0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
1: Ακούτε Κόσμος

Ακούτε Κόσμος.

0: for you. I'll be there no time.
1: Ακούτε Κόσμος.

0: ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μην χαράξεις την πληγή, μην ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Ακούτε Κόσμος

0: 93,6.
1: 16ο Athens Open Air Film Festival. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival. Πληροφορίες aoaf.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Οι Rolling Stones βγάζουν νέο άλμπουμ και οι ακροατές του Κόσμος 93,6 το ακούν πρώτοι. 5η, 9 Ιουλίου, 6 το απόγευμα, στο στούντιο Β της ΕΡΤ. Foreign Tongues, αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ των Rolling Stones μία ημέρα πριν το ακούσει ο υπόλοιπος κόσμος. Ο Γιάννης Πετρίδης, ο Μανώλης Φάμελος και ο Μιχάλης Καμάκας, τρεις γενιές με μία κοινή αγάπη για τη μεγαλύτερη rock and roll μπάντα στην ιστορία, ανοίγουν τις πόρτες του στούντιο Β της ΕΡΤ αποκλειστικά για σας. Συντονιστείτε στους 93,6 και κερδίστε προσκλήσεις μέσα από τις εκπομπές και τα social media του Κόσμος. Την 5η, 9 Ιουλίου, στις 6, στο στούντιο Β της ΕΡΤ.
3: As long as you're playing with the guys that you're happy with, you never know what's going to come out.
4: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
5: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος.

Με βραζιλιάνικη soul ξεκινήσαμε την σημερινή εκπομπή. Τη Μάια, αυτός ο βραζιλιάνος μουσικός, τραγουδιστής, τραγουδοποιός, Έλα Παρτί. Καλημέρα, είναι Πέμπτη. Είναι 7 λεπτά μετά τις 6. Είστε συντονισμένοι πάντα στο κόσμο, 93,6. Μαζί θα μείνουμε μέχρι τις 8, όπως πάντα, στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Λιάννα Μαστάθη, Παναγιώτα Χρονοπούλου, εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Δύο πολύ πρωινές ώρες. Καλημέρα από όπου για να μας ακούτε. Αν μας ακούτε μέσα από την τηλεόραση, από το Earth Echo, από το αυτοκίνητό σας, εδώ θα είμαστε παρέα, φτιάξτε καφέ, θα τα πούμε σε λίγο. Συνέχεια με Alain Toussaint και Cyndi Lauper, Early in the Morning.

γίνεται λοιπόν σήμερα. Πάμε να δούμε τι λέει ο καιρός. Βροχές λέει ο καιρός. Νεφώσεις, τοπικές βροχές και καταιγίδες και στην Αττική, αλλά κεντρική και ανατολική Μακεδονία, και στη Θράκη και στο βόρειο Αιγαίο. Θερμοκρασίες στη δυτική Μακεδονία μέχρι 28 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη μέχρι 33, στη Θεσσαλία μέχρι 35, στην Ήπειρο μέχρι 31 βαθμούς, στην Πελοπόννησο επίσης μέχρι 35 και στην Κρήτη επίσης μέχρι 35 βαθμούς σήμερα η θερμοκρασία. Στο νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις και εκεί με πιθανότητα τοπικών βροχών και σποραδικών καταιγίδων μέχρι το απόγευμα. Θερμοκρασία εκεί μέχρι 33 βαθμούς και όπως είπα και στην αρχή, και στην Αττική αναμένονται τοπικές νεφώσεις από το πρωί και υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών και σποραδικών καταιγίδων από το μεσημέρι και μετά. Αυτή τη στιγμή στην Αθήνα έχουμε 25 βαθμούς, θα ανέβει μέχρι 35, αύριο μέχρι 33, Σαββατοκύριακο και αύριο θα έχουμε νεφώσεις και πιθανότητα βροχών, αλλά το Σαββατοκύριακο ηλιοφάνεια και βλέπω την Κυριακή θα φτάσει και μέχρι τους 38 βαθμούς. Εδώ στα δικά μας υπενθυμίζω ότι έχουμε το Viber, σε περίπτωση που θέλετε να μας πείτε κάτι έτσι πρωί-πρωί, μια καλημέρα, να ζητήσετε ένα τραγούδι, ό,τι θέλετε, εδώ είμαστε, θα γράψετε Cosmos Radio, αμέσως ανοίγει η σελίδα, δεν χρειάζεται να γράψετε κάποιον τηλεφωνικό αριθμό. Μπορείτε να στείλετε το μήνυμα, το βλέπουμε εδώ στο στούντιο. Το ίδιο κάνουμε και με τα μηνύματα που στέλνετε στα social media. Και το τηλέφωνο βέβαια 210-6066-429. Αυτή είναι η καταπληκτική φωνή της Esther Phillips. No headstone on my grave.

0: midst of the four beasts. And I looked, and behold, a pale horse, and his name that sat on him was Death, and Hell followed with him.
1: Ακούτε Κόσμος. Γιώργος Περής. Μαζί ή κανείς. 5η 9 Ιουλίου στον κήπο του Μεγάρου. Ο Γιώργος Περής μας καλεί να τραγουδήσουμε, να ξεδώσουμε, να συγκινηθούμε και να δραπετεύσουμε μαζί του. Σε μια βραδιά που συνδυάζει μοναδικά διαφορετικούς μουσικούς κόσμους. Μαζί, χωρίς να λείπει κανείς. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.

Ξεκίνημα με ένα ρεμίξ, αλλά με την χαρακτηριστική φωνή της Mercedes Sosa, που γεννήθηκε σαν σήμερα 1935, γνωστή και με το προσωνύμιο La Negra εξαιτίας των σκουρόχρωμων μαλλιών της. Ήταν μια εμβληματική Αργεντινή τραγουδίστρια, μία από τις σημαντικότερες φωνές της Λατινικής Αμερικής. Καλημέρα και πάλι, έχουμε μπει και στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Μαζί θα μείνουμε μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Θα είναι η Λιάνα Μαστάθη, Παναγιώτα Χρονοπούλου εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Και μια και πιάσαμε τις μουσικές γεννήσεις σαν σήμερα γεννήθηκε το 1929 ο Lee Hazelwood, έχει φύγει από τη ζωή του 2007, ένας σπουδαίος Αμερικανός συνθέτης, τραγουδιστής, παραγωγός. Είχε και ένα χαρακτηριστικό μουστάκι και μια βαθιά βαρύτωνη έτσι φωνή. Ήταν ο δημιουργός πίσω από τις επιτυχίες, είχε μια πλούσια σόλο καριέρα, αλλά έγινε παγκοσμίως γνωστός ως ο άνθρωπος που εκτόξευσε και την καριέρα της Νάνση Σινάτρα. Το τραγούδι που θα ακούσουμε έχει κυκλοφορήσει το 1967. Η Daily Telegraph, αυτή η βρετανική εφημερίδα, το έχει κατατάξει στο νούμερο 1 στη λίστα με τα καλύτερα ντουέτα στην ιστορία της μουσικής, και είναι το Some Velvet Morning.

καθοριστικά ορόσημα στην ιστορία της σύγχρονης τέχνης. Σαν σήμερα το 1962 ο Άντι Γουόρχολ παρουσιάζει μια έκθεση που όχι μόνο άλλαξε την καριέρα του αλλά και προσδιορίσε ολόκληρο το κίνημα της Pop Art. Ήταν το Campbell's Soup Cans, τα κουτιά σούπας Campbell, που ήταν 32 έργα της σούπας Campbell που κυκλοφορούσε εκείνη την εποχή στα ράφια στο σούπερ μάρκετ. Το παρουσίασε λοιπόν ο Άντι Γουόρχολ σε μια έκθεση στο Λος Άντζελες. Στην αρχή βέβαια αντιμετωπίστηκε με αμηχανία, γέλιο, κριτική. Μάλιστα διάβασα ότι μια γειτονική γκαλερί έκανε παροδία της έκθεσης τοποθετώντας αληθινά κουτιά σούπας στη βιτρίνα της με την ταμπέλα «Μην παρασύρεστε, πάρτε τα από εμάς με 3 σέντς φθηνότερα». Ο ιδιοκτήτης όμως της γκαλερί κατάλαβε την αξία του έργου, αποφάσισε να το αγοράσει όλο ενιαίο σύνολο, 32 πίνακες, έδωσε τότε μάλιστα $1,000 και με δόσεις για να τα αγοράσει και βέβαια δεκαετίες μετά πούλησε αυτό το ιστορικό σύνολο στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης στη MoMA της Νέας Υόρκης για περισσότερα από $15 εκατομμύρια που εκτίθεται μόνιμα μέχρι σήμερα. Την ίδια ακριβώς ημέρα, αλλά στην άλλη πλευρά, ο Γουόρχολ ήταν στο Λος Άντζελες, στη Νέα Υόρκη, ο Μπομπ Ντίλαν μπαίνει στο στούντιο και ηχογραφεί το «Blowing in the Wind».

0: 93,6.
1: Καντίνσκι, Μαλέβιτς, Μαγιακόφσκι, Νικρίτιν, Ποπόβα, Ρουτσενκό, Τάτλιν. Η Εθνική Πινακοθήκη, σε συνεργασία με το Μόμους, παρουσιάζει την έκθεση «Ο κόσμος της πρωτοπορίας. Πόλη, φύση, σύμπαν, άνθρωπος». Οι θεματικές της έκθεσης εξετάζουν τη σχέση του ανθρώπου με την πόλη, τη φύση και τον ανεξερεύνητο χώρο του σύμπαντος. Στην έκθεση συμμετέχουν 45 καλλιτέχνες. Από 15 Απριλίου στην Εθνική Πινακοθήκη.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Οι Rolling Stones βγάζουν νέο άλμπουμ και οι ακροατές του Κόσμος 93,6 το ακούν πρώτοι. Πέμπτη, 9 Ιουλίου, 6 το απόγευμα, στο στούντιο Βίτα της ΕΡΤ. Foreign Tongues, αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ των Rolling Stones μία ημέρα πριν το ακούσει ο υπόλοιπος κόσμος. Ο Γιάννης Πετρίδης, ο Μανώλης Φάμελος και ο Μιχάλης Καμάκας, τρεις γενιές με μία κοινή αγάπη για τη μεγαλύτερη rock and roll μπάντα στην ιστορία, ανοίγουν τις πόρτες του στούντιο Βίτα της ΕΡΤ αποκλειστικά για σας. Συντονιστείτε στους 93,6 και κερδίστε προσκλήσεις μέσα από τις εκπομπές και τα social media του Κόσμος. Την 5η, 9 Ιουλίου, στις 6, στο στούντιο Βίτα της ΕΡΤ.
4: As long as you're playing with the guys that you're happy with, you never know what's going to come out.
5: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αυτή είναι η Simple Minds. Προσωπικά για μένα το ίσως από τα ωραιότερα τραγούδια, όσον όχι το ωραιότερο, Someone Somewhere in the Summertime. Μπήκαμε έτσι στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, γιατί Simple Minds, επειδή ο Jim Kerr έχει γενέθλια σήμερα, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1959, αυτός ο Σκοτσέζος τραγουδιστής, συνθέτης, μουσικός, χαρισματικός αν θέλετε, frontman των Simple Minds. Θυμάμαι πριν πάρα πολλά χρόνια, ήμουν αρκετά νεότερη, ήθελα να πάρω και πήρα μια τηλεφωνική συνέντευξη από τον Jim Kerr. Δεν ήξερα τότε τι είχα να αντιμετωπίσω, γιατί στο τηλεφώνημα συνειδητοποίησα δεν καταλάβαινα τίποτα από ό,τι μου έλεγε, γιατί μιλούσε τα αγγλικά με αυτή τη χαρακτηριστική σκοτσέζικη προφορά. Πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολο, ακόμα και για τους Άγγλους, να την καταλάβεις. Τέλος πάντων, ευτυχώς ήταν ηχογραφημένη συνέντευξη, οπότε μετά από πάρα πολλή ώρα μπορούσα να τον απομαγνητοφωνήσω και να καταλάβω τι μου έλεγε. Καλημέρα και πάλι, είναι 7 λεπτά μετά τις 7, μαζί μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Λιάννα Μαστάθη, Παναγιώτα Χρονοπούλου εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, τα υπόλοιπα γνωστά, Viber, social media και τηλέφωνο για την επικοινωνία μας 210 66 66 429.

Διαβάζω στα νέα της ημέρας κάτι που μπορεί να σας ενδιαφέρει. Στο δωρεάν λέει διάθεση των πρώτων 100 κλιματιστικών ενεργειακής κλάσης Α σε ευάλωτα νοικοκυριά της πόλης. Προχωρά ο Δήμος Αθηναίων. Δίνει δηλαδή 100 κλιματιστικά σε ευάλωτα νοικοκυριά. Η δράση περιλαμβάνει, διαβάζω, δωρεάν προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση των συσκευών από πιστοποιημένο τεχνικό. Ενώ που είναι τεχνικά εφικτό, προβλέπεται και η εγκατάσταση μετρητή κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Οι νέες συσκευές είναι ενεργειακής κλάσης Α, εξασφαλίζουν σημαντικά χαμηλότερη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, μειώνοντας το ενεργειακό κόστος των νοικοκυριών. Πώς μπορείτε τώρα να υποβάλλετε την αίτηση? Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέχρι την Κυριακή 19 Ιουλίου. Το site είναι κλιματιστικά.cityofathens.gr. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν φυσικά πρόσωπα που είναι δημότες του Δήμου Αθηναίων, κατοικούν μόνιμα δηλαδή στο Δήμο Αθηναίων και πληρούν και τα κριτήρια κοινωνικά και οικονομικά της πρόσκλησης. Μπορείτε λοιπόν να μπείτε να δείτε αν πληρείτε τα κριτήρια και να κάνετε την αίτησή σας για αυτά τα 100 κλιματιστικά που προσφέρει ο Δήμος Αθηναίων. Στα γενέθλια της ημέρας, και έχουμε αρκετά σήμερα, σαν σήμερα γεννήθηκε και ο Μαρκ Άλμον, γίνεται 69 ετών. Αυτός ο φοβερός τραγουδιστής, συνθέτης, μουσικός, χαρισματικός frontman και τον Soft Cell, που γνώρισε και πολύ μεγάλη επιτυχία με μια διασκευή το 1989, νομίζω, το κυκλοφόρησε, ένα ντουέτο με τον Gene Pitney, το Something's Gotten Hold of My Heart.

Πάντως, μιλώντας για την προφορά που έχουν οι Σκοτσέζοι, τα λέμε εδώ με την Παναγιώτα Χρονοπούλου, πραγματικά δεν μπορείς να τους καταλάβεις. Έχουν και τη δικιά τους γλώσσα, αλλά και τα αγγλικά που μιλάνε, τα μιλάνε με τόσο έτσι έντονη προφορά δικιά τους που δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Μίλαγα χθες με τον απεσταλμένο της ΕΡΤ στην Αμερική για το Μουντιάλ, τον Τάσο Κολίτζα, και λέγαμε για τα τραγούδια που λένε οι οπαδοί εκεί μέσα στο γήπεδο. Και μου έλεγε, ίσως το ωραιότερο τραγούδι που τραγουδούν οι οπαδοί είναι αυτή τη Σκωτία. Είναι πάρα πολύ ωραίο το τραγούδι. Μπήκα να τα ακούσω λοιπόν το τραγούδι. Πράγματι έτσι είναι, έτσι είναι ψυχωτικό. Και διαβάζω κάτω από τα σχόλια στο YouTube. Ο Θεός λέει, δημιούργησε τη Σκωτία και είπε: θα τους δώσω εντυπωσιακά βουνά, πανέμορφα ποτάμια, γεμάτα σολομούς, απίστευτα καθαρό αέρα. Ο Άγιος Πέτρος του λέει του Θεού: είσαι λιγάκι υπερβολικά γενναιόδωρος με αυτούς τους Σκοτσέζους, Θεέ μου. Και ο Θεός λέει, απάντησε: πού να δεις τι γείτονες θα τους βάλω. Εννοώντας φυσικά για την Αγγλία και την μεγάλη κόντρα που έχουμε μεταξύ τους. Κόσμος Classic για τη συνέχεια με Θίβερη που έρχονται το Σάββατο εδώ για συναυλία.

Πλησιάζουμε να ολοκληρώσουμε και αυτό το ημίωρο. Σήμερα 5η, 9 του μηνός. Αν δεν τα ακούσατε την προηγούμενη ώρα, αναμένονται βροχές στην Αττική, ιδίως μετά το μεσημέρι, και αύριο το ίδιο στους 35 βαθμούς θερμοκρασία. Σήμερα 34-35, το ίδιο και αύριο. Σαββατοκύριακο όμως ανεβαίνει πολύ η θερμοκρασία και θα φτάσει μέχρι και τους 38-39 βαθμούς. Σήμερα πολλή κίνηση, όπως κάθε μέρα νομίζω. Από νωρίς το πρωί έχω μια ακροάτρια που μου λέει: Βρελιάνα, κάθε μέρα στους ίδιους δρόμους έχει κίνηση, και αυτό είναι αλήθεια. Αρκετές κεντρικές οδικές αρτηρίες Αττικής αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα, διαβάζω. Τα μεγαλύτερα όμως προβλήματα σήμερα εντοπίζονται στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα, στη λεωφόρο Αθηνών προς Καραμαγκά και στο λιμάνι του Πειραιά. Μέχρι το ρολόι να δείξει λοιπόν και μισή, που θα συνδεθούμε με Earth News για να ακούσουμε ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων, είναι ο Eddie Holman και το I Love You.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στο κόκκινο η ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χτύπησαν 90 στόχους στο Ιράν. Η Τεχεράνη ζήτησε συμφωνία μετά τα αμερικανικά πλήγματα. Δεν ξέρω αν την αξίζει, δήλωσε τα ξημερώματα ο Αμερικανός Πρόεδρος. Τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν μόνο με Ιρανικούς όρους και όχι με αμερικανικές απειλές, ανέφερε τα ξημερώματα ο κορυφαίος διαπραγματευτής της Τεχεράνης. Οι φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν πριν λίγο ότι έπληξαν 2 αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ και 2 στο Μπαχρέιν. Ιστορική ανορθογραφία, το Κάσους Μπέλι. Υπάρχουν νομικά εμπόδια για τα F-35 της Τουρκίας, επεσήμανε σε δηλώσεις του Πρωθυπουργός μετά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Καθήκον μας να επιλύσουμε τα προβλήματα στο Αιγαίο ως ηγέτες, δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη. Με συμφωνία για αύξηση των δαπανών και τη σύναψη νέων αμυντικών συμφωνιών, ολοκληρώθηκε χθες η σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, με την Ευρώπη να αναζητά την επιτάχυνση της αμυντικής της αυτονομίας. Προληπτική εκένωση του Σισμανόγλου νοσοκομείου λόγω καπνού μετά από φωτιά σε δωμάτιο της πρώτης παθολογικής. Η πυρκαγιά κατασβέστηκε και στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ακούτε Κόσμος.
2: Το πρόγραμμα φιλοξενίας καλλιτεχνών Θερμιά Project παρουσιάζει την έκθεση σύγχρονης τέχνης Convivial Gestures, χειρονομίες κοινωνικής συνύπαρξης. Χώρος διεξαγωγής έκθεσης, Δημοτικό Σχολείο, Χώρα Κύθνου. Διάρκεια από 4 έως 19 Ιουλίου. Ωράριο λειτουργίας 7 έως 10 το βράδυ.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. 25 χρόνια στον αέρα. Και ο κόσμος 93,6 λέει ευχαριστώ με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Με 25 βιβλία επιλεγμένα ένα προς ένα. Λογοτεχνία, δοκίμιο, νουάρ, βιογραφίες. Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι και νέοι, βραβευμένοι συγγραφείς, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25 για τα 25. Μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα.
4: Κόσμος 93,6.

Κύρις, αυτές οι ταινίες θα είναι διαθέσιμες από την πρώτη του μηνός, είναι μάλλον διαθέσιμες από την πρώτη του μηνός μέχρι και το τέλος του μηνός, μέχρι 31 Ιουλίου. Είναι ταινίες βραβευμένες για όλο το μήνα τον Ιούλιο, όπως η Ανατομία μιας πτώσης, Ζώνη ενδιαφέροντος, το καλοκαίρι του 85 του Φρανσουά Οζόν, το Close του Λούκας Ντόντ. Πολύ ωραίες ταινίες, μπορείτε να μπείτε να τις δείτε. Επίσης έρχονται και 8 δημοφιλείς σειρές στη πλατφόρμα του Netflix, όπως το Peaky Blind, τρελή σειρά, αρέσει πάρα πολύ κόσμο. Το ίδιο και το Black Mirror επίσης έρχεται στη πλατφόρμα του Netflix, Μαρία Αντουανέτ. Πάρα πολύ ωραίες σειρές και καινούργια πράγματα στη πλατφόρμα του Netflix αυτά. Έχουμε μπει και στο δεύτερο, το τελευταίο μάλλον ημίωρο της εκπομπής, μαζί μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές Λιάννα Μαστάθη, Παναγιώτα Χρονοπούλου μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου.

The Return of the Prodigal Son στις εκδηλώσεις που γίνονται σήμερα στην Αθήνα και είναι δωρεάν. Έχουμε και λέμε δύο από αυτές. Το Γέλιο Λέει πρωταγωνιστή στο ανοιχτό γήπεδο Basket Roof στις 9 η ώρα το βράδυ. Εκεί θα έχουμε stand-up comedy παράσταση, όμορφες σκέψεις της Ιρας Κατσούδα. Και την ίδια ώρα στην πλατεία Αγίου Δημητρίου στην Πανόρμου, η Vanilla Swing Trio δίνουν ένα εκρηκτικό live γεμάτο έτσι rock and roll, swing και blues ρυθμούς όπως έχουμε συνηθίσει. Υπενθυμίζω ότι την επόμενη εβδομάδα έχουμε και την διήμερη εθελετική αιμοδοσία Δευτέρα και Τρίτη στο μετρό Συντάγματος από τις 2 το μεσημέρι μέχρι τις 8 το βράδυ για την ενίσχυση των αποθεμάτων αίματος εν ώψη του φετινού Αυγούστου. Το αγαπημένο σας Suspicious Minds εδώ από την Κάτι Στέιτον.

Μία ενδιαφέρουσα είδηση που αφορά τα καινούργια αυτοκίνητα. Από 1η Ιουλίου 2027 όλα τα καινούργια, λέει, αυτοκίνητα που θα κατασκευάζονται στην Κίνα θα πρέπει να διαθέτουν φυσικούς διακόπτες ή κουμπιά για 19 κρίσιμες λειτουργίες όπως τα φλας, τα αλάρμ, οι ολοκαθαριστήρες. Οι αρχές εκεί στην Κίνα θεωρούν ότι τα touch screens που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στα αυτοκίνητα αποσπούν, λέει, την προσοχή του οδηγού, επειδή απαιτούν να κοιτάξεις την οθόνη, να ψάξεις να βρεις μια λειτουργία, ενώ με τα φυσικά κουμπιά, με την αφή καταλαβαίνεις, το βρίσκεις και χωρίς να πάρεις τα μάτια σου από το δρόμο. Και έτσι λοιπόν τα καινούργια αυτοκίνητα θα έχουν κουμπιά και touch screens, αλλά κυρίως κουμπιά, γιατί, λέει, η κατάργηση, η πλήρης κατάργηση των κουμπιών μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα ασφαλείας. Οπότε εμείς που έχουμε αυτοκίνητο από τα παλιά, ξέρω το δικό μου αυτοκίνητο από το 2008, μια χαρά μες στη μόδα είμαστε με κουμπιά. Είμαστε ακόμα. Terry Callier και Paul Weller για τη συνέχεια. Brother to Brother, 52 λεπτά μετά τις 7.

κάτι με αυτά, κάτι με εκείνα. Φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Ήμασταν μαζί από τις 6 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ήταν η Λιάνα Μαστάθη. Παναγιώτο Χρονοπούλου εδώ μαζί μας αυτές τις 2 ώρες στη ρύθμιση του ήχου και την καλή παρέα. Και μιλώντας για καλή παρέα, έρχεται ο Προκόπης Δούκας. Θα είναι μαζί σας για τις επόμενες 2 ώρες. Τελευταίο τραγούδι, μια διασκευή από τον Brian Ferry στο What a Wonderful World. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Συναγερμό σήμανε τα ξημερώματα στην πυροσβεστική υπηρεσία λόγω καπνών που έβγαιναν από δωμάτιο της πρώτης παθολογικής κλινικής. Οι πυροσβέστες κατάφεραν και έσβησαν αμέσως τη φωτιά. Το προσωπικό του νοσοκομείου εκένωσε προληπτικά όλες τις κλινικές. Ευτυχώς δεν προκλήθηκε κανένας τραυματισμός, όλα πήγαν καλά και οι ασθενείς επέστρεψαν στα δωμάτια τους. Στον αέρα η διπλωματική προσπάθεια των τελευταίων εβδομάδων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος κήρυξε ουσιαστικά το τέλος της έφθρας της ενδιάμεσης συμφωνίας με την Τεχεράνη, προαναγγέλλοντας τα νέα σφοδρά στρατιωτικά πλήγματα. Οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις εξαπέλυσαν νέα επίθεση κατά στόχων στο νότιο Ιράν μετά την κήρυξη του τέλους της εκεχηρίας από τον Αμερικανό Πρόεδρο. Η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση επιβεβαίωσε τις επιθέσεις, δηλώνοντας ότι στοχεύουν στον περιορισμό της ικανότητας του Ιράν να απειλεί την ελευθερία της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Η αντίδραση της Τεχεράνης ήταν εξίσου σκληρή, με τις δύο πλευρές να χρησιμοποιούν πλέον τα στρατιωτικά πλήγματα ως μέσο πίεσης στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Η εξέλιξη αυτή, που έρχεται ως απάντηση σε κατέρωθεν επιθέσεις στα στενά του Ορμούζ και σε αμερικανικές βάσεις στον κόλπο, πυροδότησε άμεσο στις τιμές του πετρελαίου και προκάλεσε ισχυρούς κλειδονισμούς στις διεθνείς αγορές. Η τιμή του Brent άγγιξε τα 80 δολάρια το βαρέλι, ξανεμίζοντας τα κέρδη των προηγούμενων εβδομάδων, όταν οι τιμές είχαν επιστρέψει σε προπολεμικά επίπεδα. Τα στενά θα ανοίξουν μόνο με ιρανικούς όρους και όχι με αμερικανικές απειλές, ανέφερε τα ξημερώματα ο κορυφαίος διαπραγματευτής της Τεχεράνης. Οι φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν ότι έπληξαν 2 αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ και 2 στο Μπαχρέιν, ενώ απειλούν ότι η απάντησή τους θα επεκταθεί αν οι Ηνωμένες Πολιτείες επαναλάβουν τις επιθέσεις τους. 3 από τα πλήγματα του Ισραήλ στο νότιο Λίβανο τον Μάρτιο, τα οποία στήχησαν τη ζωή σε περίπου 20 ανθρώπους, πιθανόν αποτελούσαν εγκλήματα πολέμου και πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο ερευνών. Ως τέτοια κρίνει η Διεθνής Αμνηστία σε έκθεση που δίνει στη δημοσιότητα σήμερα. Οι ηγέτες του ΝΑΤΟ που συγκεντρώθηκαν στην Άγκυρα ενέκριναν δέσμευση για την παροχή στρατιωτικής βοήθειας ύψους 140 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Ουκρανία για το 2026 και 2027. Τα νομικά εμπόδια για την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 επεσήμανε από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ ο Πρωθυπουργός. Χαρακτήρισε το τουρκικό κάσους Μπέιλι του 1995 ιστορική ανορθογραφία και κάλεσε την Άγκυρα να το εγκαταλείψει για τη βελτίωση των διμερών σχέσεων. Η Ελλάδα, πρόσθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνεχίζει κανονικά τον αμυντικό της σχεδιασμό, με την εκπαίδευση των Ελλήνων πιλότων στα F-35 να ξεκινά εντός του 2027. Όπως είπε, παρά τις διαφωνίες για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, οι δύο χώρες σημειώνουν πρόοδο σε τομείς όπως το μεταναστευτικό. Τάχθηκε υπέρ του διαλόγου και της συνέχισης της ελληνοτουρκικής προσέγγισης. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν έπρεπε να αντιταχθεί στην πώληση των F-35 στην Τουρκία, δήλωσε ο Ταγί Περντογάν. Σχολιάζοντας τις αντιδράσεις Ελλάδας και Ισραήλ, δήλωσε ότι δεν έχουν θέση στον κόσμο του, ενώ για τα θέματα του Αιγαίου υποστήριξε την ευθύνη της πολιτικής ηγεσίας των δύο χωρών και ζήτησε διατήρηση ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας. Μεσημέρι θα τελεστεί στην Κοζάνη η κηδεία της Βάγιας Νέστορα, η οποία έχασε τη ζωή της στην εμπριστική επίθεση στο σπίτι της. Στην Θεσσαλονίκη θα παραστούν ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Το βράδυ ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει σε συζήτηση με την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα στο πλαίσιο της ετήσιας συζήτησης στρογγυλής τραπέζης του Economist με την ελληνική κυβέρνηση. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε τις προτάσεις του για την ενίσχυση και την ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο επαγγελματικό. Μεταξύ αυτών, η ρύθμιση οφειλών σε 120 δόσεις. Η επαναφορά της προστασίας της πρώτης κατοικίας, η θεσμοθέτηση ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού και η αύξηση του ορίου απαλλαγής από τον ΦΠΑ στις 20.000 ευρώ. Επίγουσα έκκληση για δωρεές περίπου 300 εκατομμυρίων δολαρίων, απευθυνό ο ΙΕ για τις επιχειρήσεις ανακούφισης από τον σεισμό της Βενεζουέλας, ενώ ο νέος προσωρινός απολογισμός κάνει λόγο για πάνω από 3.800 νεκρούς. Στη Γάζα, τουλάχιστον 9 άνθρωποι, μεταξύ τους 2 παιδιά, σκοτώθηκαν από Ισραηλινά πυρά.
0: ο καιρός.
1: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία το πρωί πιθανώς να είναι τοπικά έντονα. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολική ως 6 μποφόρ, έως 33 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Αττική έως 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας.
2: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
3: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
4: Πετανίδης Καραγιάννης ΩΕ. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
3: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Πετανίδης Καραγιάννης ΩΕ. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
3: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία δουλειάς.
4: Τηλέφωνο 2385-026-496.
3: Πετανίδης Καραγιάννης ΩΕ. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
5: Νέα διεύθυνση, Ιωάννου Άρτη 8, Φλόρινα.
6: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
7: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.

Καλή σας ημέρα φίλες και φίλοι, 5η σήμερα 9 Ιουλίου. Η σημερινή ημέρα είναι δύσκολη για την Κοζάνη, καθώς σε λίγες ώρες και συγκεκριμένα στις 12 το μεσημέρι θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθίας στον Άγιο Νικόλαο Κοζάνης της Βάγιας Νέστορα, που τόσο άδικα χάθηκε από τη ζωή. Παρουσία βέβαια του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Κινάλ Νίκου Ανδρουλάκη. Το απόγευμα έχουμε το Πανδυτικό Μακεδονικό Συλλαλητήριο στις 8.30 το βράδυ, όπου και εκεί αναμένεται να συγκεντρωθεί πλήθος κόσμου, και μέχρι τώρα έγινε γνωστό ότι θα παραστεί ο Δημήτριος Νατσιός, πρόεδρος του κινήματος Νίκη. Στην υπόλοιπη δισογραφία κατατέθηκε τροπολογία για τις λιγνητικές περιοχές από τον Κωστή Χατζηδάκη. Ψηφίζεται στη Βουλή η σύμβαση παραχώρησης του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Βασιλίτσας. Παρέτηση συντονιστή της Περιφερειακής Επιτροπής Δυτικής Μακεδονίας του ΣΥΡΙΖΑ. Νέα περιστατικά τηλεφωνικής απάτης στη Φλόρινα. Μέχρι τις 9 όπως πάντα κοντά σας, προκειμένου να δώσουμε την ειδησιογραφία από όλη τη Δυτική Μακεδονία. Είστε συντονισμένοι στους 100,2 στην Κοζάνη, στους 96,6 στη Φλόρινα. Αρχίζει η ενημερωτική ζώνη από το δίκτυο ΕΡΤ Δυτικής Μακεδονίας. Τάσα Παπαντώνη στο μικρόφωνο, Γιάννης Κάτανος στην κονσόλα του ήχου, Νίκος Γκουτζιομήτρος στις μουσικές επιλογές. Καλή σας ημέρα.

0: Πάμε να ξεκινήσουμε τη μέρα μας με Φλόρινα και Τάμι Αδάμου. Τάμι, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα από την Φλόρινα. Με 20 βαθμούς ξεκινάει σήμερα η μέρα και αρκετά ανεβασμένη η θερμοκρασία κατά τη διάρκεια όλης της ημέρας. Και είμαστε υπατμών για την προετοιμασία των εκδηλώσεων που θα φιλοξενήσουμε κατά τη διάρκεια των επόμενων ημερών. Όπως είναι και το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Beach Volley που θα φιλοξενήσουμε εδώ στην Περιφερειακή Ενότητα Φλόρινας. Μετά από 2 χρόνια και πάλι επιστρέφει εδώ στην περιοχή μας, τα λέγαμε και χθες. Είναι σημαντικό το γεγονός το ότι θα έχουμε αυτή τη δράση. Ένα αθλητικό γεγονός που καταδεικνύει για άλλη μια φορά την αναγκαιότητα της ανάπτυξης του αθλητικού τουρισμού, όπως είχαμε πρόσφατα και το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Καλαθοσφαίρισης, αλλά και κατά καιρούς φιλοξενούμε διάφορες τέτοιες εκδηλώσεις, όπως και την Επιτραπέζια της Σφαίρισης που φιλοξενήσαμε εδώ το Διεθνής Τουρνουά, και με τις κατάλληλες υποδομές, αλλά και με την ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού, που φυσικά όσο οι αθλητές, όσο βέβαια και οι συνοδοί, οι προπονητές, αλλά και όλοι όσοι έρχονται να το δουν, είναι οι καλύτεροι πρεσβευτές διαφήμισης της περιφερειακής μας ενότητας, της πόλης αλλά και στις χώρες από όπου κατάγονται. Από την άλλη, βέβαια, και στην περιοχή της Πρέστας και στην περιοχή της Φλόρινας, με αφορμή βέβαια το πρόγραμμα του Υπουργείου Πολιτισμού «Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός», θα πραγματοποιηθούν διάφορες εκδηλώσεις, τόσο χοροθέατρα όσο βέβαια και performance και εικαστικές εκθέσεις, εκθέσεις φωτογραφίας που θα φιλοξενηθούν τόσο στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Φλόρινας όσο βέβαια και στον Άγιο Χίλιο Πρεσπών, όπου και εκεί θα έχουμε διάφορες εκδηλώσεις με χοροθεατρικές παραστάσεις και όχι μόνο. Και να πάμε σε μια πολύ σημαντική αστυνομικού περιεχομένου είδηση, την εξιχνίαση για άλλη μια φορά τηλεφωνικών απατών με τη σύλληψη 26χρονου, ο οποίος προσπάθησε να εξαπατήσει και είναι ο λεγόμενος εισπράκτορας, όπως λέμε, 56χρονη, ζητώντας της ως λογιστής να καταθέσει χρυσαφικά συνολικής αξίας 1.000 ευρώ και το χρηματικό ποσό των 3.000 ευρώ, έχοντας το ρόλο του εισπράκτορα, ενώ αναζητούνται να ταυτοποιηθούν τα στοιχεία ακόμα 4 συνεργών του, 3 ανδρών και 1 γυναίκας. Άγνωστος άνδρας τηλεφώνησε στην 56χρονη λέγοντας ότι είναι λογιστής και με το πρόσχημα της αναγκαστικής καταγραφής χρημάτων και χρυσαφικών προκειμένου να διασφαλιστούν και να αποφευθεί πρόστιμο από την εφορία, ζήτησε να παραδώσουν τα χρήματα στον συνεργό, στον 26χρονο εισπράκτορα, κάτι βέβαια που αντιλήφθηκε η 56χρονη ότι πρόκειται για απάτη, με αποτέλεσμα βέβαια να καλέσει το τμήμα εξιχνίασης και εγκλημάτων Φλόρινας και να στηθεί μια συντονισμένη επιχείρηση προκειμένου να συλληφθεί τόσο ο εισπράκτορας όσο βέβαια και η συνεργή του. Ωστόσο όμως δεν επιτεύχθη αυτό και αναζητούνται ακόμα οι 4 συνεργοί του 26χρονου. Για άλλη μια φορά βέβαια οι άντρες της αστυνομίας και οι γυναίκες αναφέρουν, και ειδικά η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση αναφέρει στους πολίτες την αναγκαιότητα να μην πιστεύουν τέτοιες τηλεφωνικές απάτες που προσπαθούν να γίνουν κατά καιρούς στις περιοχές, όπως είναι και στην περιοχή του Αμιντέου που πρόσφατα είχαμε την ανακοίνωση από διάφορους φορείς της περιοχής ότι γίνονται προσπάθειες τηλεφωνικών απατών από διάφορους επιτίδιους, είτε λέγοντας με το πρόσχημα του λογιστή, είτε λέγοντας πως είναι από την αστυνομία ή από την εφορία, ζητώντας βέβαια να καταθέσουν χρήματα. Και για άλλη μια φορά τους ζητούν αμέσως, μόλις αντιληφθούν κάτι τέτοιο, να ενημερώσουν τις αρμόδιες υπηρεσίες προκειμένου να αποφευθεί αυτή η τηλεφωνική απάτη και μην χάσουν τα χρήματά τους ή τα τιμαλφή τους.
0: Τάμι Αδάμου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή σου μέρα.

0: Αντώνη Δοβώνη, καλή σου μέρα. Είναι μια δύσκολη μέρα για την Κοζάνη. Έχουμε την κηδεία, όπως είπαμε και το πρωί, της Βάγιας Νέστορα, παρουσία του Πρωθυπουργού και του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του κυρίου Ανδρουλάκη. Τι θα μπορούσαμε να πούμε αυτήν την ώρα, τι στοιχεία επιπλέον έχεις?
1: Καλημέρα Τάσα, η Κοζάνη αποχαιρετά, όπως και εσύ είπες σήμερα, την Βάγια Νέστορα. Τα μέτρα ασφαλείας από στιγμή σε στιγμή θα είναι αυξημένα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Θυμίζω πως λίγες ημέρες μετά την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας, υπόθεση παραμένει ανοιχτή, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται. Στην εξώδιο ακολουθία που θα γίνει στις 12 το μεσημέρι θα παραστεί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο παρόν αναμένεται να δώσει ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, η βουλευτής της Κοζάνης ΣΥΡΙΖΑ Καλλιόπη Βέτα, αλλά και εκπρόσωποι της Ελλάς, στελέχη της αυτοδιοίκησης, εκπρόσωποι φορείς από τον Δήμο και την Περιφέρεια. Να πούμε πως αναμένεται να δώσει το παρόν και η Αφροδίτη Νέστορα, η κόρη της Βάγιας Νέστορας, η οποία συνεχίζει να δίνει μάχη για την αποκατάσταση της υγείας της μετά την εμπριστική επίθεση. Αναμένεται να υπογράψει μάλιστα με δική της ευθύνη για να παρευρεθεί στην κηδεία, αφού οι γιατροί δεν συνιστούσαν τη μετακίνησή της. Δύσκολες στιγμές για την οικογένεια. Να πούμε πως τραγική φιγούρα ο Παναγιώτης Νέστορας, ο οποίος τις προηγούμενες μέρες είχε βρει τη δύναμη να μιλήσει. Σήμερα, όπως καταλαβαίνουμε, θα είναι πολύ δύσκολο το κλίμα, καθότι ένα μεγάλο γιατί πλανάται πάνω από τα κεφάλια όλων όσων θα βρεθούν στην εξώδιο ακολουθία. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα μέτρα ασφαλείας, να πούμε πως υπάρχουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα πέριξ της εκκλησίας. Κανείς χωρίς διαπίστευση ή ειδική άδεια δεν θα μπορεί να βρίσκεται στον χώρο γύρω από την εκκλησία. Τα μέτρα θα αναμένεται να λήξουν περίπου στις 12.30 το μεσημέρι, όταν ολοκληρωθεί η εξώδια ακολουθία. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα νέα, να πούμε
0: πριν πάσα τα υπόλοιπα, να πούμε, Αντώνη, ότι η ΕΡΤ θα είναι εκεί και τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά, έτσι.
1: Σωστά.
0: Να το σημειώσουμε και αυτό και συνέχισε. Ευχαριστώ.
1: Συνεχίζονται οι τηλεφωνικές απάτες στον νομό Κοζάνης. Πρόσφατα είχαμε την απάτη στο Λιβαδερό. Για κακή του τύχη όμως οι δύο δράστες πιάστηκαν επαυτοφόρο. Συγκεκριμένα, μία 31χρονη γυναίκα είχε τηλεφωνήσει σε ηλικιωμένη 85 ετών. Της είχε πείσει ότι υπάρχει ένα πρόβλημα με συγγενικό της πρόσωπο. Ωστόσο, η 85χρονη είχε ενημερώσει οικείο της πρόσωπο, ο οποίος προφανώς και της είπε πως πρόκειται για απάτη. Ειδοποίησαν τις αστυνομικές αρχές, έκλεισαν κανονικά το ραντεβού, παγιδεύοντας σε συνεννόηση με τους αστυνομικούς την 31χρονη γυναίκα, η οποία πιάστηκε επαυτοφόρο να πάει σε ψιλικατζίδικο στο Λιβαδερό και να πιάνεται από τους αστυνομικούς την ώρα που πήγε να λάβει τα 5.000 ευρώ που ζητούσε. Λίγο παρακάτω μάλιστα εντοπίστηκε και ένας 30χρονος, ο οποίος είχε το ρόλο του τσιλιαδόρου και ήταν ο οδηγός, συνεργός της 31χρονης, ο οποίος εντοπίστηκε από περίοικους, οι οποίοι και του έκλεισαν το δρόμο μέχρι να έρθουν οι αστυνομικές αρχές, οι οποίες και πέρασαν χειροπέδες και σε εκείνον. Οι δυο τους συνελήφθησαν σε βάρος τους, σχηματίστηκε σχετική δικογραφία και μένει να ερευνηθεί περαιτέρω από το αστυνομικό τμήμα τώρα της Κοζάνης, όπου πέρασε η υπόθεση, για το αν έχουν εμπλακεί και σε άλλες υποθέσεις, όχι μόνο στον νομό, αλλά σε ολόκληρη την Δυτική Μακεδονία. Χθες επιπλέον είχαμε και ένα εργατικό ατύχημα, καθότι ένας άντρας στην Τολεμαΐδα, στο κέντρο της πόλης, ο οποίος εκτελούσε κάποιες ηλεκτρολογικές εργασίες, για άγνωστο λόγο την ώρα που εκτελούσε τις εργασίες έπεσε από περίπου ύψος τρίτου ορόφου σε φωταγωγό. Ο άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά. Στο σημείο έσπευσε η πυροσβεστική για να τον επεγκλωβίσει, αλλά και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο και τον παρέλαβε. Ευτυχώς ο άντρας, όταν παρελήφθη, βέβαια μπορεί να ήταν άσχημα χτυπημένος, αλλά είχε τις αισθήσεις του. Ο άντρας μεταφέρθηκε στο στο Μποδοσάκιο νοσοκομείο που και συνεχίζει να νοσηλεύεται, Τάσα.
0: Καλή σου μέρα, Αντώνη, καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.

0: Πάμε στον Μάριο Κωνσταντινίδη. Καλημέρα στην Καστοριά. Μάρια, αν έχεις την καλοσύνη, τα πιο σημαντικά να αναφέρεις, σε παρακαλώ, λόγου χρόνου.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Από την Καστοριά, οι επαγγελματικές εξετάσεις έχουν πλέον ολοκληρωθεί. Όπως θα ξέρουμε, θα ξεκινήσουμε μια ευχάριστη είδηση. Όπως όλοι ξέρουμε, τώρα ξεκινάει το χωτικό κομμάτι για τους μαθητές και τις οικογένειές τους. Η συμπλήρωση του μηχανογραφικού είναι στη γραμμή της μεγάλης απόφασης. Λοιπόν, σε αυτή την κρίσιμη στιγμή, τάσα, η Ιερά Μητρόπολη Καστοριάς δείχνει για άλλη μια φορά το κοινωνικό της πρόσωπο και μπαίνει μπροστά ως αρρωγός. Η Μητρόπολη ανακοίνωσε πως αναλαμβάνει δράση για την καθοδήγηση των υποψηφίων στην ορθή συμπλήρωση του μηχανογραφικού τους για φέτος. Πρόκειται για μια εξαιρετική πρωτοβουλία που προσφέρει ουσιαστική, πρακτική αλλά και ψυχολογική στήριξη στα παιδιά της Καστοριάς, του τόπου μας, βοηθώντας να κάνουν τις επιλογές τους, αυτές που θέλουν τα ίδια τα παιδιά για το μέλλον τους, χωρίς το άγχος της παραμικρής λεπτομέρειας, καθώς υπάρχουν ειδικοί που θα τα κατευθύνουν. Τώρα, παραμένω στην παιδεία και έχουμε και εδώ ευχαριστά. Έχουμε μια είδηση που πραγματικά μας κάνει όλους περήφανος εδώ στην Καστοριά. Ένα μεγάλο μπράβο ανήκει στο Δημοτικό Σχολείο Κορυσού, το οποίο απέσπασε το Silver Award στο Education Leaders Awards 2026, όταν ένα σχολείο, φαντάζεσαι, τάσα της περιφέρειας καταφέρνει να διακριθεί σε έναν τόσο σημαντικά πανελλαδικό θεσμό. Το μήνυμα είναι ηχηρό. Αποδεικνύει την αφοσίωση, το μεράκι των εκπαιδευτικών φυσικά και την δημιουργικότητα των ίδιων των παιδιών, των μαθητών. Είναι μια σημαίνια νίκη με χρυσή αξία για την εκπαιδευτική κοινότητα εδώ στην περιοχή, που δείχνει ότι τα σχολεία μας γίνονται πραγματικά, μέσα στα σχολεία μας γίνεται πραγματικά σπουδαία δουλειά. Θα πάμε τώρα όμως και σε ένα θεματάκι που είχαμε συζητήσει πριν από μερικούς μήνες για τα ελάφια. Όσοι έχουν περπατήσει, έχουν μεγαλώσει στην Καστοριά, αλλά και οι επισκέπτες γνωρίζουν το χαρακτηριστικό σημείο του προφήτη Ηλία. Τους μόνιμους κατοίκους του, τα ελάφια. Όλοι πάνε και τα βλέπουν, τα ταΐζουν. Όμως αποφασίστηκε επίσημα τάσα η μεταφορά τους στον προφήτη Ηλία από τον προφήτη Ηλία της Καστοριάς σε εσάς εκεί στην Πανέμορφη Κοζάνη, στο κρατικό εκτροφείο αθυρωμάτων Κουριάν, και η εικόνα τους θα λείψει από τους ντόπιους φυσικά και τους επισκέπτες που συνήθιζαν να τα ταΐζουν και να τα θαυμάζουν. Το μέλημα όλων παραμένει η ασφάλεια, η εκτινεδρική παρακολούθηση και η καλύτερη δυνατή διαβίωση αυτών των φαντάζομαι, όπως το ξέρουμε όλοι, σε όλους αρέσουν τα ελάφια, πανέμορφων ζώων και σε ένα φυσικά ασφαλές περιβάλλον που θα βρίσκονται. Να κλείσω τάσα, τα σημαντικότερα στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς, στην ισχύ του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς, με μια προσθήκη ενός ακόμα νέου μόνιμου ουρολόγου. Όλοι γνωρίζουμε πόσο μεγάλη ανάγκη έχουν τα περιφερειακά νοσοκομεία από μόνιμο ιατρικό προσωπικό. Έχουμε μια ακόμα θέση. Στο προσεχές διάστημα θα έρθουν και άλλες προσλήψεις. Είχε ανακοινώσει και ο διοικητής του νοσοκομείου και ο διοικητής ότι θα έχουν τουλάχιστον 7 προσλήψεις μόνιμων γιατρών. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Μάρη. Καλή συνέχεια.

0: Πάμε τώρα να συνομιλήσουμε με τον εκδότη της εφημερίδας Χρόνος και δημοσιογράφο, τον Γιάννη τον Κωνσταρέλα. Γιάννη, καλή σου μέρα.
1: Μέρα σε όλους. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς ευχαριστούμε, Γιάννη, που είσαι κοντά μας. Είναι μια δύσκολη μέρα για την Κοζάνη και πρέπει να πω ότι στην κηδεία το γεγονός ότι θα παραστεί ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινάλ, πώς το σχολιάζει, σηματοδοτεί κάτι?
1: Νομίζω ότι καταρχήν συμφωνώ απόλυτα ότι πράγματι μιλάμε για μια πολύ δύσκολη μέρα για την Κοζάνη και ξεκινάει με την κηδεία την οποία θα έχουμε το μεσημέρι της Βάγιας της Νέστορα.
0: Ναι.
1: Ασφαλώς είναι κάτι το οποίο πραγματικά έχει συγκλονίσει όλη την κοινωνία και ειδικά την κοινωνία εδώ στην Κοζάνη, τη δικιά μας την κοινωνία, γιατί πράγματι μιλάμε για ένα πολύ αγαπητό πρόσωπο. Αλλά πέρα από το κομμάτι του προσώπου, η παρουσία τόσο του Πρωθυπουργού κοινωνία, γιατί πράγματι μιλάμε για ένα πολύ αγαπητό πρόσωπο, αλλά πέρα από το κομμάτι του προσώπου,

0: έχει αυτή κοινή στάση στο ζήτημα το απέναντι στην τρομοκρατία. Πρέπει να καταδικάζουμε πάντα και όλοι μας την τρομοκρατία από όπου φυσικά και αν προέρχεται, και αυτό να είναι ανεξάρτητα από το ποιος είναι τα πρόσωπα και ποιες είναι οι συνθήκες οι οποίες γίνονται.
1: Νομίζω ότι αυτό το μήνυμα θέλουν να περάσουν σήμερα, να μην συνεχιστούν αυτά τα τρομοκρατικά χτυπήματα. Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής: είναι συγκλονισμένη η τοπική κοινωνία, η οικογένεια είναι γνωστή σε πολλούς στην πόλη της Κοζάνης και όχι μόνο. Η δικαίωση σε αυτές τις περιπτώσεις ποια πρέπει να είναι, Γιάννη? Είναι λίγο δύσκολο αυτό το θέμα.
0: Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό που λες. Η δικαίωση είναι κάτι διαφορετικό για την οικογένεια και είναι και τελείως κάτι διαφορετικό συνολικά για την κοινωνία και το πολιτικό σύστημα. Δεν ξέρω αν πραγματικά για την οικογένεια μπορεί να υπάρχει δικαίωση. Όταν μιλάμε για ένα τυφλό τέτοιο χτύπημα, ένα τρομοκρατικό χτύπημα, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι το οποίο μπορεί να δικαιώσει πραγματικά την οικογένεια. Φυσικά πέρα από το να εντοπιστούν πολύ γρήγορα όσοι το κάνουν, και φυσικά το να καταδικαστούν κάτι το οποίο το θεωρούμε όλοι ότι είναι το απόλυτο αυτό που θα γίνει, αν φυσικά κάποια στιγμή καταφέρουν να τους πιάσουν. Απ' την άλλη, ακόμα και αυτό δεν ξέρω αν μπορούν να νιώσουν ποτέ αυτοί οι άνθρωποι δικαιωμένοι απλά από αυτό. Είναι κάτι πολύ πιο σύνθετο.
1: Ναι.
0: Γιατί, γιατί φυσικά κανείς δεν αντιλαμβάνεται για ποιο λόγο έγινε το χτύπημα και κανείς δεν μπορεί να το δικαιώσουμε στο μυαλό του. Από την άλλη, ως πολιτικό σύστημα, ως κοινωνία, η μόνη δικαίωση η οποία μπορεί να υπάρχει είναι, πάλι όπως είπα, ο εντοπισμός των δραστών το γρηγορότερο και σε βάθος χρόνου να πάρουμε εκείνα τα μέτρα και να έχουμε εκείνους τους μηχανισμούς που θα αποτρέψουμε το επόμενο. Αυτό μόνο μπορεί να είναι μια δικαίωση, ότι για την κοινωνία τουλάχιστον, ότι αυτό να είναι το τελευταίο. Φυσικά αυτά είναι ευκολόγια και ναι, δεν είναι πολύ εύκολο να γίνουν. Απλά δεν υπάρχουν, δηλαδή δεν υπάρχουν άλλα λόγια στα οποία οι άλλες καταστάσεις με τις οποίες πραγματικά μπορεί να υπάρχει δικαίωση για μια οικογένεια, για κάτι τέτοιο.
1: Ναι, γιατί ο πόνος είναι μεγάλος. Ναι, είναι δύσκολο. Όσον αφορά το θέμα της ασφάλειας που πρέπει να νιώθουν οι πολίτες, το έχουμε καταφέρει σε έναν βαθμό αυτό ή είναι ζητούμενο? Από ό,τι φαίνεται είναι ζητούμενο.
0: Η ασφάλεια πάντα είναι ζητούμενο. Και η ασφάλεια είναι κάτι το οποίο, όπως ξέρεις πολύ καλά, είναι πολύ επίπεδο. Δηλαδή το να νιώσεις ασφάλεια έχει πάρα πολλά επίπεδα. Γιατί καθημερινά υπάρχουν και πάρα πολλοί κίνδυνοι, ανάλογα το που βρισκόμαστε. Η περίφημη όμως ασφάλεια, δεν είμαστε μια κοινωνία η οποία μπορεί να νιώθει συνολικά ασφαλής.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν πάρα πολλοί κίνδυνοι από τους πιο όπως... Το τρομοκρατικό χτύπημα δεν είναι κάτι το οποίο σημαίνει κάθε μέρα, αλλά υπάρχουν και πιο απλοί κίνδυνοι. Βλέπουμε η εγκληματικότητα έχει υποχωρήσει και έχει μεγαλώσει πάρα πολύ. Βλέπουμε την εγκληματικότητα στους νέους, οι οποίοι είναι κάτι το οποίο είναι πολύ ενισχυτικό και το οποίο το βλέπουμε να εξελίσσεται όλο και περισσότερο. Βλέπουμε τα τροχαία ατυχήματα. Δηλαδή η ασφάλεια είναι κάτι πολύ σύνθετο. Δεν έχουμε κατακτήσει την ασφάλεια και δεν ξέρω αν ποτέ θα το καταφέρουμε.
1: Έχουν γίνει βήματα, λες
0: όμως. Αυτό πήγα να πω. Ναι. Πρέπει να προσπαθήσουμε να κάνουμε βήματα. Ένα-ένα τα βήματα θα πρέπει να γίνουν βήματα. Άλλες φορές πηγαίνουμε, άλλες φορές πηγαίνουμε πίσω. Η δικιά μας η κοινωνία της Δυτικής Μακεδονίας, εγώ θεωρώ ότι είναι μια γενικώς μια ασφαλής κοινωνία και μια ασφαλής περιοχή, ναι, γιατί και εδώ είναι πιο εύκολο να μιλάμε. Από την άλλη όμως, πάντα υπάρχουν περιθώρια και πάντα υπάρχουν πράγματα που πρέπει να γίνουν.
1: Μάλιστα, να έρθουμε στο άλλο μεγάλο θέμα, Γιάννη. Δεν είναι άλλο από αυτό που συζητάμε τις τελευταίες μέρες, το συλλαλητήριο που αφορά όλη τη Δυτική Μακεδονία, συγκέντρωση εδώ και διαμαρτυρία στην κεντρική πλατεία της Κοζάνης. Το έχω θέσει πολλές φορές, θα το θέσω και σε σένα. Αργήσαμε
0: και πολύ, μάλιστα. Η απάντηση είναι, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ απλή, και το αργήσαμε δεν σημαίνει ότι αργήσαμε μόνο για να κάνουμε συλλαλητήριο, αργήσαμε γενικώς για να αντιληφθούμε τη σοβαρότητα της κατάστασης.
1: Ναι.
0: Να σας θυμίσω λοιπόν αυτό που το ξέρετε όλοι και το ξέρουν όλοι οι ακροατές μας. Η απολιγνητοποίηση είναι μια διαδικασία που τουλάχιστον η φάση αυτή στην οποία διανύουμε, εννοείται ότι έχει ξεκινήσει πολύ νωρίτερα από το 2019,

0: Ουσιαστικά από το 2020 και μετά βρισκόμαστε στη φάση αυτή. Με στα αργά βήματα στην αρχή, αλλά προχωράμε γενικώς προς την απολιγνητοποίηση με πλέον τελικά το τελευταίο χρονικό διάστημα με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Εγώ την πρώτη φορά που αισθάνθηκα ότι η κοινωνία αντιλήφθηκε τι έγινε ήταν με την ανατίναξη των αστυνομικών καφέων.
1: Ναι.
0: Και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πολύ ανησυχητικό.
1: Γιατί αυτό, πώς το εξηγείς, αφού ξέρουμε ότι πρόκειται να συμβεί?
0: Ναι, το ξέραμε. Απλά ίσως ο συμβολισμός της εικόνας με την ανατίναξη των εξαφών ήταν κάτι το οποίο φυσικά ήταν πάρα πολύ έντονο.
1: Ναι.
0: Και ίσως οι άνθρωποι κατάλαβαν σε εκείνο το σημείο καλύτερα από ποτέ ότι τι συμβαίνει και θα συμβεί από εδώ και πέρα. Από την άλλη, εδώ πρέπει να κάνουμε και μια αυτοκριτική ως κοινωνία και ως πολιτικό σύστημα που μας εκπροσωπεί, ότι θα έπρεπε να έχουμε αντιληφθεί λίγο γρηγορότερα τι συμβαίνει, θα έπρεπε να έχουμε ενεργήσει λίγο καλύτερα ως προς το σχεδιασμό, ως προς το τι ζητάμε ως κοινωνία, τι θέλουμε για την Δυτική Μακεδονία της επόμενης μέρας, να έχουμε συγκροτήσει ένα σχέδιο, το οποίο σχέδιο εμείς να κάνουμε το σχέδιο και στη συνέχεια να το διαπραγματευτούμε με την εκάστοτε κυβέρνηση, και σήμερα θεωρώ ότι θα είμαστε σε μια πολύ καλύτερη θέση. Ανταυτού πήγαμε στο ανάποδο. Δηλαδή ζητήσαμε από την κυβέρνηση να μας κάνει ένα πρόγραμμα το οποίο θα αντικαθιστούσε τις θέσεις εργασίας που θα χαθούν.
1: Ναι.
0: Δεν συμφωνήσαμε ποτέ με το σχέδιο αυτό. Μας κάνει ένα σχέδιο, δεν συμφωνήσαμε με το σχέδιο αυτό. Και σήμερα είμαστε σε μια φάση που τελικά το σχέδιο αυτό το οποίο μας προτάθηκε αρχικά, εμείς διαφωνήσαμε. Αυτό είναι το οποίο ισχύει, αυτό είναι το οποίο λειτουργούμε. Και είμαστε στη φάση που είμαστε το 2026 τον Ιούλιο και εμείς θα κάνουμε ένα συλλαλητήριο πολύ σωστά προκειμένου να δείξουμε ότι και να πούμε παιδιά προσέξτε μας, εδώ πέρα κάτι συμβαίνει, τα πράγματα είναι δύσκολα.
1: Θα ακουστούμε, ακόμα... πιστεύεις, θα ακουστεί η φωνή μας?
0: Θέλω να πιστεύω ότι θα ακουστεί. Και πιστεύω ότι επειδή και λίγο το χρονικό διάστημα το οποίο είναι προεκλογικό, είναι πριν τις εκλογές, οπότε υπάρχει ένα πεδίο αυτό να παίξει μεγαλύτερο ρόλο σε κάποια πράγματα, πιστεύω ότι θα ακουστούμε. Το ζήτημα είναι το ότι, θα μας ακούσουν. Τι θα αλλάξει, τι ζητάμε για την επόμενη μέρα, και να σας πω και να πω κάτι,
1: γιατί είναι κάτι
0: πολύ μεγάλη. Προχθές το κουβεντάριο έγινε μια κουβέντα. Είχαν μαζευτεί όλοι οι εκπρόσωποι των φορέων για να συζητήσουμε για το πώς θα οργανωθεί το συλλαλητήριο σήμερα. Εμείς σήμερα το βράδυ το συλλαλητήριο συμμετέχουν πάρα πολλοί φορείς και πολύ καλά κάνουν. Ο καθένας κατεβαίνει τα δικά του αιτήματα. Τα οποία αιτήματα σε μεγάλο βαθμό αφορούν το ίδιο πράγμα, αλλά έχουν μεγάλες διαφορές. Κάποια στιγμή θα πρέπει να καθίσουμε και εμείς στο τραπέζι μας για να συζητήσουμε ποια πραγματικά είναι τα αιτήματα της περιοχής.
1: Θα εφηγήσει ένα μεγάλο θέμα τώρα. Αν δεν υπάρχει ενότητα στο τι αιτήματα θέλουμε να καταθέσουμε και τι θέλουμε να προβάλλουμε, είναι θέμα.
0: Ναι, για μένα είναι ο καθένας πρέπει να κάνει ένα βηματάκι. Να φύγει από τις διεκδικήσεις του φορέα, της προσωπικής
1: ενότητας,
0: τους φορείς και την τεχνία ή το... Ο καθένας τι εκπροσωπεί, και να πάμε να δούμε λίγο το ευρύτερο, τη μεγάλη εικόνα. Τι είναι αυτό το οποίο θέλουμε. Γιατί εγώ αντιλαμβάνομαι ότι σήμερα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ζητάνε τη συνέχιση λειτουργία των μονάδων. Άλλοι οι οποίοι ασχολούνται, θα μιλήσουν, στα αιτήματά τους έχουν βγάλει πιο πολύ την αλλαγή του οικονομικού μοντέλου. Άλλοι που θέλουν θέσεις εργασίας. Δηλαδή πρέπει κάπως να τα βάλουμε. Ένα blender και να βγάλουμε και να κάτσει κάποιος και να κάτσουμε όλοι και να βγάλουμε ένα συγκεκριμένο πλάνο. Και όχι απλά να περιμένουμε το πλάνο μας το στείλουν.
1: Γιάννη, κοινός παρανομαστής όλων μας δεν είναι να έχουμε θέσεις εργασίας να παραμείνουν στον τόπο τους αυτοί που είμαστε ήδη και να παραμείνουν και τα παιδιά μας στον τόπο μας? Αυτό δεν πρέπει να είναι ένας κοινός παρανομαστής?
0: Αυτό είναι ο κοινός παρανομαστής και αυτό είναι το κυρίαρχο. Η διαφορά είναι στο πώς. Δηλαδή, ποιο μοντέλο είναι αυτό το οποίο θα κρατήσει τα παιδιά ποιο είναι το μοντέλο εκείνο το οποίο θα αλλάξει το οικονομικό, το παραγωγικό μοντέλο της περιοχής.
1: Δεν έχουμε καταλήξει σε αυτό.
0: Και δεν έχουμε καταλήξει, γιατί φαντάξει, συνέδεδομε ότι ως περιοχή δεν έχουμε καταλήξει.
1: Ναι.
0: Και από την άλλη βλέπουμε ότι και το κομμάτι στο κεντρικό, η Αθήνα, την οποία πολλές φορές λέμε, για την Αθήνα είμαστε μακριά. Πρέπει κάποια στιγμή να το καταλάβουμε. Δεν μπορούμε να περιμένουμε τα πάντα από το τι θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή, εγώ είμαι πάντα, και προσπαθώ να πω τόσο πολύ καιρό τώρα, εμείς πρέπει να κάνουμε το σχέδιο ακόμα και σήμερα και να το δώσουμε και στην Αθήνα και στην Ευρώπη και οπουδήποτε, και όχι απλά να περιμένουμε είτε ξαφνικά να πούμε όχι παιδιά, οι λιγνίδες θα παραμείνουν για άλλα 20 χρόνια, είτε ότι θα έρθω και θα σας φέρω ένα εργοστάσιο αυτοκινήτων, για παράδειγμα, το οποίο θα αλλάξει, θα είναι μια νέα μεγάλη παραγωγική δραστηριότητα.
1: Μάλιστα. Γιάννη, επειδή δεν έχω και πολύ χρόνο, να ρωτήσω και το εξής. Έχεις πρωτοσέλιδο σήμερα, από ό,τι διάβασα, θεσμοθετήθηκε η οριζόντια ρήτρα δίκαιης μετάβασης. Ικανοποιεί αυτό την τοπική κοινωνία? Τι λες εσύ?
0: Καταρχήν είναι μια θετική εξέλιξη. Ναι. Δηλαδή είναι κάτι θετικό, γιατί ήταν πραγματικά κάτι το οποίο, ένα αίτημα το οποίο διαχρονικά υπήρχε. Απ' την άλλη, και πολλοί αυτοί οι οποίοι λένε πολύ λίγα, πολύ αργά. Δηλαδή, είναι κάτι το οποίο το διεκδίξει η περιοχή, το πήρε η περιοχή αυτή τη στιγμή. Πρώτον, πρέπει να δούμε πώς θα εφαρμοστεί, γιατί η πραγματικότητα είναι ότι και παλιότερα ο αντιπρόεδρος κ. Χατζηδάκης το είχε, όχι προαναγγείλει, ουσιαστικά είχε δηλώσει τότε ότι τα υπουργεία όφυλαν να το ακολουθήσουν, και δεν το κάνει, η αλήθεια είναι. Όσο πρέπει. Υπάρχει μια θεσμοθέτηση, είναι κάτι σημαντικό. Δεν πρέπει όλα να τα μηδενίζουμε.
1: Ναι.
0: Αλλά από την άλλη, πραγματικά δεν ξέρω αν είναι αυτό το οποίο θα φτάσει, και δεν ξέρω και πραγματικά ποια θα είναι τα αποτελέσματα. Μακάρι και εύχομαι να έχει κάποιο αποτέλεσμα και να μην απλά ένα πυροτέχνημα. Αυτό θα κριθεί μόνο στην πράξη. Δεν είναι εύκολο να αξιολογήσουμε πώς θα λειτουργήσει. Μακάρι να λειτουργήσει, μακάρι να μας φέρει θετικά αποτελέσματα. Αλλά ξαναλέω, δεν είμαστε. Είναι πολλά ακόμα τα οποία πρέπει να γίνουν. Αλλά ένα θετικό βήμα. Εντάξει, μην τα παραγνωρίζουμε όλα.
1: Πάντως, αντιδράσεις υπήρξαν, έτσι, από άλλα κόμματα, λέω, και από άλλους εκπροσώπους κομμάτων για αυτό το θέμα.
0: Κυρίως για την εφαρμογή, αυτό που λέει, γιατί αυτό που συζητάμε, που λέει το κατά περίπτωση. Το κατά περίπτωση είναι κάτι το οποίο, όταν αφήνει σε κάτι τις κλίδες για να μην τηρηθεί.
1: Ναι.
0: Είναι λογικό να φοβόμαστε όλοι ότι μπορεί να μην τηρηθεί σε πάρα πολλά πράγματα εκεί που έχει πραγματικά ουσία. Οπότε.
1: Ναι.
0: Ναι, αυτό. Ότι είναι κάτι το οποίο, ναι, μεν είναι θετικό σαν εξέλιξη, το ότι υπάρχει, είναι θεσμοθετημένη και υπάρχει σε κάποιο νόμο. Απ' την άλλη, και το ζήτημα της εφαρμογής, ούτε βέβαιο είναι ότι θα γίνει, ούτε ξέρουμε ότι θα γίνει με τον τρόπο τον οποίο περιμένει τουλάχιστον η περιοχή. Να έχει δηλαδή προτεραιότητα σε μία σειρά από διοικητικής, από θέσεις εργασίας, υποκηρύξεις κτλ. Θα πρέπει να το δούμε στην πράξη.
1: Γιάννη Κωνσταρέλα, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτήν τη συνομιλία. Είναι μια δύσκολη μέρα, να σε απελευθερώσουμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα.

0: Τώρα κλείνουμε με Μάκη Νασιάδη και Γρεβενά. Μάκη, καλή σου μέρα, ό,τι προλαβαίνεις.
1: Λοιπόν, καλημέρα. Αυτό που θα πω είναι ότι σήμερα όλα μεταφέρονται στην Κοζάνη.
0: Ναι.
1: Στην Κοζάνη, όπου σε λίγη ώρα αναμένεται να έχουμε την κυρία της Νέστορας Βάγια, και η τραγική φιγούρα φυσικά είναι ο Παναγιώτης Νέστορας. Ο Παναγιώτης Νέστορας, που ήρθε να πούμε κατάγεται από τα Γρεβενά. Ο άνθρωπος αυτός που είδε σε μια στιγμή την άλλη να φεύγει η σλόβα της οικογένειας, η σύζυγός της Βάγια, φυσικά να πούμε ότι περνούσαν ήδη το δικό τους δράμα, γιατί είχαν χάσει και την δεύτερη κόρη τους, την Νικολέτα, πριν περίπου 5 χρόνια. Και μάλιστα ήταν και τραγική, έτσι να το πω, ηρωνία της τύχης, ότι αναμένονταν να γίνει και εκταφή της Νικολέτας. Απλά επέμεναν λίγο ότι έπρεπε να μείνει για λίγο στα κινητήρια της Κοζάνης, ζητήσαν μια μικρή παράταση, αλλά τελικά φαίνεται ότι τα έφερε έτσι τύχη που η Νικολέτα θα παραμείνει στο σημείο εκεί, στον τάφο, αφού θα παραμείνει και μάλιστα εκεί, θα τα πει και η μητέρα της. Είναι έτσι αυτό που λέμε τραγική και του Παναγιώτη Νέστορα. Όλα εδώ, επειδή βρισκόμαστε στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου, όλα είναι έτοιμα, θα το έλεγα, έτσι ώστε να ξεκινήσει αυτή η διαδικασία. Αναμένεται να έρθει και ο Πρωθυπουργός, φυσικά και ο Κυβριάκος Μητσοτάκης, και ο πρόεδρος του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης. Αναμένεται επίσης ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, γραμματέας πολιτικής επιτροπής Νέας Δημοκρατίας. Βουλευτές, υπουργοί είναι και τι που θα έχουμε εδώ. Και εκπρόσωποι κομμάτων και από την πλευρά της Ελλάδας οι εκπρόσωποι του τύπου Ιθιώνικου Φωνικολάκου και αρκετός ο κόσμος, σχετικά συγγενείς.
0: Βαρύ το κλίμα, Μάκη, βαρύ το κλίμα.
1: Ναι, 11:30 αναμένεται να έρθει και η Αφροδίτη Νέστορα, η οποία με δική της ευθύνη, να πούμε, θα έρθει εδώ με ειδικό αμαξίδιο, το οποίο φυσικά θα νοικιάσει, γιατί καταλαβαίνετε είναι δύσκολη και η κατάσταση.
0: Ναι.
1: Θα έρθει εδώ για να παρακολουθήσει την εξώδια ακολουθία. Και εδώ, να πούμε, στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου, η σωρός της Βάγιας Νέστορα αναμένεται να έρθει περίπου στις 11 για να προσκυνήσουν οι συγγενείς και οι φοιτητές.
0: Μάκη Νασιάδη, να σε ευχαριστήσω. Εμείς πριν κλείσουμε να πούμε ότι η ΕΡΤ θα παρακολουθεί όλα τα γεγονότα σήμερα και τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά. Μείνετε κοντά μας. Πάμε τώρα στα δελτία ειδήσεων και συνέχεια μέχρι τις 11 ενημερωτική εκπομπή και βέβαια συνδέσεις στις 12. Καλή σας ημέρα.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Μεγάλη κινητοποίηση από δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας για τη φωτιά που εκδηλώθηκε κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες σε επιχείρησης ανακύκλωσης μετάλλων στον Ασπρόπυργο. Μέσω μηνύματος από το 112 κάτοικοι κλήθηκαν να απομακρυνθούν από την περιοχή. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά έχει αναπτύξει ισχυρό πυροθερμικό φορτίο και οι ισχυρές δυνάμεις καταβάλουν προσπάθειες για τον περιορισμό της. Η καπνή είναι ορατή και από άλλες περιοχές της Αττικής. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες με 9 οχήματα και 2 ειδικά βραχιονοφόρα οχήματα, ενώ στο σημείο βρέθηκαν και υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Από φωτιά σε στρώμα ξεκίνησε η φωτιά στο Σεισμανόγλιο Γενικό Νοσοκομείο, όπως δήλωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, από το νοσηλευτικό ίδρυμα όπου βρέθηκε το πρωί. Θα μπορούσε να έχει εξελιχθεί σε εθνική τραγωδία το περιστατικό, είπε ο Υπουργός, εκφράζοντας τα συγχαρητήριά του προς το προσωπικό που αντέδρασε άμεσα και αποτελεσματικά και όλοι οι ασθενείς μεταφέρθηκαν με ασφάλεια. Ο Υπουργός εξήγησε μάλιστα ότι ένα κρεβάτι σε θάλαμο της παθολογικής, όπου δεν υπάρχουν έφλεκτα υλικά, έπιασε φωτιά. Ο ασθενής που νοσηλευόταν εκεί είχε φύγει νωρίτερα και, όπως μάθαμε, τον εντόπισε η αστυνομία στο σπίτι του. Η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο. Το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού Αττικής έχει μεταβεί στο νοσοκομείο για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς. Σε νέα φάση έντασης βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος κήρυξε το τέλος της εύθραστης ενδιάμεσης συμφωνίας με την Τεχεράνη, με τις δύο πλευρές να χρησιμοποιούν πλέον τα στρατιωτικά πλήγματα ως μέσο πίεσης στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Οι Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν νέα επίθεση κατά Ιρανικών στόχων. Εκρήξεις αναφέρθηκαν σε κομβικές περιοχές. Σύμφωνα με την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, οι επιθέσεις στοχεύουν στον περιορισμό της ικανότητας του Ιράν να απειλεί την ελευθερία της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Τα στενά θα ανοίξουν μόνο με Ιρανικούς όρους και όχι με Αμερικανικές απειλές, ανέφερε τα ξημερώματα ο κορυφαίος διαπραγματευτής της Τεχεράνης. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν 2 αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ και 2 στο Μπαχρέιν, ενώ απειλούν ότι η απάντησή τους θα επεκταθεί αν οι Ηνωμένες Πολιτείες επαναλάβουν τις επιθέσεις τους. Οι εξελίξεις πυροδότησαν άμεσο άλμα στις τιμές του πετρελαίου και προκάλεσαν ισχυρούς κλειδονισμούς στις διεθνείς αγορές. Η τιμή του Brent άγγιξε τα $80 το βαρέλι, εξανεμίζοντας τα κέρδη των προηγούμενων εβδομάδων. 3 από τα πλήγματα του Ισραήλ στο νότιο Λίβανο τον Μάρτιο, τα οποία στήχησαν τη ζωή σε περίπου 20 ανθρώπους, πιθανόν αποτελούσαν εγκλήματα πολέμου και πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο ερευνών, κρίνει η Διεθνής Αμνηστία σε έκθεση που δίνει στη δημοσιότητα. Οι ηγέτες του ΝΑΤΟ που συγκεντρώθηκαν στην Άγκυρα ενέκριναν δέσμευση για την παροχή στρατιωτικής βοήθειας ύψους 140 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Ουκρανία για το 2026 και 2027. Τα νομικά εμπόδια για την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 επεσήμανε από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε το τουρκικό κάσους Μπέλι του 1995 ιστορική ανορθογραφία και κάλεσε την Άγκυρα να το εγκαταλείψει για τη βελτίωση των διμερών σχέσεων. Η Ελλάδα, πρόσθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνεχίζει κανονικά τον αμυντικό της σχεδιασμό με την εκπαίδευση των Ελλήνων πιλότων στα F-35 να ξεκινά εντός του 2027. Ο κ. Μητσοτάκης δεν έπρεπε να αντιταχθεί στην πώληση των F-35 στη Τουρκία, δήλωσε ο Ταγί Περντογάν. Σχολιάζοντας τις αντιδράσεις Ελλάδας και Ισραήλ, είπε ότι δεν έχουν θέση στον κόσμο του, ενώ για τα θέματα του Αιγαίου υποστήριξε την ευθύνη της πολιτικής ηγεσίας των δύο χωρών και ζήτησε διατήρηση ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας. Το μεσημέρι θα τελεστεί στην Κοζάνη η κηδεία της Βάγιας Νέστορα, η οποία έχασε τη ζωή της στην εμπριστική επίθεση στο σπίτι της στη Θεσσαλονίκη. Θα παραστούν ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Το βράδυ ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει σε συζήτηση με την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα στο πλαίσιο της ετήσιας συζήτησης στρογγυλής τραπέζης του Economist με την ελληνική κυβέρνηση. Επίγουσα έκκληση για δωρεές περίπου $300 εκατομμυρίων απίθυνε ο ΙΕ για τις επιχειρήσεις ανακούφισης από τον σεισμό της Βενεζουέλας, ενώ ο νέος προσωρινός απολογισμός κάνει λόγο για πάνω από 3.800 νεκρούς.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολική έως 6 μποφόρ, έως 33 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Αττική έως 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας, με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
3: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
4: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροπτικών. Με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές, με ένα τηλεφώνημα στο 801-11-45-500.
3: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου, από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο, μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
4: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801-11-45-500.
3: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
5: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
6: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44193 και 4.
5: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
7: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
8: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
9: Να νίνα, το παιδί μας κα. Να νίνα, νι, και παρήγγυλα. Νάνι, νάνι, πολύ τα πρικιά του και τα χρυσαφικά του τα πάντα.
10: Τίποτα δεν πρέπει να διακόπτει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους. Γιατί ακόμα και η απλή ενασχόληση με το διαδίκτυο μπορεί να επηρεάσει ένα παιδί από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορείτε να προστατεύσετε τα παιδιά σας από τις επικίνδυνες διαδικτυακές συμπεριφορές στο 11188 ή στο www.cyberkid.gov.gr. Μία πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Βάζουμε όρια στη χρήση του διαδικτύου, επενδύουμε σε ένα ασφαλές μέλλον για τα παιδιά μας.
11: Τώρα, στο erteco.gr και το erteco app Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα. Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
12: Καλημέρα. Ακούτε την ΕΡΤ Φλόρινα.

το συναξάρι της ημέρας. Από το βιβλίο της Ιωάννας Κατσούλα, «Μορφές από το συναξάρι». Σήμερα 9 Ιουλίου η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Παγκρατίου, Επισκόπου Ταυρομενίου. Η μυσαλλοδοξία του φανατισμού έφερε πολλές φορές τους ανθρώπους σε έντονες αντιπαραθέσεις, ακόμα και σε φόνους. Θύμα αυτού του φανατισμού υπήρξε και ο Άγιος Παγκράτιος, ο οποίος από το φανατισμό και το μίσος των Εβραίων επισφράγησε το ιερατικό του έργο με το μαρτύριο. Ο Άγιος Παγκράτιος γεννήθηκε στην Αντιόχεια της Συρίας. Έζησε κατά τους πρώτους αποστολικούς χρόνους. Παιδί ακόμα, είχε την ευλογία να επισκεφθεί με τους γονείς του τα Ιεροσόλυμα και να γνωρίσει τον ίδιο τον Κύριο και να ακούσει τη Θεία Διδαχή του. Εκεί, μαζί με τους γονείς του βαπτίστηκε και μετά την ανάληψη του Κυρίου, επέστρεψαν στην Αντιόχεια, δοξάζοντας τον Θεό. Ήδη όμως, ο νεαρός Παγκράτιος είχε γνωριστεί με τον Απόστολο Πέτρο. Τόσο ελκύστηκε από την ιερά μορφή του, ώστε γρήγορα έσπευσε να γίνει μαθητής του και να τον ακολουθήσει στα πέρατα της Οικουμένης. Μετά το θάνατο των γονέων του, ελευθερώνει τους δούλους του και μοιράζει την περιουσία του στους πτωχούς. Ο Απόστολος Πέτρος χειροτονεί τον Παγκράτιο πρεσβύτερο και κατόπιν επίσκοπο και του αναθέτει να πάει στο Ταυρομένιο της Σικελίας για τον Ευαγγελισμό του εκεί λαού. Ο Άγιος Παγκράτιος, κατά θεία οικονομία, συνάντησε δύο ναυτικούς, τον Ρωμίλο και τον Λυκαονίδη, οι οποίοι απαρνήθηκαν τα είδωλα και έγιναν χριστιανοί. Οι ναυτικοί αυτοί ήσαν από τη Σικελία και πήραν μαζί τους τον Άγιο, ο οποίος επιβιβάστηκε στο πλοίο του Λυκαονίδη και έτσι έφτασε στο Ταυρομένιο. Με την άφηξή του, ο ιερός Παγκράτιος άρχισε με ζήλο ένθεο το θείο του έργο. Το πρώτο που αντίκρισε φτάνοντας στο Ταυρομένιο ήταν το είδωλο ενός εθνικού θεού, ονόματι Φάλκονα. Πάνω στον τάφο ενός νεαρού του Φάλκονος υπήρχε ένα πέτρινο μνημείο ως ναός προς τιμή του νέου αυτού. Μέσα από το μνημείο ακουγόταν πολλές φορές δαιμονικές κραυγές. Εξαιτίας του γεγονότος αυτού, οι ντόπιοι τιμούσαν τον νεκρό νέο Φάλκονα ως θεό και στη μνήμη του θυσίαζαν κάθε χρόνο 3 ωραιοτάτους νέους και 73 εκλεκτούς μόσχους. Μόλις ο Άγιος έφτασε μπροστά στο φοβερό αυτό κατοικητήριο των πονηρών δαιμόνων, κρατώντας ως ράβδο ένα σταυρό, οι δαίμονες έσυσαν τον τόπο και κλαίοντας φώναξαν: «Ω Θεέ Φάλκον, έφτασε φωτιά για να σε διαλύσει». Ο Υιός του Θεού που γεννήθηκε από την Παρθένο Μαρία έστειλε εδώ τη ροφέα του που ως αστραπή μέλει να φωτίσει τούτο τον τόπο και μας να αφανίσει. Ω Λυκαονίδη, πώς τον έφερες αυτόν τον δούλο του Θεού και δεν κάει και το πλοίο σου? Τότε ο Άγιος Παγκράτιος σχημάτισε το σημείο του σταυρού και πρόσταξε τους δαίμονες να πάψουν τους θορύβους και τις φωνές. Αμέσως εκείνοι σώπασαν. Τότε ο Άγιος πρόσταξε και πάλι τους δαίμονες να πάρουν το μνημείο μαζί με τον νεκρό Φάλκονα και να το ρίξουν στη θάλασσα, ώστε μαζί του να βυθιστούν και εκείνοι. Αμέσως με την προσταγή του Αγίου οι δαίμονες, σαν πολυάριθμα κοράκια, πήραν το είδωλο και μαζί του έπεσαν στη θάλασσα. Παρόμοια τύχη είχε και το είδωλο ενός άλλου θεού, του Λύσονος, που και αυτό μαζί με τους δαίμονες βυθίστηκε στη θάλασσα. Έτσι απαλλάχθηκε ο τόπος από την ειδωλολατρία και ο Άγιος Παγκράτιος ξεκίνησε το Άγιο έργο του. Με το λόγο του και τα πολλά του θαύματα ελκύει πολλούς στον Χριστό. Μεταξύ των πρώτων που γνώρισαν την αλήθεια του Χριστού ήταν ο ηγεμόνας Βονιφάτιος. Είχε ακούσει από τον Λυκαονίδη τόσα πολλά για τον Χριστό, τους θείους Απόστολους και τον μαθητή τους Παγκράτιο, που βρισκόταν στην πόλη τους, ώστε ζήτησε να γνωρίσει τον Άγιο Επίσκοπο. Όταν ο ηγεμόνας συνάντησε τον Άγιο Παγκράτιο, τον βρήκε ενδεδειμένο με την ιερατική του στολή και να κάθεται σε θρόνο, κρατώντας στο χέρι του μια εικόνα του Σωτήρος Χριστού και ένα σταυρό. Το πρόσωπό του ακτινοβολούσε σαν τον ήλιο και όλος ο επισκοπικός του θρόνος ήταν ζωσμένος από πύρινες φλόγες. Τόσο σαγηνεύθηκε ο ηγεμόνας του Ταυρομενίου που έγινε χριστιανός μαζί με ένα μεγάλο πλήθος λαού. Ο Άγιος Παγκράτιος είχε λάβει και το χάρισμα της θαυματουργίας, ώστε θεράπευε κάθε ασθένεια, με αποτέλεσμα να προσέρχονται καθημερινά στην πίστη του Χριστού πολλοί άνθρωποι. Το μεγάλο και θεάριστο αυτό έργο του Αγίου Παγκρατίου, Επισκόπου Ταυρομενίου, το φθόνησε ο διάβολος μαζί με όργανά του, τους φανατικούς Ιουδαίους και τους σκληρούς ειδωλολάτρες. Όλοι μαζί συνεργάστηκαν και κάποια μέρα επιτέθηκαν εναντίον του Αγίου Επισκόπου με πέτρες και μαχαίρια και τον έριξαν στη γη αιμόφυρτο. Και αυτός, μιμητής του πρωτομάρτυρα Αγίου Στεφάνου, γονατισμένος στη μέση του δρόμου, προσευχόταν υπέρ της σωτηρίας όλων αυτών που τον πετροβολούσαν, μέχρι που παρέδωσε το πνεύμα του στον Κύριο, αφού έκανε πράξη τα θεία λόγια του: «Προσεύχεστε υπέρ των επηρεαζόντων και διωκόντων ημάς». Το συναξάρι της ημέρας. Από το βιβλίο της Ιωάννας Κατσούλα, «Μορφές από το συναξάρι».

Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Διαφημίσεις.
2: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
3: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
4: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
3: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
3: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία.
4: Τηλέφωνο 2385026496.
3: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
5: Νέα διεύθυνση, Ιωάννου Άρτη 8, Φλόρινα.
6: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
7: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
8: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
6: Επιστήμη και άθληση. Μια εκπομπή που επιχειρεί να αναδείξει τον ρόλο της επιστήμης στις υπηρεσίες της υγείας και της άσκησης.
9: Συνεχίζουμε με τον επόμενο μιλητή μας, ο οποίος είναι ο κύριος Θανάσης Χατζηνικολάου. Ο κύριος Χατζηνικολάου είναι καθηγητής και διευθυντής του τομέα προπονητικής στη Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Το ευρύ επιστημονικό του έργο εστιάζει στην προπονησιολογία της φυσικής κατάστασης στα ομαδικά αθλήματα, το σχεδιασμό προπόνησης και τη μυϊκή ενδυνάμωση. Παράλληλα, διαθέτει πλούσια γηπεδική εμπειρία, έχοντας διατελέσει και προπονητής καλαθοσφαίρισης αλλά και σύμβουλος φυσικής κατάστασης σε αρκετούς συλλόγους. Σήμερα θα μας αναλύσει ένα κομβικό ζήτημα για κάθε τεχνικό επιτελείο με θέμα την προπονητική επιβάρηση στην παιδική ηλικία, εστιάζοντας τον σωστό τρόπο διαχείρισης της επιβάρησης από προπονητές και γυμναστές. Κύριε Χατζηνικολάου, έχετε το λόγο.
10: Ευχαριστώ πολύ, φίλε Γιώργο. Και σαν παίκτης είχα προπονητή τον κύριο Μπατμαστικό και μαθητή με είχε στο Λύκειο και παίκτης στον Αθλητικό Σύλλογο Ιπποκράτης ΚΟΠ. Έχουμε αρκετές εμπειρίες από την ΚΟΠ μέσα στην αίθουσα και από την Κομωτίνη από όπου προερχόμαστε, από το Δημοκρίτη Πανεπιστήμιο και έχουμε πολλούς φίλους εδώ μέσα στην αίθουσα. Θα πω ότι και ο κόουτς Δημητρίου ένα πρωτάθλημα που είχε πάρει με την ΑΕΚ το 2003 το είχε πάρει στην ΚΟΠ. Οπότε ήταν με την ομάδα της ΑΕΚ το εφηβικό πρωτάθλημα και είχε και παίκτη από την ΚΟΠ τον Νικόλα τον Παπα-Νικολάου τότε. Οπότε ήμασταν εκεί και το είχαμε δει. Θα το θυμόμαστε. Αυτό είναι σίγουρο όχι για τις επιτυχίες του μόνο, αλλά για όσα έχουμε ακούσει και όσοι δεν ήμασταν κοντά του για το ήθος του. Οπότε, Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Μιλάμε στον Ενικό γιατί ο Γιώργος είναι φίλος εδώ και χρόνια και έχει κάνει και μέρος των σπουδών του στην Κομοτηνή. Άλλη μια τέτοια μερίδα, σε τιμά και αποδεικνύει για άλλη μια φορά το ήθος όπως έχουμε γνωρίσει τόσα χρόνια. Σε ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Λοιπόν, το θέμα το οποίο έχουμε να αναπτύξουμε σήμερα έχει να κάνει με την διαχείριση της επιβάρυνσης. Είναι ένας καινούριος τομέας στην αθλητική επιστήμη και παλιός ταυτόχρονα. Τώρα πλέον έχουμε τα εργαλεία. Δηλαδή, τώρα πλέον μπορούμε να αξιολογούμε πολλά πράγματα και να τα λαμβάνουμε υπόψη μας για να πάρουμε προπονητικές αποφάσεις. Είναι κάτι λοιπόν το οποίο έρχεται με φόρα, το πούμε έτσι. Η τεχνολογία βοηθάει πάρα πολύ και στην συλλογή δεδομένων και στη διαχείριση δεδομένων. Άρα λοιπόν έχουμε πολλά σημαντικά πράγματα. Δείτε τώρα, ας πούμε εδώ, δύο πολλές γνωστές φυσιογνωμίες στον χώρο του μπάσκετ, το Γιάννη και το Λούκα. Στο οποίο βλέπετε, ας πούμε, ότι ο άνθρωπος αυτός, ο Γιάννης, 18 χρονών, πήγε στο NBA και σε καμία περίπτωση δεν ήταν έτοιμος για να αγωνιστεί στο τόσο υψηλό επίπεδο και έγινε ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο. Απ' την άλλη, ο Ντόνσιτς, 18 χρονών, ήταν ο MVP στην Ευρωλίγκα και πήγε στο NBA και έγινε και αυτός ένας από τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο. Συνεπώς, υπάρχουν πολύ διαφορετικοί δρόμοι για να βάλουμε το καλάθι. Υπάρχουν πολύ διαφορετικοί δρόμοι για να πετύχουμε το στόχο μας. Αυτό το οποίο είπε και η κυρία Βλονίτη πριν, η εξατομίκευση είναι το σημαντικότερο από όλα στοιχείο για τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη ενός αθλητή. Και κάπου εδώ βοηθάει και η διαχείριση της επιβάρυνσης. Αυτό το είδαμε και πριν. Οπότε, οι αγαπημένες λέξεις, οι δικές μου και άλλων επιστημόνων στον χώρο της προπονητικής και μιας και αρκετή έχετε περάσει από την Κομοτηνή, τις θυμάστε, είναι η ανάλυση αναγκών. Ανάλυση αναγκών αθλητή και ανάλυση αναγκών αθλήματος. Δηλαδή, ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος που θέλουμε να γίνει παίχτης και τι είναι το άθλημα στο οποίο θέλουμε να γίνει καλός παίχτης. Αυτά λοιπόν είναι δύο πράγματα τα οποία τα σκεφτόμαστε εξ αρχής. Και μετά σχεδιάζουμε την προπονητική διαδικασία. Ξεκινάμε λοιπόν το μακροχρόνιο προπονητικό σχεδιασμό, τους μεσόκυκλους, τους μικρόκυκλους, τις προπονητικές μονάδες. Ελέγχουμε το πρόγραμμά μας, το επανασχεδιάζουμε και μέσα σε όλα αυτά μπορεί να μπει η παρακολούθηση και η διαχείριση της επιβάρυνσης. Τι είναι όμως η επιβάρυνση και πώς τη χωρίζουμε, έτσι, σαν γενικά πράγματα. Μπορούμε να δούμε την εξωτερική επιβάρυνση και την εσωτερική. Η εξωτερική επιβάρυνση με απλά λόγια τι είναι. Πόσα μέτρα τρέχεις, πόσα άλματα έκανες, πόσες επιταχύνσεις, πόσες επιβραδύνσεις, πόσες αλλαγές κατεύθυνσης, ποια είναι δηλαδή τα κινητικά πρότυπα, η ποσότητά τους, η έντασή τους. Όλα αυτά εδώ είναι η εξωτερική επιβάρυνση. Το πώς τα αντιλαμβάνει ο οργανισμός μας όλα αυτά είναι η εσωτερική επιβάρυνση. Δηλαδή έκανα όλα αυτά και βελτιώθηκα σε κάτι. Αυτό λέμε ότι είναι μια εσωτερική επιβάρυνση. Είχα μια μυϊκή υπερτροφή. Αυτό είναι μια προσαρμογή της επιβάρυνσης της οποίας δέχτηκα. Τρέχω πιο γρήγορα. Αυτό είναι μια προσαρμογή του ότι έκανα προπόνηση και πλέον τρέχω πιο γρήγορα. Έτσι. Από τι εξαρτάται? Από τα ατομικά χαρακτηριστικά. Όσοι είμαστε εδώ μέσα να κάνουμε την ίδια προπόνηση δεν θα έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα. Θα έχουμε διαφορετικό αποτέλεσμα. Εδώ λοιπόν έχουμε εξωτερική επιβάρυνση, ατομικά χαρακτηριστικά, προσαρμογές, αποτέλεσμα. Άρα λοιπόν εξατομίκευση της προπονητικής διαδικασίας. Προχωράμε λίγο παραπέρα. Έχουμε εξωτερική επιβάρυνση, ατομικά χαρακτηριστικά, προσαρμογές, αποτέλεσμα. Άρα λοιπόν εξατομίκευση της προπονητικής διαδικασίας.

να ξεκουραστεί κάποιος από την προπόνηση που έκανε, να φάει, να πιει νερό, που θα μας πει ο Θόδωρος, να πιει νερό και να κοιμηθεί. Αυτά πρέπει να κάνει κάποιος για να αποκατασταθεί στο δέατο πιο γρήγορα. Σκεφτείτε το σενάριο στο οποίο βραδινή προπόνηση κατά τις 10 το βράδυ γιατί βρήκαμε γήπεδο, πρωινή προπόνηση κατά τις 7 πριν το σχολείο. Κοιμάται 1-2 η ώρα το βράδυ, πρέπει να ξυπνήσει 6. Όλο αυτό εδώ ο παράγοντας επιβάλλησης αυξάνεται κατακόρυφα και δεν οφείλεται σε αυτό που κάναμε στο γήπεδο, οφείλεται σε αυτό που δεν κάναμε μετά το γήπεδο. Άρα λοιπόν εκεί μπορεί να έχουμε ένα τέτοιο πρόβλημα. Διατροφή και ενυδάτωση, ο ειδικός κύριος Σταυλούλης θα μας το πει. Βιολογική ορίμανση και PHV αναφέρθηκε εκτενώς κυρία Βλονίτη. Μένουμε σε άλλα στοιχεία, ψυχολογικό και σχολικό στρες. Να δώσω εξετάσεις, θα περάσω στις πανελλήνιες, στα εφηβικά ας το πούμε, ή στα παιδικά. Τι θα γίνει, θα περάσουμε την τάξη, πρέπει να βοηθήσει ο σύλλογος να έχουμε λιγότερες απουσίες, να μας βρίσκουν καμία απουσία για να περάσουμε την τάξη, γιατί είχαμε πολλές διοργανώσεις να πάμε και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν δημιουργείται ένα πρόβλημα. Πρώιμη εξειδίκευση και πίεση για την επιτυχία, πρέπει οπωσδήποτε να πάρουμε το πρωτάθλημα. Πολλές φορές δυστυχώς πρέπει να πάρουμε το πρωτάθλημα για να μπούμε σε ένα πανεπιστήμιο. Αυτό εδώ φέρνει μια έξτρα πίεση στην προσπάθεια όλων. Δεν θα τα καταφέρουν όλοι, θα τα καταφέρουν κάποιοι από αυτούς. Ελπής παρακολούθηση και επικοινωνία. Θα δούμε σε λίγο ποιοι άνθρωποι είναι στην επικοινωνία που πρέπει να υπάρχει για να μεγαλώσει ο αθλητής σωστά και να τα πάει καλύτερα. Όλα αυτά λοιπόν είναι επιβάρυνση. Επιβάρυνση δεν είναι μόνο αυτό το οποίο κάνουμε στο γήπεδο μπάσκετ. Επιβάρυνση μπορεί να είναι όλη η ζωή ενός παιδιού. Σκεφτείτε τώρα και την εφηβεία, αν θα έχει τα ερωτικά του σκεφτήματα και αν θα έχει καμία απογοήτευση και όλα αυτά που μπορεί να έχει ένα 15χρονο παιδί. Εντάξει, 15χρονο, 16χρονο παιδί. Όλα αυτά είναι επιβάρυνση. Και όλα αυτά εμείς πρέπει να τα λαμβάνουμε υπόψη μας. Εδώ είναι η διαδικασία στην οποία κάνουμε προπόνηση. Ερχόμαστε σε ένα επίπεδο ετοιμότητας εδώ. Κάνουμε προπόνηση, πρόσχερα χάνουμε την ικανότητα απόδοσης. Δηλαδή, μετά την προπόνηση δεν μπορώ να κάνω αυτά που έκανα όταν ήρθα στο γήπεδο. Κουράστηκα, έκανα πράγματα, δεν μπορώ να κάνω τα ίδια. Εύλογα έρχεται το ερώτημα, πότε είμαι έτοιμος να κάνω την επόμενη προπόνηση. Ουσιαστικά ψάχνουμε να βρούμε αυτό εδώ το σημείο που στην προπονητική λέγεται υπερψηφισμός. Πότε μπορώ να ξανακάνω προπόνηση. Αν δώσω τις προπονήσεις γρήγορα, μπαίνω σε ένα κίνδυνο τραυματισμού και υπερπροπόνησης. Αν δώσω την προπόνηση στο ιδανικό σημείο, μπορώ να βελτιωθώ μακροπρόθεσμα. Αν δώσω την προπόνηση πολύ αργά, τότε θα είμαι υποπροπονημένος. Ο κάθε αθλητής έχει το δικό του ρυθμό αποκατάστασης. Έχουμε κάνει αρκετές μελέτες, έχουμε τα όρια στα οποία μπορούμε να κινηθούμε για να μπορέσουμε να κάνουμε προπόνηση. Εδώ λοιπόν είναι η διαδικασία στην οποία, εάν δώσω πολύ γρήγορα το επόμενο προπονητικό ερέθισμα, τότε αυξάνεται η προπονητική απόδοση, αυξάνεται η προπονητική επιβάρυνση. Είμαστε λίγο πιο κοντά σε αυτό που λέγεται μυοσκελετικός τραυματισμός και υπερπροπόνηση. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να κάνουμε προπόνηση από την άλλη, έτσι, να μην το πάμε παραπέρα. Έτσι λοιπόν, βλέπουμε ότι μια λογική διαδικασία θα ήταν μακροπρόθεσμη, κάνω προπόνηση, μπορεί πρόσχερα να χάσω την ικανότητα απόδοσης, αλλά να επανέλθω. Υπάρχει περίπτωση, αν εδώ που είμαι, που έχω υπερβολική προπόνηση, αν την κρατήσω αυτή την υπερβολική προπόνηση και δεν δώσω τα κατάλληλα διαστήματα αποκατάστασης, τότε να έχω μειωμένη απόδοση, μειωμένη ετοιμότητα και απόδοση για έναν αγώνα. Έτσι λοιπόν, και ακόμα κάτι το οποίο πρέπει να δώσουμε έμφαση είναι ότι εμείς θα θέλαμε να μπουν στο άθλημα, να έχουν τα χρόνια της δοκιμής, τα χρόνια της εξειδίκευσης, τα χρόνια στα οποία θα κάνουν παραπάνω προπόνηση και θα φτάσουν στο υψηλό επίπεδο. Ένα πρόβλημα το οποίο υπάρχει είναι αν υπάρχει μια πρόωρη εξειδίκευση στα πάντα, στην οποία πρόωρη εξειδίκευση, τότε ένα πολύ πιθανό αποτέλεσμα είναι η πρόωρη αποχώρηση από τον αθλητισμό και η υπερπροπόνηση. Υπερπροπόνηση, μυϊκή τραυματισμή κ.ο.κ. Υπάρχουν άνθρωποι που αντέχουν πολύ προπόνηση. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν αντέχουν τόσο πολύ προπόνηση. Φέρτε στο μυαλό σας παραδείγματα αθλητών από μικρές ηλικίες που από μικρή ηλικία έκαναν πάρα πολύ προπόνηση και τα κατάφεραν άριστα. Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Έτσι. Νομίζω ότι και ο Νίκος ήταν ένας τέτοιος άνθρωπος, ο οποίος έκανε πολύ προπόνηση και τα κατάφερε πολύ καλά με την πολύ προπόνηση. Φέρτε τώρα στο μυαλό σας αθλητές οι οποίοι ήταν καλοί στα μικρά χρόνια, αλλά τελικά δεν κατάφεραν να πάνε παραπέρα και τραυματίζονταν συχνά. Μπορεί ένας λόγος να ήταν η υπερβολική προπόνηση που έκαναν στα στάδια ανάπτυξης. Μπορεί και να μην ήταν. Να είναι και το κατασκευαστικό τους που λέμε καμιά φορά, να μην αντέχουν την πολλή προπόνηση. Εντάξει, άρα λοιπόν όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία πρέπει να σκεφτούμε και σίγουρα μπαίνει το κομμάτι της εξατομίκευσης. Μοιραία λοιπόν μπαίνει το ερώτημα και δεν απασχολεί μόνο εμάς που είμαστε στο μπάσκετ, απασχολεί όλη την αθλητική κοινότητα και όλα τα μεγάλα συνέδρια του αθλητισμού κ.ο.κ. Πόση προπόνηση είναι αρκετή. Αυτό είναι ένα ερώτημα.

απαντήσουμε απευθείας. Όχι. Πρέπει να κάνουμε πράγματα. Τα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε είναι να καταγράφουμε συστηματικά την προπόνηση, να τη χρησιμοποιούμε για να καθοδηγήσουμε την προπονητική διαδικασία, ο στόχος μας να είναι η μεγιστοποίηση της απόδοσης. Κατά τα ψέματα, αν στόχος είναι η μεγιστοποίηση της απόδοσης, θα έχουμε λιγότερους τραυματισμούς. Επίσης, ζούμε σε μια εποχή όπου πολλοί φοβούνται να μην τραυματιστούν οι παίχτες. Και με αυτή τη δικαιολογία μπορεί να κάνουν πολύ λίγη προπόνηση. Υπάρχει αυτό το φαινόμενο. Πρέπει να κάνουμε τελικά την ενδεδειγμένη προπόνηση για να μεγιστοποιήσουμε την απόδοσή μας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν, στη διαδικασία της προπόνησης έχουμε να κάνουμε την ανάλυση αναγκών, η οποία περιλαμβάνει σε ποια περίοδο βρισκόμαστε, ποιος είναι ο άνθρωπος, ποιος είναι το άθλημα κ.ο.κ. Να φτιάχνουμε τις προπονήσεις τεχνικής, τακτικής, φυσικής κατάστασης, να αναλύουμε την προπονητική επιβάρηση, να την καταγράφουμε καθημερινά και να αξιολογούμε τα προπονητικά δεδομένα και σε επίπεδο ημέρας, εβδομάδας και μήνα. Να προσέχουμε πάρα πολύ το κομμάτι της αποκατάστασης με τον ύπνο, τη διατροφή και να προσέχουμε λίγο το κομμάτι των τραυματισμών. Αν ένας αθλητής τραυματιστεί, είναι μέσα στον αθλητισμό, να δώσουμε τον επαρκή χρόνο αποκατάστασης. Δηλαδή πρέπει να γίνει τελείως καλά ο άνθρωπος για να επανέλθει σε μια διαδικασία. Αναλύουμε λοιπόν την επιβάρυνση και ένα μεγάλο κομμάτι εδώ είναι τι μετράμε από την επιβάρυνση. Έχει αυτή τη στιγμή τα συστήματα που θα δούμε, ο εξοπλισμός, μπορεί να καταγράψουν πάνω από 100 μεταβλητές την ημέρα. Τι πρέπει να κοιτάμε από αυτό. Ακόμα ψάχνουμε. Είμαστε στο σωστό δρόμο. Έτσι λοιπόν, στα στάδια παρακολούθησης επιβάρυνσης έχουμε τον εξοπλισμό, τις μεταβλητές που πρέπει να μετρήσουμε, να κάνουμε τη μέτρηση, να οπτικοποιήσουμε την πληροφορία και να οδηγηθούμε στη λήψη απόφασης. Ένας ειδικός της καταγραφής και ανάλυσης επιβάρυνσης. Πόσο χρόνο επαφής έχει με τον πρώτο προπονητή, ακόμα και στο πολύ ψηλό επίπεδο της EuroLeague. 2 λεπτά. Πρέπει να του δείξει ένα σχήμα και να τον πείσει με αυτό το σχήμα που θα του δείξει ότι όλα είναι σωστά. Έχει δουλέψει 6 ώρες. Να καταγράψει, να βγάλει αποτελέσματα, πρέπει να δείξει ένα σχήμα. Αν με το σχήμα τα πάει καλά, την επόμενη φορά θα έχει 3 λεπτά, 4 λεπτά. Κάποια στιγμή θα είναι ισότιμο μέλος της προπονητικής ομάδας και θα έχει το λόγο να πει παραπάνω πράγματα. Πώς μπορούμε λοιπόν να καταγράψουμε τώρα την επιβάρυνση. Υπάρχουν αισθητήρες, όπως λέγονται αδρανειακοί αισθητήρες, όπως είναι τα IMUs. Υπάρχουν συστήματα πιο ακριβά που εγκαθιστούμε ένα σύστημα δορυφόρων μέσα σε ένα γήπεδο όπως είναι το Local Positioning System και υπάρχουν και συστήματα τα οποία στηρίζονται σε κάμερες. Στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο, για να ευλογήσουμε τα γένια μας, τα έχουμε όλα. Έχουμε και συστήματα φορητά της Kinexon και το LPA στο Πανεπιστημιακό μας Γυμναστήριο και αυτή τη στιγμή αναπτύσσουμε με χρηματοδοτούμενα προγράμματα το κομμάτι της κάμερας, να στείλουμε 4 κάμερες σε ένα γήπεδο και να μπορούμε να αναλύσουμε την επιβάρυνση, να προσφέρουμε μια χαμηλότερη κόστος, ας πούμε, λύση στους προπονητές. Όλα αυτά λοιπόν τα κάνουμε. Όλα αυτά εδώ όμως θα δείτε. Πάνω από 100 μεταβλητές, πάνω από 200 μεταβλητές, είμαστε σε ένα πρώιμο στάδιο, αυτή τη στιγμή αναλύουμε περίπου 10 μεταβλητές. Και όλο αυτό λοιπόν φέρνει, ρε παιδιά, καταγράψαμε τόσους μεταβλητές κάθε μέρα. Σκεφτείτε. 100 μεταβλητές κάθε μέρα για μια εβδομάδα. 700 μεταβλητές ουσιαστικά, 700 νούμερα. Επί 10 παίχτες, 7.000 νούμερα. Ποιος θα τα δει όλα αυτά. Ποιος θα τα δει και ποιος θα καταλάβει τι γίνεται με όλα αυτά τα νούμερα με τους αισθητήρες. Εκεί προκύπτει ότι πρέπει να υπάρχει άνθρωπος ο οποίος θα τα βλέπει, θα τα ερμηνεύει και θα δίνει μια λύση στους προπονητές ή μια πρόταση, ας το πούμε έτσι, στους προπονητές. Έχει μπει αρκετά δυνατά στο παιχνίδι η τεχνητή νοημοσύνη και η ανάλυση μεγάλων δεδομένων, όπως λέγεται. Αν μπείτε στο NBA ή σε ομάδες του NBA, Miami Heat είχαν βγάλει πρόσκληση για να προσλάβουν ένα αθλητικό επιστήμονα και έλεγαν ότι πρέπει να ξέρει τεχνητή νοημοσύνη, ότι πρέπει να ξέρει να χειρίζεται τέτοιου είδους δεδομένα και θα πρέπει να μπορεί να κουβαλήσει και 20 κιλά γιατί θα πρέπει να παίρνει τις τσάντες μαζί και να πηγαίνει. Αυτό ήταν στο job description σε ομάδα του NBA για να πάρουν ένα τέτοιο άνθρωπο, ας πούμε, στην ομάδα. Εντάξει. Φυσικά δεν χρειάζεται να πάμε σε τόσο μεγάλες αναλύσεις. Τι μπορείτε να κάνετε εσείς σε επίπεδο καθημερινότητας. Μπορούμε να ρωτάμε, να επικοινωνούμε με τους αθλητές, να τους ρωτάμε κάθε μέρα πριν την προπόνηση. Είσαι κουρασμένος, πονάς κάπου, πώς είναι η διάθεσή σου. Απλές ερωτήσεις, τις οποίες μπορούμε να τις κάνουμε κάθε μέρα και να τις καταγράφουμε συστηματικά. Αυτό είναι το Wellness Report. Τι θα καταλάβουμε από εκεί. Από εκεί θα καταλάβουμε την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο αθλητής. Αν κάθε μέρα μας λέει δεν κοιμήθηκα καλά και δεν έχω καλή διάθεση, όπα κάτι συμβαίνει εδώ, κάτι γίνεται με αυτόν τον άνθρωπο. Εντάξει, αν κάθε μέρα μας λέει είμαι πάρα πολύ καλά, είμαστε σε ένα καλό δρόμο. Αν πονάει κάπου και είχαμε σχεδιάσει μια προπονητική μονάδα δύναμης για τη μυϊκή ομάδα που πονάει, πρέπει να το ξανασκεφτούμε. Ίσως δεν πρέπει να κάνουμε αυτή την προπόνηση.
Αυτά λοιπόν τα wellness reports τα καταγράφουμε καθημερινά και σε επίπεδο ατομικών ερωτήσεων αλλά και σε επίπεδο συνόλου, ενός συνολικού σκορ. Μπορούμε να τους ρωτάμε καθημερινά μετά την προπόνηση, 15 με 20 λεπτά πριν μετά την προπόνηση, να τους ρωτάμε πόσο κουρασμένοι αισθάνονται και να το πολλαπλασιάζουμε αυτό με τη χρονική διάρκεια της προπόνησης. Και αυτό είναι ένας υποκειμενικός τρόπος καταγραφής της επιβάρυνσης. Το καταγράφουμε καθημερινά. Πρέπει να το καταγράψουμε 15 με 20 λεπτά μετά την προπόνηση και να ρωτάμε τον κάθε αθλητή μόνο του. Ήμουν καλεσμένος στην Ομοσπονδία στην Αθήνα πέρυσι, περίπου τέτοια εποχή, για να μιλήσουμε στους ενωσιακούς προπονητές. Στο πρώτο γκρουπ αθλητών που ήρθε, λέω θα τους ρωτήσουμε όλους πόσο κουρασμένοι αισθάνονται όταν είναι όλοι μαζί. Τους φωνάζουμε στο κέντρο μετά την προπόνηση, πόσο κουρασμένοι είστε. 4 ο πρώτος, ο δεύτερος 4, ο τρίτος 4, ο τέταρτος 4, ο δωδέκατος 4. Όλοι ήταν το ίδιο κουρασμένοι, τους ρωτήσαμε όλους μαζί μετά την προπόνηση. Στο δεύτερο γκρουπ αθλητών που μας ήρθε στο γήπεδο, ερχόταν ένας-ένας και μας έλεγε πόσο κουρασμένος είναι. Πολύ διαφορετικά τα νούμερα. Σε όλο αυτό εδώ το πράγμα λοιπόν θέλει μια εκπαίδευση. Πολλές φορές λένε, μα θα μας πούν την αλήθεια. Ναι, αν το κάνουμε κάθε μέρα, θα φτάσουν και θα μας λένε την αλήθεια. Και εμείς θα καταλαβαίνουμε. Γιατί πρώτα απ' όλα θα ξέρουν ότι αυτό που κάνουμε είναι σημαντικό για τους ίδιους και για τις ίδιες αθλητρίες. Άρα λοιπόν, αν το κάνουμε κάθε μέρα, θα γίνει σωστά. Αν έχουμε στο μυαλό μας ότι δεν θα γίνει σωστά, δεν θα γίνει σωστά. Ξεκάθαρα. Επίσης, τι οφείλουμε να κάνουμε όλοι, σαν τα ελάχιστα τα λέω αυτά, έτσι. Άλλο ένα πράγμα που μπορούμε να κάνουμε στα ελάχιστα είναι η καταγραφή των τραυματισμών. Χτύπησε κάποιος. Πώς χτύπησε, σε ποιο στάδιο της προπόνησης χτύπησε, τι είδος τραυματισμός είναι, για πόσο καιρό έμεινε εκτός προπονητικής διαδικασίας, ποιος έκανε τη γνωμάτευση, τι ήταν αυτή η γνωμάτευση. Άρα λοιπόν να αναλύσουμε τον τραυματισμό. Υπάρχουν έντυπα στα οποία καταγράφουμε τους τραυματισμούς. Άρα να έχω τα ελάχιστα της επιβάρυνσης, τα ελάχιστα των τραυματισμών και μπορώ να δω τι συμβαίνει σε έναν άνθρωπο. Αυτά λοιπόν είναι τα ελάχιστα που μπορούμε να κάνουμε κάθε μέρα. Τι αλλάζει λοιπόν η παρακολούθηση της προπονητικής επιβάρυνσης? Αλλάζει τα πάντα, αλλάζει την κοσμοθεωρία μας? Όχι, δεν τα αλλάζει όλα αυτά. Είναι ένα κομμάτι από το μεγάλο παζλ του νεαρού αθλητή. Είπαμε, σχολείο, οικογένεια, σχέσεις, αποκατάσταση, όλα αυτά παίζουν ρόλο στο τι θα γίνει με τον αθλητή, με την αθλήτρια. Άρα λοιπόν τι αλλάζει? Αλλάζει το ότι λαμβάνονται καλύτερες αποφάσεις, λαμβάνονται αποφάσεις οι οποίες στηρίζονται σε αντικειμενικά κριτήρια. Δεν είναι πλέον η άποψή μου, είναι ότι κατέγραψα κάποια νούμερα και μπορώ να έχω ένα συμπέρασμα. Εξισορρόπηση μεταξύ επιβάρυνσης και ικανότητας των αθλητών. Τι μπορεί να κάνει, τι τον βάζω να κάνει, ποιες είναι οι προσαρμογές του. Μείωση κινδύνου τραυματισμών. Αν κάθε μέρα μου λέει ότι δεν αισθάνεται καλά, ότι πονάει και όλα αυτά, τότε μπορώ να τροποποιήσω το προπονητικό πρόγραμμα και όλα να πάνε λίγο καλύτερα, ας πούμε, και να προλάβουμε καταστάσεις. Βελτίωση απόδοση την κατάλληλη στιγμή. Βρισκόμαστε στη φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος. Οι αθλητές σας είναι αρκετοί εκπρόσωποι της ομάδας της τετράδας. Οι αθλητές σας σήμερα πρέπει να είναι στην καλύτερη κατάσταση για να κερδίσουν. Αυτό λοιπόν το πράγμα πρέπει να το έχουμε δουλέψει και να έχουμε έρθει σήμερα εδώ και όντως να είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση που θα μπορούσαν να είναι οι αθλητές σας για να δώσουν ένα καλό αγώνα. Δεν θα πάνε να κερδίσουν, εξαρτάται και από τον αντίπαλο. Μπορεί ο αντίπαλος να είναι λίγο καλύτερος. Άρα λοιπόν, για να έρθω στην καλύτερη δυνατή κατάσταση δεν θα γίνει με τυχαίο τρόπο. Πρέπει να γίνει μέσα από την προπονητική διαδικασία. Συνεχής προσαρμογή του σχεδιασμού. Θυμάμαι όταν ήμασταν προπονητές, είχα τα στυλότα πολύχρωμα. Πηγαίναμε με τον μπλε σχεδιασμένη προπόνηση, 100 χρώματα το φεύγαμε από το γήπεδο. Ξανά μάνα από την αρχή να δούμε τι δεν πήγε όπως είχαμε σχεδιάσει. Ήμασταν λίγο, πώς το λένε, αισιόδοξοι στη διαδικασία. Τα αλλάζαμε όμως. Υποστήριξη της υγείας, της αποκατάστασης και της μακροχρόνιας εξέλιξης του αθλητή. Σκεφτόμαστε τον αθλητή πώς θα φτάσει στο τέλος. Εντάξει, δείτε τώρα για τα στάδια ανάπτυξης που λέμε. Πολύ γρήγορα κάποια πράγματα. Το ένα κομμάτι είναι η παρακολούθηση επιβάρυνσης. Τι πρέπει να ελέγχουμε? Ορθοσωμία, έλεγχος της κίνησης. Δύναμη, ταχύτητα, ειδική προπόνηση. Είναι από τα περιεχόμενα που κάνουν οι αθλητές. Έτσι. Μελέτη περίπτωση 1. Αθλητής ο οποίος ήταν στην επιλογή της εθνικής εφήβων. Ηλικία 17 ετών, ύψος τότε 2,11, σωματικό βάρος 80 κιλά. Πολύ αδύνατος. Από τον έλεγχο, από την ανάλυση αναγκών. Ένα ψηλό παιδί, είπαμε, θα παίξει μπάσκετ. Παίζει τώρα. Λοιπόν, ανάλυση αναγκών, κύφωση. Και μάλιστα κύφωση και στην οσφυγική μοίρα της υποδελικής στήλης, όχι μόνο στη θωραϊκή. Δηλαδή, ένα πράγμα το οποίο ήταν λίγο περίεργο, μαζί με και σχολείους. Ευθυασμός οσφυγικής μοίρας της υποδελικής στήλης. Βράχυνση οπίσθιων μυρίων, αδύναμη καπτήρες μύρης του ισχύου. Αυτός ο άνθρωπος, όση προπόνηση και δεν χρειάζεται να παρακολουθήσουμε την επιβάρυνση αυτών των ανθρώπων. Αυτός ο άνθρωπος θέλει ξανά μανά από την αρχή να φτιάξουμε όλο του το σώμα. Όση προπόνηση για να τον βάλουμε να κάνει, είναι υψηλή επιβάρυνση που θα δεχτεί το μυοσκελετικό του σύστημα. Πρώτα πρέπει να φτιάξουμε το σώμα του και μετά να πάμε παρακάτω.
Αλλιώς αυτός ο αθλητής δεν πρόκειται ποτέ να αποδώσει αυτά τα οποία φανταζόμασταν ότι θα κάνει. Έτσι λοιπόν αποφάσεις, είπαμε εμείς ότι θα κάνει διατάσεις οπίσεων μοιραίων, ενδυνάμωση καπτήρων μειών των ισχύων, ενδυνάμωση μειών στη θωρακική μοίρα, κινητικότητα, εμάς πρέπει, δεν χρειάζεται τώρα να πούμε αναλυτικά τις αποφάσεις μας. Αυτός ο άνθρωπος ευτυχώς έπεσε μέσα στον κορονοϊό και για ένα χρόνο δούλευε, τι πατούσαμε το 5 και βγαίναμε από το σπίτι. Το 5, πάντα για το 5 και έβγαινα από το σπίτι ερχόντας στο γυμναστή, το 6. Πιο έμπειρος. Εμένα φαίνεται κι άλλος ότι μάλλον δεν το πατούσα πολύ το 6. Λοιπόν, οπότε ας πούμε, πάντα για το 6 και ερχόντας σε ένα γυμναστήριο εκεί στο πανεπιστήμιο και τον κάναμε προπόνηση. Ήταν γιος ενός φίλου. Οπότε τον κάναμε προπόνηση με το 6, του φτιάξαμε λίγο το σώμα, σήμερα παίζει στην Α2. Θα μπορούσε να παίζει και παραπάνω. Άλλο παιδί το οποίο ήταν στην Εθνική Παίδωση όταν ήταν στην ηλικία των 18 ετών, ευτυχώς και αυτός έπαιζε στον κορονοϊό, ύψος 2 μέτρα, σωματικό βάρος 85 κιλά. Ο καλύτερος φίλος του γιατρού. Ενέσεις στα πόδια για την, πώς το λένε, για την χονδροπάθεια επιμονατίδας, ενέσεις, φυσικοθεραπείες, μαγνητικές, όλο το σκεπτικό. Ναι. Γιατί μπορεί να συνέβαιναν όλα αυτά. Μπορεί να συνέβαιναν όλα αυτά που το έχω την ανάλυση, εδώ είναι, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Γιατί λέμε ότι πόσα κιλά ζυγίζεις, 80. Πόση πρέπει να είναι η επίδοσή σου στο κάθισμα, τουλάχιστον 120 κιλά, για να πούμε ότι μπορείς να κάνεις έντονη πλειομετρία ή έντονη προπόνηση μπάσκετ. Πόση ήταν η επίδοσή του, περίπου 80 κιλά. Δεν έχουμε τη βασική προϋπόθεση για να κάνουμε έντονη προπόνηση. Και αυτός ο άνθρωπος έκανε έντονη προπόνηση. Το ξαναπήραμε από την αρχή το έργο μαζί του. Ξεκινήσαμε την προπόνηση, προπόνηση, προπόνηση. Ο άνθρωπος αυτός έφτασε μέσα στον κορονοϊό στους 6-7 μήνες προπόνησης. Έφτασε να έχει στο κάθισμα επίδοση κοντά στα 160-170 κιλά. Σαν θανάτου να σηκώνει περίπου 200 κιλά. Ένας άνθρωπος ο οποίος έγινε τάγκ, μέχρι στιγμής δεν πονάει. Πρώτος σκόρερ πέρυσι στη Β' Εθνική, φέτος θα παίξει στην Α2. Με πολύ λιγότερα προβλήματα πλέον στη ζωή του και είναι ένας πολύ καλός αθλητής. Να το πούμε έτσι. Αλλά στην προπονητική του διαδικασία δεν φροντίσαμε τα βασικά. Τι πρέπει να έχεις, τη δύναμη. Την έχεις, δεν την έχεις. Δεν μπορείς να το κάνεις. Σε βάζουμε να κάνεις κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ έντονο. Δεν θα το αντέξεις και δεν το αντέξεις. Άρα πάμε ξανά από την αρχή. Πώς κινούνται οι αρθρώσεις, πώς είναι η δύναμη και όλα αυτά εδώ τα στοιχεία. Οι λύσεις μας λοιπόν ποιες είναι, εξατομίκευση και μακροχρόνιος σχεδιασμός. Να ξέρουμε πού θέλουμε να φτάσουμε. Πάλι ο Γιάννης την πρώτη χρονιά στο NBA. 10-20 και αυτή είναι η μικρή μπάρα, 10 κιλά, 40, ας πούμε ότι είναι 60 κιλά, βαριά, πρώτη χρονιά στο NBA 60 κιλά. Στις επόμενες χρονιές και κάνει μια άσκηση που είναι η άσκηση λεγκάνης σε ίδια θέση, αλλιώς άπτε στα ελληνικά hip thrust, που μάλλον έτσι θα το ξέρετε περισσότερο. Έτσι, πάμε στις επόμενες χρονιές. Αν τα μετρήσετε, είναι κοντά στα 200 κιλά στις επόμενες χρονιές, δεν τα έκανα από την πρώτη μέρα. Έκανε προπόνηση για να φτάσει να κάνει τα 200 κιλά, να το πούμε έτσι. Και μετά πήγε και παραπέρα και αυτά είναι πάνω από 200, τώρα δεν τα θυμάμαι, τα έχουμε μετρήσει ας πούμε. Όλο αυτό όμως έγινε εντελώς προοδευτικά. Δεν έγινε από τη μια μέρα στην άλλη, πέρασαν χρόνια για να το κάνει και μάλιστα σε ηλικίες μεγάλες, μετά τα 18 του χρόνια, ξεκίνησε να κάνει αυτά τα πράγματα, ναι. Και έτσι λοιπόν μπαίνει το κομμάτι της παρακολούθησης επιβάρυνσης, της προπόνησης που θα κάνει ο αθλητής και ούτω καθεξής. Προπονητές, εκπαιδευτικοί, φίλοι, κοινωνική ζωή, ειδική υποστήριξη, γονείς. Μπορούν να έχουν στο επίκεντρο την επιτυχία, με ό,τι ορίζει ο καθένας επιτυχία. Για μένα επιτυχία είναι να παίξει τελικά ο άνθρωπος μπάσκετ. Με ό,τι ορίζει ο καθένας επιτυχία. Και ο αθλητής να είναι έξω από αυτό. Και σκέφτεται όλοι αυτοί, περιμένουν από μένα την επιτυχία. Τι θέλουμε εμείς να γίνεται. Εμείς αυτό που θέλουμε να γίνεται είναι στο επίκεντρο να είναι ο νεαρός αθλητής. Και όλοι αυτοί εδώ να συνεννοούνται μεταξύ τους, αλλά να συνεννοούνται γιατί θέλουμε αυτός ο άνθρωπος να γίνει καλός άνθρωπος και να γίνει και καλός αθλητής. Άρα λοιπόν χρειάζεται μια επικοινωνία όλων αυτών. Υπάρχει αυτή η επικοινωνία. Νομίζω το μεγαλύτερο πρόβλημά μας είναι ότι δεν υπάρχει αυτή η επικοινωνία. Ότι δεν επικοινωνούν όλοι αυτοί μεταξύ τους, να το πω έτσι. Εδώ λοιπόν θέλει λίγο παραπάνω δουλειά, ας πούμε. Για συνεργασία, επικοινωνία, σεβασμό και εμπιστοσύνη. Αν κάποιος με ρωτήσει τι πρέπει να κάνει η προπονητική, τι πρέπει να σκέφτεται ένας προπονητής, θα το απαντήσω. Πρέπει να σκέφτεται πώς με τη μικρότερη δυνατή επιβάρυνση θα πετύχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Αυτό είναι θέμα φιλοσοφίας. Δηλαδή, η μικρότερη δυνατή επιβάρυνση δεν σημαίνει λίγη επιβάρυνση. Δεν σημαίνει υποπροπόνηση. Σημαίνει ότι έχω βρει τα ατομικά στοιχεία του παίχτη. Ξέρω τι πρέπει να κάνω σε εξωτερική επιβάρυνση για να καταλήξω σε ένα αποτέλεσμα. Αυτό θα ήταν το πιο οικονομικό μοντέλο, θα αγγίγαμε τα λιγότερα καύσιμα.
Αν πάμε στη φιλοσοφία ότι θα γίνεις μόνο με τη σκληρή δουλειά και μόνο με την πολλή δουλειά, τότε είμαστε ότι βάλαμε πολύ κόπο για να πετύχουμε κάτι το οποίο αρχίζει και έχει και ερωτηματικά. Άρα λοιπόν τώρα αυτό το λέω σαν θέμα φιλοσοφίας και όχι σαν θέμα του ότι πρέπει να κάνουμε λίγη προπόνηση. Πρέπει να κάνουμε όση προπόνηση χρειαζόμαστε. Και εκεί λοιπόν είναι μέσα και το κομμάτι της παρακολούθησης επιβάρησης που είναι ένας νέος κλάδος επιστήμης με την έννοια ότι έχουμε τεχνολογία, έχουμε τρόπους να διαχειριστούμε δεδομένα. Θεωρώ ότι πρέπει σιγά σιγά να ανοίγουν τέτοιες θέσεις εργασίας όπου άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν στην προπονητική θα χρησιμοποιούν τα δεδομένα και θα προτείνουν λύσεις. Δεν θα παίρνουν αποφάσεις, γιατί αυτό φοβίζει και λίγο τους προπονητές. Θα προτείνουν λύσεις όμως. Ότι ξέρεις, αυτό βλέπω, μήπως. Και κάτι προσεγγίζει λοιπόν να συνεννοηθούμε. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ.

0: Επιστήμη και άθληση. Μια εκπομπή που επιχειρεί να αναδείξει τον ρόλο της επιστήμης στις υπηρεσίες της υγείας και της άσκησης.
1: Η ώρα είναι 10.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας.
1: Ειδήσεις.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Φλόρινα. Στο μικρόφωνο Θωμαία Τάμου, στη ρύθμιση του ήχου Νίκος Ντούγκλας. Στη σύλληψη 26χρονου εισπράκτορα που συμμετείχε σε κύκλωμα τηλεφωνικών απατών, προχώρησαν αστυνομικοί του τμήματος δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Φλόρινας, ύστερα από συντονισμένη επιχείρηση για το αδίκημα της απάτης, τη στιγμή που θα παραλάμβανε από 56χρονη χρυσαφικά, συνολικής αξίας 1.000 ευρώ και το χρηματικό ποσό των 3.000 ευρώ, έχοντας το ρόλο του εισπράκτορα, ενώ αναζητούνται να ταυτοποιηθούν τα στοιχεία ακόμα 4 συνεργότων, 3 ανδρών και μιας γυναίκας. Η 56χρονη, αντιλαμβανόμενη τη σε βάρος της απάτη, ενημέρωσε την αστυνομία και άμεσα από το τμήμα δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Φλόρινας οργανώθηκε αστυνομική επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του ατόμου που θα παραλάμβανε τα χρήματα και τα χρυσαφικά. Εκδηλώσεις για τον εορτασμό των 83 χρόνων από το ολοκαύτωμα της τοπικής κοινότητας Λεχόβου διοργανώνται Κυριακή 12 Ιουλίου ο Δήμος Αμιντέου σε συνεργασία με τη Δημοτική Κοινότητα και το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Λεχόβου. Οι εκδηλώσεις θα ξεκινήσουν στις 9 το πρωί με αρχιερατική θεία λειτουργία και θα ολοκληρωθούν με ομιλία με το χρονικό του ολοκαυτώματος. Στη Φλόρινα επιστρέφει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Beach Volley στο νέο πάρκο Φλόρινα στο τρίμερο 10 με 12 Ιουλίου με συνδιοργανωτές στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, στο Δήμο Φλόρινας αλλά και τον Αθλητικό Σύλλογο Ήφαιστο. Τη μεγάλη χορευτική παράσταση Ρυθμοί του Κόσμου παρουσιάζει το Σωματείο Ελληνικών Παραδοσιακών Χωρών Λυγκιστές σε διοργάνωση με το Δήμο Φλόρινας και την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας το Σάββατο 11 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ στο νέο πάρκο Φλόρινας. Πρόκειται για μια σπάνια πολιτιστική σύμπραξη που ενώνει τρεις υπήρους στην ίδια σκηνή, αναδεικνύοντας τη δύναμη της παράδοσης και της οικουμενικής μνήμης μέσα από την κίνηση και το ρυθμό. Την εικαστική έκθεση με τίτλο «Ακροβολιστές» εγκαινιάζει το Αρχαιολογικό Μουσείο Φλόρινας στις 10 και 11 Ιουλίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο πλαίσιο του προγράμματος του θεσμού του Υπουργείου Πολιτισμού «Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός» η οποία θα διαρκέσει μέχρι 30 Αυγούστου. Το χωροθεατρικό έργο «Στα ίχνη του νερού» παρουσιάζει ο Δήμος Πρεσπών στις 12 και 13 Ιουλίου στις 8 η ώρα το βράδυ στον Άγιο Αχίλιο Πρεσπών στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός» του Υπουργείου Πολιτισμού. Ακούσατε τοπικό δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Φλόρινας.
1: Διαφημίσεις. Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίσετε από τον μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας, με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
3: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
4: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροκτικών με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801 11 45 500.
3: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
4: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801 11 45 500.
3: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
5: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
6: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850 44 19 3 και 4.
5: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
7: Οι γιατροί είναι πάντα η υπεύθυνη πηγή πληροφόρησης σε θέματα υγείας. Μη διακινδυνεύετε αναζητώντας πληροφορίες για την υγεία σας και την υγεία των αγαπημένων σας ανθρώπων στο διαδίκτυο, σε φίλους και πρόσωπα που υποδίονται τους συμβούλους υγείας. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό στη ζωή μας. Ας το προστατεύσουμε. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. 100 χρόνια προσφοράς στην ελληνική κοινωνία.
8: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Καθαρίζουμε γύρω από το σπίτι μας, δημιουργώντας αντιπυρική ζώνη ακτίνας 10 μέτρων. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδρορροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο με μήκος ανάλογο της περιοχής που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199.
9: Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
10: Καλέσατε την εταιρεία Gender and Partners. Για πληροφορίες σχετικά με τους τραπεζικούς μας λογαριασμούς και τους κωδικούς ασφαλείας, πατήστε το 1. Για αναλυτικά στοιχεία πελατών και των πιστωτικών τους καρτών, πατήστε το 2. Για να υποκλέψετε ευαίσθητα εταιρικά δεδομένα, πατήστε το 3. Για να χακάρετε τα υπολογιστικά μας συστήματα, παρακαλώ περιμένετε. Ένας υπάλληλός μας θα σας εξυπηρετήσει σίγουρα πολύ σύντομα.
11: Μην τους το κάνετε τόσο εύκολο. Προστατεύστε την εταιρεία σας υιοθετώντας αυστηρές πολιτικές και πρωτόκολλα ασφαλείας σε εταιρικό και προσωπικό επίπεδο. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες στο 11188 ή στο cyberalert.gr. Μία πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Η ασφάλεια στο διαδίκτυο είναι υπόθεση όλων μας.
12: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
13: Καλημέρα. Ακούτε την Earth Florida.

πολύ πολύ καλημέρα σας. Καλημέρα λοιπόν με την Earth Florence, καλημέρα σε όλους εσάς. Ξυπνήστε λοιπόν και πάρτε το ρόφημα παρέα. Ελάτε εδώ στους 96,6 στα FM και μέσω του ίντερνετ ertheco.gr, καθώς ράδιο, καθώς φλόνε, για να μας ακούτε που και αν βρίσκεστε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Και ελάτε στην ενημερωτική μας αυτή παρεούλα, καθημερινά 10 με 11, για να κάνουμε το πρωινό ενημερωτικό κουσκούς. Για όλα τα θέματα που μας απασχολούν, μας αφορούν και θα μας απασχολήσουν και στο μέλλον. Ο δρόμος ο κεντρικός παραδόθηκε, δεν ασφαλτοστρώθηκε βέβαια, αλλά σημασία έχει ότι μπορούμε να περνάμε. Με προσοχή βέβαια, γιατί έχει αυτά τα σκαμπανεβάσματα, όπως καταλαβαίνετε, λίγο οι υψηλές αυτές διαβάσεις με το κόκκινο χρώμα, λίγο ο δρόμος που είναι ακόμα σκαμμένος και δεν έχει μπει η άσφαλτος. Καταλαβαίνετε ότι είναι λίγο δύσκολα να κινηθούμε και στο κεντρικό οδικό μας δίκτυο μέσα στην πόλη, αλλά και στον δρόμο προς το νέο χωριό, προς τα Άλωνα, προς την Βίγλα, την Πρέσπα, από εκεί από την πλευρά του Αγίου Νικολάου, που και εκεί γίνονται εργασίες ασφαλτοστρώσεων. Οργασμός εργασιών, όπως έχουμε πει άλλωστε εδώ στην Φλόρινα. Και εκεί στον κόβο της Βέβης γίνονται εργασίες και γίνονται κάποιες ρυθμίσεις, γιατί ο κόμβος παραδόθηκε, αλλά είναι και άλλα που πρέπει να μπουν, φωτισμοί κλπ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εν μέσω καλοκαιριού πρέπει να ολοκληρωθούν και αυτές οι εργασίες. Μπορεί εμείς να ταλαιπωρούμαστε, αλλά ευελπιστούμε να δούμε ωραίους δρόμους στο μέλλον. Και βέβαια κάποιος πολίτης γύρισε και μας είπε έτσι σε συζήτηση που είχαμε χθες, εντάξει καλά ασφαλτοστρώνουν, αλλά μετά τι θα γίνει όταν θα έρθουν οι αγωγοί του δικτύου ίδρυυσης. Bonjour, bonjour, comment ça va? Καλημέρα, καλημέρα και στα γαλλικά λοιπόν. Και αρχίζουν και εκπτώσεις από 13 του Ιουλίου. Καταλαβαίνετε ότι τα καταστήματα θέλουν να δουλέψουν, οπότε ευελπιστούμε να μην ξανακλείσει ο κεντρικός οδικός άξονας τώρα που θα ξεκινήσουν και οι εκπτώσεις, για να γίνει η ασφαλτόστρωση. Θα μου πεις, κάπως πρέπει να γίνει η ασφαλτόστρωση, άρα κάπως θα πρέπει να κλείσουν πάλι το δρόμο. Α, θα ξανακλείσουν. Ενημέρωση άμεση από την ξαδέρφη. Σε ευχαριστώ, ξαδέρφη. Θα ξανακλείσει, λέει. Αλίμονο λοιπόν, γιατί ξεκινούν και οι εκπτώσεις από 13 του Ιούλιο, οι οποίες θα διαρκέσουν μέχρι και 30 του Αυγούστου. Θα βρούμε καλό τρόπο να περνάμε και να πηγαίνουμε στα μαγαζιά. Εδώ βρίσκαμε τρόπο μέσα από διάφορες γεφυρούλες, πηδηματάκια από εδώ από εκεί, να πάμε στα μαγαζιά που θέλουμε. Προϊόντα καλά έχουν τα καταστήματά μας, σε καλές ποιοτικές τιμές. Και ευελπιστούμε να δουλέψουν τα καταστήματα για να μπορέσουν και αυτοί να βγάλουν τα έξοδα τους. Γιατί είπαμε, τα έξοδα τρέχουν, τα έσοδα όμως δεν είναι αρκετά. Αυτός ο κορονοϊός έμαθε τους περισσότερους να ψωνίζουν μέσω ίντερνετ και αυτό λίγο έχει καταστρέψει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Είναι κάτι το οποίο είναι μια έντονη διαμαρτυρία που εκφράζουν πάρα πολλοί έτσι, επιχειρηματίες και κυρίως η εξέφραση που γίνεται των παραπώνων δεν είναι μόνο για τους πολίτες, είναι και για τους πολιτικούς. Ξέρετε που τους θυμούνται μόνο κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου, που περνάνε όλοι από τα καταστήματα. Γεια σας, γεια σας, θα μας ψηφίσετε. Ναι, ναι, θα κάνουμε δράμα. Και μετά μην τον ξαναείδατε τον Παναή για τα επόμενα 4 με 5 χρόνια, ανάλογα τις εκλογές. Αν είναι βουλευτικές 4, αν είναι δημοτικές περιφερειακές 5. Όχι, κύριοι μου, το σωστό είναι όταν πηγαίνετε και ζητάτε την ψήφο των επιχειρηματιών, να πηγαίνετε μετά να ψωνίζετε κιόλας και από τα καταστήματα λιγάκι, έτσι, έτσι, για να ρίξετε λίγο στάχτη, βρε άδερφε, στα μάτια που λέμε. Γιατί καλά είναι να μας ψηφίζουν, αλλά κάτι πρέπει να κάνουμε. Και μια που λέμε για δρόμους, για τέτοιο, διαβάσαμε χθες στο Υπουργείο Υποδομών ότι δόθηκε το πράσινο φως για την περιβαλλοντική μελέτη του οδικού κάθετου άξονα, που φτάσαμε σχεδόν 50 χρονών και ακόμα τον περιμένουμε να έρθει, από την Κοζάνη μέχρι και την Φλόνα και κατ' επέκταση μέχρι τη Νίκη, τα Βαλκάνια και την Ευρώπη.
ένα κομμάτι του δρόμου έχει γίνει, ξέρετε, αυτό που είναι από Φλόρινα μέχρι Νίκη. Από Φλόρινα όμως μέχρι Πτολεμαϊδα, εκεί ήταν οι δυσκολίες. Ξαναπήγαν οι μελέτες, ξαναγύρισαν οι μελέτες, ξαναστείλαμε μελέτες, ξανακάναμε αυτό, ξανακάναμε εκείνο, γιατί μια με τα ορυχεία ήταν ενεργά, της Βιολιγνίτ, ξέρετε εκεί στη Βέβη, μια με το δρόμο που είχε χαραχτεί διαφορετικά και ήταν πανάκριβος, έτσι το Υπουργείο δεν έδινε λεφτά για να φτιαχτεί αυτή η οδός. Τώρα κάπως λίγο το ξεμπλοκάραμε το θέμα, άλλωστε ήταν και υπόσχεση του ίδιου του σημερινού Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ότι ο κάθετος άξονας θα γίνει όσο ο ίδιος είναι πρωθυπουργός. Λίγοι μήνες μείνανε, μάτια μου γλυκά, λέω εγώ, γιατί εκλογές έπονται εν ευθέτω χρόνο που λέμε. Είδομε λοιπόν. Πάντως διαβάσαμε ότι εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι, η μελέτη κτλ. Για να ξεκινήσει να γίνεται δουλίτσα και να δούμε τι θα γίνει με το κομμάτι του οδικού άξονα, του κάθετου άξονα, που εμείς και η Δράμα είμαστε οι μόνες πόλεις της Ελλάδας που δεν είμαστε συνδεδεμένοι με την Εγνατία Οδό. Θα μου πεις, και ποια Εγνατία Οδό μιλάς, κυρία μου, όταν πας προς Θεσσαλονίκη, Βέρεια και εκεί από Τετράχνος γίνεται μία κατεύθυνση προς τα κάτω, μία κατεύθυνση προς τα πάνω, γιατί συνεχώς γίνονται εργασίες και δεν είναι μόνο οι διαμαρτυρίες εδώ, είναι και προς τις Αίρες οι διαμαρτυρίες. Γιατί και εκεί έχουν κλείσει ένα δρόμο και όλο εργασίες κάνουν και όλο πληρώνουμε διόδια και όλο κάτι γίνεται. Αυτούς τους δρόμους τους έχουμε πληρώσει με το αίμα μας που λένε οι Έλληνες πολίτες και όχι μόνο μεταφορικά και κυριολεκτικά, γιατί πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί. Στο δικό δίκτυο συνεχώς διαβάζουμε για τροχαία ατυχήματα και επειδή είναι καλοκαιράκι τώρα, καλό είναι να φτάνουμε όλοι στο προορισμό μας, να κάνουμε τον μπανάκι μας και να γυρνάμε όσοι βέβαια πάτε για διακοπές. Εμείς που παραμένουμε εδώ στην πόλη και στα βουνά και στις λίμνες δεν έχουμε τέτοιο φόβο, εκτός αν μας πατήσει κανείς όταν περνάει από τις διαβάσεις και δεν υπολογίζει. Αυτό εδώ το κακό στη Φλόρινα είναι το ότι μόλις βλέπουμε άνθρωπο να πατάει το πόδι στη διάβαση, τότε αναπτύσσουμε όλη ταχύτητα. Βρε αδερφέ, ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας λέει ότι μόλις βλέπεις τον άνθρωπο να βρίσκεται στο πεζοδρόμιο μπροστά από τη διάβαση, σταματάς. Και προσοχή, γιατί οι τηλεφωνικές απάτες δίνουν και παίρνουν και στο Αμήν το είχαμε το προηγούμενο διάστημα ανακοινώσεις από πολίτες, από φορείς για τις τηλεφωνικές απάτες που προσπάθησαν να γίνουν στο Αμήν το, αλλά εδώ στη Φλόρινα για άλλη μια φορά το τμήμα δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων λειτουργήσε με άψογο τρόπο. Και τσουπ, συνέλαβε τον 26χρονο εισπράκτορα μέλος της εγκληματικής οργάνωσης τηλεφωνικών απατών. Πρόσοχη λοιπόν, όποιος σας παίρνει τηλέφωνο και σας λέει ότι είναι λογιστής και πρέπει να δώσετε τα τηλεμαφή σας και τα χρήματα που έχετε στο σπίτι, γιατί θα πρέπει να καταγραφούν για να μην σας τα πάρει η εφορία. Η εφορία δεν σας τα παίρνει έτσι, σας τα παίρνει με άλλο τρόπο, να ξέρετε. Άμα χρωστάτε στην εφορία, μπαίνει στο τραπεζικό σας λογαριασμό και σας τα παίρνει από εκεί. Δεν χρειάζεται να πάτε να τα πετάξετε από κανένα μπαλκόνι ή να τα βάλετε σε καμιά σακουλίτσα για να πάει να τα πάρει κάποιος χριστιανός. Ο Θεός δεν τον κάνει χριστιανό βέβαια, γιατί άθεος είναι προφανώς, κοροϊδεύοντας έτσι τον κόσμο. Καλό είναι πάντως να είστε υποψιασμένοι και να ενημερώσετε και τους ηλικιωμένους και να ενημερώσετε όλους όσοι εσείς πιστεύετε ότι μπορεί να πέσουν θύματα τέτοιων τηλεφωνικών απατών. Ούτε γιατροί σας ζητάνε λεφτά να τα πετάξετε από τον μπαλκόνι, να τα βάλετε σε μαύρες σακούλες και να τα πάτε από εδώ και από εκεί. Ούτε αστυνομικοί κάνουν τέτοια πράγματα να πάνε να ζητάνε λεφτά κτλ. Ούτε βέβαια δικαστικοί, λειτουργοί, ούτε λογιστές, ούτε κανείς. Όποιος είναι να σας τα πάρει, νόμιμα θα σας τα πάρει με άλλο τρόπο. Πάντως να τα πετάξετε από τον μπαλκόνι τα χρυσαφικά σας και τα λεφτά σας, κανείς δεν θα το κάνει. Μόνο οι απατεώνες. Προσοχή λοιπόν, γιατί οι τηλεφωνικές απάτες δίνουν και παίρνουν. Καλημέρα λοιπόν με την Ερυθλόνας, καλημέρα σε όλους εσάς, που βέβαια είναι μία μαύρη ημέρα για την Κοζάνη και για την δημοκρατία μας γενικότερα. Στις 12 η ώρα είναι η κηδεία της Βάγιας Νέστορα. Η κόρη της Αφροδίτη θα μεταφερθεί για την τελετή με ασθενοφόρο, ενώ στην κηδεία θα παραστεί και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η δημοκρατία και η αντιμετώπιση των προβλημάτων των πολιτών
δεν γίνεται ρίχνοντας γκαζάκια και αντιπαλεύοντας ανθρώπους που δεν μας φταίνε τίποτα. Το να διεκδικήσεις κάτι γίνεται με συλλαλητήρια, με αγώνες, με όλα αυτά που μας δίδαξαν οι προγονείς μας. Θα μου πεις, γιατί κάποιοι δεν βγήκανε με τα όπλα. Ναι, μωρέ, αλλά ήταν υποκατοχή. Ήταν υπό τουρκικό ζυγό και ξεσηκώθηκαν, επαναστάτησαν, δεν βάζανε γκαζάκια. Επαναστάτης δεν είσαι όταν πας και βάζεις γκαζάκι σε έναν βουλευτή ή σε έναν πολιτευτή. Επαναστάτης είναι να το σηκώνεσαι από το καναπέ σου και πας και διαδηλώνεις. Και μια που μιλάμε για διαδηλώσεις και συλλαλητήρια, λίγο αργά, ναι μεν, κάνουμε συλλαλητήριο στην Κοζάνη για την απολιγνητοποίηση. Μια παροιμία βέβαια ελληνική λέει «Κάλιο αργά παρά ποτέ». Αλλά και μια άλλη παροιμία λέει «Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν». Εμείς αφού πεινάσαμε και αφού θα πεινάσουμε και θα κλείσει ο σταθμός εκεί τώρα και στην Κοζάνη, γιατί όταν έκλεινε εδώ στην Μελίτη δεν είδαμε κάποια κινητοποίηση βαριά. Τώρα όλοι οι φορείς Φλόρινας, Αμιντέου, Πρεσπών, κάλεσμα να πάμε να ξεσηκωθούμε και να φωνάξουμε στην Κοζάνη. Γιατί μωρά αδερφέ να πάμε να φωνάξουμε στην Κοζάνη, επειδή θα κλείσει τη Κοζάνη ο σταθμός. Όταν έκλεισε εδώ τη Μελίτη, οι Κοζανίτες ήρθαν εδώ. Οι Φλωρινιώτες ξεσηκώθηκαν. Όχι, μάνα μου, δεν ξεσηκώθηκαν, δεν πήγανε πουθενά. Φύγανε οι εργαζόμενοι, τους μετέφεραν αλλού, κλείσανε το εργοτάξιο, κλείσανε τα ορυχεία. Τα ορυχεία δεν κλείσανε, μάνα μου. Τα εκμεταλλεύεται ο Μυτιλινέος, τα στέλνει το λιγνίτι δίπλα στη γείτονα χώρα μου, ρε. Και από εκεί μας έρχεται όλη η μπόχα και η βρώμα. Αλλά εμείς κλείσαμε εδώ τον μεγάλο, ωραίο ευρωπαϊκού τύπου σταθμό της Μελίτης, για να μην έχουμε την μπόχα από το λιγνίτι. Και να πάμε σε ένα νέο όσμες πηγές ενέργειας. Τώρα την μπόχα που τρώμε από τη γείτονα χώρα και το λιγνίτι που τον πουλάμε εκεί και μετά μας το πουλάνε το ρεύμα εδώ, γιατί δεν φτάνει, μάνα μου, να μας τροφοδοτήσει το ρεύμα με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, γιατί φουλ και είναι τώρα με τους 40-42 βαθμούς τα πες τα κλιματιστικά, ναι, άιντε μου κολλάει το μυαλό, ώρες είναι αυτός ο αλγόριθμος που κολλάει, πολλά λέει σου λέει και κάπου ρετάρει, παθαίνει ένα κοκομπλόκο, αλλά δεν φτάνει ρε παιδιά, πώς να το κάνουμε, όσο και να γεμίσουμε ένα λιμογεννήτρης εδώ τα βουνά μας, όσο και να λάμπεις μπάμπι μου από πάνω από το σύστημα το ηλιακό και η Δυτική Μακεδονία με τα φωτοβολταϊκά που έχουμε κάνει, λάμπεις μπάμπι μου, λάμπεις. Εντάξει, δεν επαρκεί να καλύψει τις ενεργειακές ανάγκες της χώρας. Και μετά το παίρνουμε πιο ακριβά από τη γείτονα, ξέρετε. Αυτό λίγο έτσι μας προβληματίζει. Και σήμερα λέει πάμε να κάνουμε συλλαλητήριο στο Κοζάνη. Και ποιο λόγο μάνα να πάμε να κάνουμε, να προλάβουμε τι. Να ξανανοίξουμε την Μελίτη, δεν ξανανοίγει, το προσωπικό έφυγε, τα μηχανήματα αρχίζουν και σκουριάζουν, στην Πτολεμαίδα, στην Κοζάνη αρχίζουν και εκτινάσουν τους εξκαφείς. Anyway, καλά να περάσετε όσοι πάτε στο συλλαλητήριο σήμερα. Με την απορία θα μείνουμε εμείς, γιατί. Αρκετά όμως σας είπαμε, ας περάσουμε σε μικρό μουσικό διαλυματάκι για να πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα θεματάκια μας εδώ στην εκπομπή μας, όπως είναι το Beach Volley που θα φιλοξενήσουμε εδώ στη Φλόρινα από τις 10 έως και τις 12 Ιουλίου, ανδρών γυναικών, θα γεμίσει μαγιό το νέο πάρκο. Νίκος Δούγλας στη ρύθμιση του ήχου, γιατί δεν είπα ποιος είναι πίσω από τη ρύθμιση του ήχου και μου θύμισε και τα κλιματιστικά, γιατί παθαίνει κοκομπλόκο το μυαλό. Περικλής μου στις μουσικές επιλογές και ποιος άλλος. Εγώ, Θωμαΐς Αδάμος, στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής.

0: Και με αυτό το πολύ πολύ όμορφο τραγουδάκι, για να πάμε να μιλήσουμε με τον προπονητή του ύφεστου Φλόρινα, Σπύρο Γκολίτσι, γιατί για άλλη μία χρονιά η Φλόρινα θα βρεθεί στο επίκεντρο του beach volley. Είπαμε, θάλασσα μπορεί να μην έχουμε, παραλία όμως και beach volley θα έχουμε από τις 10 έως και τις 12 Ιουλίου. Κύριε Γκολίτσι, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Θα θέλαμε να μας πείτε δύο λόγια, γιατί βρισκόμαστε στο επίκεντρο του beach volley για άλλη μια χρονιά, μετά από δύο χρόνια. Η πρώτη χρονιά που φιλοξενήσαμε το beach volley εδώ ήταν το 2024.
1: Ναι, πέρυσι έγινε στη Δεγορίτιδα, στα πλαίσια του φεστιβάλ Βοκέρια, και φέτος επιστρέφουμε στην Φλόρινα.
0: Τι σημαίνει για την περιοχή καταρχάς να φιλοξενήσουμε εδώ το πανελλήνιο πρωτάθλημα beach volley, αλλά και τι σημαίνει και για τον ύφεστο Φλόρινας, που είναι μια ομάδα που πραγματικά έχει δώσει πάρα πολλά στο βόλεϊ εδώ στην περιοχή, και όχι μόνο, έτσι. Έχουμε σημαντικούς αγώνες λάβει μέρος ως ύφεστος, αλλά και το beach volley για τα παιδιά εδώ της περιοχής μας. Θυμάμαι πριν δύο χρόνια μου είχατε πει ότι είναι μια προσπάθεια για να γνωρίσουν το beach volley τα παιδιά.
1: Πράγματι, εντάξει, έχουμε τρία γήπεδα μόνιμα στην πόλη. Αυτό είναι ένα ειδικό γήπεδο που γίνεται στο νέο πάρκο και είναι στο πανελλήνιο πρωτάθλημα ενταγμένο. Έρχονται ομάδες από όλη την Ελλάδα, περιμένουμε 32 ομάδες να συμμετάσχουν, δηλαδή 64 αθλητές από όλη την Ελλάδα. Παρασκευή πρωί ξεκινάμε, μέχρι Κυριακή βράδυ. Συμμετέχουν και 7 αθλητές του ηφαίστου, πολύ σημαντικό για μας, να βλέπει ο κόσμος και τους αθλητές του ηφαίστου. Είμαστε στο προσκήνιο του βόλεϊ, προσπαθούμε και με τον beach volley μια αθλητική εξωστρέφεια να δίνουμε πάντα στην περιοχή μας, με διάφορες διοργανώσεις που κάνουμε, όπως και το Διεθνές Τουρνουά Λυγκιστής που κάνουμε κάθε Οκτώβρη ως ύφεστος με τη συμμετοχή της Λέσχης Όφιας, του ΠΑΟΚ, αλλά και άλλων ομάδων. Και έτσι θέλουμε να διατηρήσουμε και τον beach volley ενεργό στις δραστηριότητες του ηφαίστου.
0: Κύριε Γκολίτσι, είναι και ένας τρόπος να ενεργοποιήσουμε λίγο και τους φορείς και να αναδείξουμε την αναγκαιότητα να αναπτυχθεί και ο αθλητικός τουρισμός στην περιοχή μας, έτσι, γιατί
1: ακριβώς
0: όλοι αυτοί οι αθλητές που θα έρθουν.
1: Ακριβώς αυτό, πολύ σωστά το λέτε.
0: Όλοι αυτοί οι αθλητές που θα έρθουν με τους συνοδούς, με τους φίλους, με αυτούς που θα έρθουν να δουν το beach volley, γιατί είναι κάποιοι που είναι λάτρεις του beach volley και ακολουθούν τέτοια πρωταθλήματα, είναι και καλύτεροι πρεσβευτές διαφήμισής μας, έτσι.
1: Ακριβώς, ακριβώς, ναι, συμφωνώ. Κάθε αθλητική δραστηριότητα νομίζω ότι προς αυτή την κατεύθυνση κινείται. Και βέβαια και με άλλα αθλήματα, αλλά εμείς είμαστε εδώ για το volley, οπότε μιλάμε για το volley και το beach volley.
0: Το μέλλον του ύφεστου, μια που σας έχω τηλεφωνικά για το beach volley, ποιο είναι, κύριε Γκολίτσι, πώς το βλέπετε?
1: Πολύ αισιόδοξο, έχουμε πετύχει πολλά πράγματα, πέρα από την αντρική ομάδα που βγήκε Τετάρτη στην Pre-League, και του χρόνου νομίζω θα είμαστε ακόμα πιο δυνατοί και θα διεκδικήσουμε μέχρι και την άνοδό μας στην Α1, και καλό το κόσμο να μας στηρίξει και να βοηθήσει την προσπάθειά μας. Είμαι πολύ περήφανος και για τα αναπτυξιακά μας τμήματα, καθώς το εφηβικό του ηφαίστου πήγε στους 8 της Ελλάδος. Το παιδικό του ηφαίστου μας εκπροσώπησε στην αντίκυρα διωτίας στην προημιτελική φάση. Και βέβαια και τα πολλά κορίτσια που έχουμε στο σύλλογο είναι κάτι που μας κάνει πολύ χαρούμενος. Τα παιδιά θέλουμε να αθλούνται. Και όπως έχουμε το πλεονέκτημα το βόλι, να έχουμε και το beach volley το καλοκαίρι. Οπότε όταν σταματάει λίγο η αγωνιστική δράση στη σάλα, η οποία συνήθως είναι αρχές Σεπτεμβρίου με μέσα Ιουνίου, μαζί με τα σχολεία δηλαδή κάπως. Μετά έχουμε την ευκαιρία τα παιδιά να παίζουν beach volley όλο το καλοκαίρι και να συνεχίζουν να είναι σε αγωνιστική ετοιμότητα.
0: Κλείνοντας τη συζήτησή μας, από την Παρασκευή το απόγευμα ξεκινούν οι αγώνες, έτσι?
1: Επειδή έχει πολλές συμμετοχές, θα ξεκινήσουμε την Παρασκευή το πρωί, γύρω στις 11.
0: Α, ωραία.
1: Ναι, είναι ευχάριστο για μας, γιατί έχει πάρα πολλές συμμετοχές, δεν βγαίνει το πρόγραμμα. Και θα συνεχίσουμε βέβαια μέχρι το Κυριακή το απόγευμα με τους μεγάλους τελικούς αντρών και γυναικών. Συμμετέχουν και άντρες και γυναίκες σε διαφορετικά ταμπλό, και νομίζω θα απολαύσει ο κόσμος πολύ ωραίο θέαμα και τον καλό να έρθει στο νέο πάρκο. Είναι μια εκδήλωση ελεύθερη, προσβάσιμη σε όλους και όλη την ημέρα, οπότε χωρίς ώρα θα έχει beach volley πρωί, μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ.
0: Πάρα πολύ ωραία. Όσοι λοιπόν θέλουν, είναι και δωρεάν άλλωστε η παρακολούθηση των αγώνων.
1: Εννοείται.
0: Μπορούν να τα παρακολουθούν από την Παρασκευή το πρωί, είπατε, μέχρι και την Κυριακή το βράδυ που είναι και η τελική. Θα γίνει και κάποια εκδήλωση μετά την ολοκλήρωση της αγωνιστικής αυτής περίοδου και όλων των αγώνων, κύριε Γκολίτση?
1: Κάποιες βραβεύσεις των νικητών και κάποιων ανθρώπων που θέλουν να βραβεύσουν που έπεσαν όπως κάθε χρόνο θα γίνουν την Κυριακή το απόγευμα.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Εμείς άλλωστε θα τα πούμε και από κοντά. Θα παρακολουθήσουμε και εμείς τους αγώνες.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
3: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
4: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
3: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
3: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία.
4: Τηλέφωνο 2385-026-496.
3: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
5: Νέα διεύθυνση, Ιωάννου Άρτη 8, Φλόρινα.
6: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
7: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Και πριν περάσουμε στην ψυχολόγο, ψυχοθεραπεύτρια, ανάλυση συμπεριφοράς, την κυρία Έλσα Μπάρδα, να πάμε να ολοκληρώσουμε λίγο αυτό που λέγαμε λίγο νωρίτερα πριν τον κύριο Κολίτση σχετικά με τις ασφαλτοστρώσεις, άμεση ανταπόκριση από τον Δήμο και τον συνάδελφο, τον Γιώργο τον Περιβολάρη, που είναι και γραφείο τύπου του Δήμου, για τις ασφαλτοστρώσεις, ότι ήδη ξεκίνησαν από την οδό Κοντοπούλου και συγκεκριμένα από το ύψος του Ιερού Νόου Αγίου Νικολάου, οι εργασίες ασφαλτόστρωσης στην πόλη της Φλόρνας στο πλαίσιο του προγράμματος αναβάθμισης του οδικού δικτύου που υλοποιεί ο Δήμος και κατ' επέκταση μετά με εντατικούς ρυθμούς θα συνεχιστούν στις οδός Υπήρου και Μεγάλου Αλεξάνδρου, όπως και πέριξ της δημοτικής αγοράς του Ανοιχτού Κέντρου Εμπορίου. Να ευχαριστήσουμε τον συνάδελφο τον Γιώργο τον Περιβολάρη που μας ενημερώνει ακριβώς άμεσα και γρήγορα για το πού γίνονται οι ασφαλτοστρώσεις, για να μην διαμαρτυρόμαστε και όλοι εμείς για τις ασφαλτοστρώσεις και τους δρόμους και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στην μετακίνηση. Να πάμε λοιπόν να συναντήσουμε με το ένθετό μας, η ψυχολόγος μας απαντά σε όλα τα ερωτήματά μας, η ψυχολόγος ψυχοθεραπεύτρια και αναλύτρια συμπεριφοράς, η κυρία Έλσα Μπάρδα, όπως κάθε Πέμπτη, έτσι και αυτή την Πέμπτη την έχουμε κοντά μας. Κυρία Μπάρδα, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα και από μένα.
0: Να πάμε να δούμε ένα θεματάκι που μας απασχολεί τελευταία, γιατί τα social media, κακά τα ψέματα, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ελληνικά, μας έχουν απασχολήσει πολύ, μας απασχολούν ακόμα και εμάς, τους λίγο μεγαλύτερους που μάθαμε πια να τα χειριζόμαστε, και εμάς επαγγελματικά, αλλά οι νέοι τα χρησιμοποιούν με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Και πολλές χώρες εξετάζουν ή εφαρμόζουν περιορισμούς στα social media για νέους, όπως και στη χώρα μας αντίστοιχα. Έχουμε πράξει τα τελευταία χρόνια να βάζουμε περιορισμούς στην χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από τους ανηλίκους. Από ψυχολογική πλευρά, ποια θεωρείτε ότι είναι τα σημαντικότερα ωφέλη, και κυρίως να το καταλάβουμε και εμείς οι γονείς, γιατί πολλές φορές και εμείς οι γονείς είμαστε συνυπεύθυνοι όταν βάζουμε άλλες ημερομηνίες γέννησης στα παιδιά μας προκειμένου να τους φτιάξουμε ένα προφίλ.
1: Νομίζω ότι θα γίνει και ένας καινούργιος νόμος που θα είναι πιο αυστηρός, όπως έγινε και στην Αυστραλία. Να πω ότι εγώ η αλήθεια είναι ότι είμαι υπέρ, πάσομαι υπέρ αυτού του νόμου. Θα εξηγήσουμε γιατί. Ο περιορισμός φυσικά της πρόσβασης μπορεί να λειτουργεί θετικά, πρώτα απ' όλα να μειώσει την υπερδιέργηση, την έκθεση του βλαβές περιεχόμενο, αυτό το Facebook Plus που έχω και σε άρθρα για να το διαβάσει ο κόσμος, αυτή την αδιάκοπη κοινωνική σύγκριση, οι παράγοντες γενικά που επιβαρύνουν την ψυχοσύνθεση των παιδιών και των εφήβων, γιατί πλέον και τα μικρά παιδάκια από μωρά τα βλέπουμε στο tablet, είναι η εύκολη λύση.

0: στο τάμπλετ. Παράλληλα, δημιουργείται και περισσότερος χρόνος για πραγματική κοινωνική αλληλεπίδραση, ποιοτικό ύπνο, γιατί πολλές φορές τα παιδιά ξενυχτάνε πάνω από τον υπολογιστή να μιλάνε με άλλους. Συναισθηματική αποφόρτωση, βέβαια, να πούμε εδώ πέρα ότι ουσιαστικά αυτό είναι μια πρώτη λύση, δυναμική λύση, και θα το εξηγήσω και παρακάτω γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ακόμα και αν είναι λίγο, μας φαίνεται λίγο υπερβολικό, είναι μια πρώτη καλή κίνηση. Βέβαια, σε δεύτερη φάση, να πούμε ότι είναι καλό με κάποιον ειδικό συμπεριφοράς. Εδώ είμαστε, σε κάθε περίπτωση, να μας ακούνε. Μια σωστή ψυχοεκπαίδευση στα παιδιά, γιατί δεν είναι μόνο σκοπός ο περιορισμός και η προστασία, αργότερα πρέπει να είναι και έτοιμα να το αντιμετωπίσουν πέρα από τη μικρή ηλικία. Απλά τώρα η μικρή ηλικία δεν έχει το φιλτράρισμα που έχει ένας μεγαλύτερος στο να αντιμετωπίσει καταστάσεις, έτσι, όπως το challenges, προκλήσεις που έχουμε δει που καταλήγουν. Μπλεφάλε, να θυμάστε την πρόκληση. Είχα γράψει και σχετικό άρθρο που να διαβάσουμε πάλι οι φίλοι ακροατές εκπομπής σας. Αλλά από εκεί και πέρα είναι πολλά που πρέπει να ψυχοεκπαιδευτούν έτσι ώστε να τα αντιμετωπίσουν από ειδικό κομμάτι της περιφοράς. Αυτά στην πρώτη φάση.
1: Κυρία Μπάρδα, εκτός από τους νέους και πολλοί ενήλικες τι πατάνε μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όχι από challenges, αλλά από διάφορες άλλες προτροπές που τους γίνεται, είτε για αγορά διαφόρων ειδών, είτε για να προσφέρουν τη βοήθειά τους που τελικά δεν είναι βοήθεια προς κάποια παιδιά κτλ. Έχουμε πάρα πολλά τέτοια περιστατικά, οπότε όλοι πρέπει να είμαστε υποψιασμένοι και να προσέχουμε πάρα πολύ τι γίνεται και μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πιστεύετε ότι η απαγόρευση αυτή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να προστατεύσει ουσιαστικά την ψυχική υγεία των εφήβων ή απλώς μεταθέτει το πρόβλημα χωρίς να αντιμετωπίζει τις πραγματικές αιτίες?
0: Λειτουργεί ως ένας προστατευτικός τείχος, πως λέμε και στο ίντερνετ, προστατευτικός τείχος. Βέβαια, πίσω από την περιβολική χρήση θεωρώ αυτό που λέμε γνωστό ως εθισμός στα social media, εθισμός στο διαδίκτυο. Μπορεί να βρίσκονται άλλες ανάγκες, η μοναξιά, η ανάγκη αποδοχή, η αναζήτηση ταυτότητας, η χαμηλή αυτοεκτίμηση. Δηλαδή υπάρχουν άλλα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν, είναι βαθύτερες οι ανάγκες. Γι' αυτό και ουσιαστικά το αίτιο είναι αλλού. Παρ' όλα αυτά εδώ να πούμε το εξής, ότι υπάρχουν κάποιες, υπήρχαν κατά καιρούς σε κάποιες λύσεις, όπως π.χ. να βάζουν κάποια φίλτρα στο κινητό, στο PC, οπουδήποτε. Αλλά και πάλι δεν μπορούμε να προστατεύσουμε τα παιδιά, γιατί θα υπάρχουν άλλες πλατφόρμες πέρα από τις κλασικές πλατφόρμες. Ή να σας πω και το άλλο, δηλαδή υπάρχουν ακόμα και σε site που θεωρούνται φιλικά για το παιδί και την οικογένεια. Μπορεί το παιδί να διαβάσει κάτι το οποίο δεν είναι για την ηλικία του. Οπότε χρειάζεται ένας γενικότερος έλεγχος το τι κυκλοφοράει στο διαδίκτυο και πώς εκτίθονται τα παιδιά. Και το λέω πώς εκτίθονται γιατί ένας ενήλικας δυσκολεύεται μερικές φορές π.χ. από το διαδικτυακό bullying να το αντιμετωπίσει και τον ρίχνει ψυχολογικά και μπορεί να δούμε ακόμα και αυτοκτονικούς συνδυασμούς ή ακόμα και το χειρότερο. Φανταστείτε τώρα ένα μικρό παιδάκι το οποίο δεν έχει και το φιλτράρισμα και επηρεάζεται πολύ από τις νόμες των άλλων, γιατί δεν έχει χτίσει ταυτότητα, το πόσο πολύ θα επηρεαστεί. Και δεν είναι ότι ακόμα και να προσπαθούν οι γονείς, δεν είναι ότι όλοι οι γονείς το έχουμε δει και αυτό, σύμφωνα με την επικαιρότητα, έχουν το γονεϊκό ένστικτο και μπορούν όλοι να ασχοληθούν στο βαθμό που χρειάζεται. Και δεν μιλάω για χρόνο, μιλάω για ποιότητα σύνδεσης έτσι ώστε να μιλήσουν στο παιδί ή να ασχοληθούν ή να φουγκραστούν το παιδί. Δεν είναι πάντα όλοι το ίδιο ή κάποιοι δεν έχουν και το χρόνο, ok. Αλλά θεωρώ ότι επειδή το κράτος προνοεί και για τα παιδιά τα οποία δεν έχουν ας πούμε αυτή την προστασία από πάνω όλη την ώρα, προνοεί γι' αυτό. Γι' αυτό και βλέπουμε μερικές φορές και λίγο πιο έντονα μέτρα και ίσως μερικές φορές χρειάζεται και αυτό.
1: Κυρία Μπάρδα, με ποιον τρόπο όμως η υπερβολική χρήση επηρεάζει την αυτοεικόνα, την αυτοεκτίμηση, αλλά και την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των νέων στη σημερινή εποχή? Γιατί βλέπουμε ότι λάθος πρότυπα πολλές φορές προβάλλονται, influencers κλπ, που δεν είναι και το πλέον σωστό πρότυπο για ένα νέο παιδί, νομίζοντας ότι μπορεί να βγάλει εύκολο χρήμα ή πρέπει να είναι άψογη με χίλιες δυο επεμβάσεις όπως έχουν κάνει όλες αυτές που φαίνονται ως influencers στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να είναι αρεστή ή αρεστός.
0: Φυσικά και επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό. Είναι σαν μια δεύτερη πραγματικότητα και μπορώ να πω ότι είναι και πιο υπερισχύ της πραγματικότητας πλέον, εικονική πραγματικότητα. Και αυτό επηρεάζει ακόμα περισσότερο ένα παιδί το οποίο η ταυτότητά του βρίσκεται ακόμα υποδιαμόρφωση. Έτσι επηρεάζεται από το περιβάλλον, γι' αυτό τονίζουμε για τα παιδιά. Η έκθεση λοιπόν, όπως σωστά είπατε, σε μια πιο εξειδικευμένη εικόνα μπορεί να οδηγήσει και σε σωματική δυσμορφία, στη δυσφορία με το σώμα, η αυταξία εξαρτάται από τα likes. Παλιά θυμάστε έλεγαν για το σύνδρομο το selfie, φυσικά να πούμε αυτό δεν είναι σύνδρομο αυτό, είναι έτσι λίγο ένας όρος έτσι, pop να το πούμε, αλλά τι μας δείχνει αυτό, το πόσο αποδοχή επηρεάζεται από τα like των άλλων και πολλές φορές δεν ξέρω αν έχετε παρατηρήσει, δηλαδή μπορεί να γράψει κάποιος κάτι πολύ ωραίο και ουσιώδες και να μην δοθεί σημασία και κάτι χαζό να όλοι να σκέψουν να πούνε μπράβο ή δεν θα δούμε τα ίδια likes σε μία κάτι που έκανε ένας άνθρωπος πολύ σπουδαίο, θα δούμε ξέρω εγώ σε μία φωτογραφία οποία είναι πιο αποκαλυπτική, δηλαδή βλέπουμε και πώς λειτουργεί το σύστημα ή ακόμα και αυτό που είπατε, δηλαδή ακόμα και άτομα τα οποία π.χ. μπορεί να έχουν ήδη κάποια να αντιμετωπίζουν ένα πρόβλημα όπως ξέρω εγώ ανορεξία, δηλαδή έχει τύχει να δω και εγώ και πολλοί κόσμος πρότυπα τα οποία δεν είναι, δηλαδή επηρεάζουν, μπορεί να λένε α δεν είναι σωστό αυτό, εν τέλει να έχουμε το αντίθετο αποτέλεσμα. Το πρότυπο στο σώμα, το πρότυπο στο πώς βγάζει κάποιος χρήματα που δείχνει ας πούμε το αποτέλεσμα, δεν έχει δείξει όλη την προσπάθεια, γιατί θεωρώ ότι πολλοί θέλουν να γίνουν influencers, αλλά δεν γίνονται όλοι. Δηλαδή κανείς δεν θα δείξει την πραγματικότητα, το τι πέρασε για να φτάσει στο σημείο που έφτασε. Γενικά, ακόμα και σε άλλα πρότυπα που δείχνουν ότι είναι μαγκιά το να είσαι έντονος, είναι μαγκιά το να... το νταλίκι είναι μαγιά, πράγματα τα οποία δεν ωφελούν. Δεν υπάρχει φιλτράρισμα γενικότερα στο τι υπάρχει στα social media, θεωρώ.
1: Κυρία Μπάρδα, εμείς θα ολοκληρώσουμε σιγά σιγά τη σημερινή μας ενημερωτική αυτή εκπομπή, γιατί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα προβλήματα που δημιουργούν είναι πάρα πολλά σε όλες τις μορφές του και σε όλες τις ηλικίες, είτε είναι μικρά παιδιά είτε είναι ακόμα και μεγαλύτεροι ενήλικες. Να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά που ήσασταν στην εκπομπή και εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Πέμπτη.
0: Και εγώ να σας ευχαριστήσω, αν μου επιτρέψετε ένα λεπτό μόνο γιατί δεν πρόλαβα να το πω, θεωρώ ότι το πιο σημαντικό κομμάτι, το κομμάτι της προστασίας, ξέρετε ποιο είναι, θεωρώ ότι τα social media μερικές φορές ευνοούν, δηλαδή όχι ακριβώς ευνοούν, δηλαδή προσφέρουν το έδαφος για τον εκφοβισμό, το bullying το λεγόμενο, είτε σε μικρές ηλικίες είτε σε μεγάλες, μέσα από την ανωνυμία. Και θεωρώ ότι από τη στιγμή που αν δεν υπάρξουν μέτρα από τα ίδια τα social media, έτσι ώστε να μπορούν να το ελέγξουν αυτό το πράγμα και να μην είναι εξέλεγκτο, σαφώς και το κράτος θα πάρει τη θέση που παίρνει και σωστά κάνει. Για μένα ίσως είναι το πιο σημαντικό, πέρα από την εικόνα, πέρα από το οτιδήποτε, ο εκφοβισμός, αυτό το τεράστια επιθετικότητα μέσα από τα social media και η δυναμία τους να το να βάλουν φίλτρο, δηλαδή ένα κακόβουλα σχόλια, τρολιαρίσματα, όλα αυτά θεωρώ ότι είναι το νούμερο ένα. Προσωπικά έτσι πιστεύω. Και μέσα από τις έρευνες και τις μελέτες. Αυτό πρέπει να... Γι' αυτό και μερικές φορές παίρνουν αυτά τα έντονα μέτρα και θεωρώ ότι ίσως είναι και για καλό ορισμένες φορές. Ώστε να παρθούν και αποφάσεις και από τα ίδια τα social media, προκειμένου να μπορούν. Δηλαδή, μπαίνει ένα παιδί, ακόμα και ένας ενήλικας. Βάλε κάποια όρια, έλεγξε το, προκειμένου να μπορούν να μπαίνουν όλες οι ηλικιακές ομάδες. Έτσι δεν είναι. Και συγγνώμη, πήρα το χρόνο σου, αλλά θεωρώ το πιο βασικό.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Μπάρδα. Εμείς, φίλοι μου, κάπου εδώ φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας ενημερωτικής αυτής διαδρομής. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο και πάλι στις 10, εδώ στο πρωινό ενημερωτικό Κουσκούς. Θα δώσουμε τη σκυτάλη στον Περικλή το Μούλη, μέρα μεσημέρι, και λίγο μετά τις 12 θα συνδεθούμε και με την ΕΡΤ Κοζάνης για να ακούσουμε και όλα όσα θα συμβούν κατά τη διάρκεια της κηδείας της Νέστορα, όπου θα βρεθεί, όπως είπαμε, και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινάλ, ο κύριος Ανδρουλάκης.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. 11 τραυματίες, οι τρεις διασωληνωμένοι από τη φωτιά που ξέσπασε σε επιχείρηση ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. Οι αρχές εξέδωσαν μήνυμα μέσω του 112 για την απομάκρυνση κατοίκων από την περιοχή λόγω κινδύνου από φορτηγό με δεξαμενή προπανίου που είναι μέσα στην επιχείρηση. Οι ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και ένα ελικόπτερο επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς που έχει αναπτύξει ισχυρό πυροθερμικό φορτίο. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν τεθεί σε ισχύ σε κεντρικούς δρόμους της περιοχής. Από στρώμα σε κρεβάτι ασθενούς ξεκίνησε η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίς το πρωί στο Σεισμανόγλιο και έκαψε την Α Παθολογική Κλινική, όπως έκανε γνωστό ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης κατά την επίσκεψή του στο χώρο. Κάποιος έβαλε φωτιά στο στρώμα καθώς στο δωμάτιο δεν βρισκόταν οξυγόνο ή κάποιο άλλο έφλεκτο υλικό, όπως δήλωσε ο Υπουργός, ο οποίος έκανε λόγο για προϊόν προφανούς εγκληματικής ενέργειας. Το περιστατικό θα μπορούσε να είχε εξελιχθεί σε εθνική τραγωδία, πρόσθεσε και εξέφρασε τα συγχαρητήριά του προς το προσωπικό που αντέδρασε άμεσα και αποτελεσματικά και όλοι οι ασθενείς μεταφέρθηκαν με ασφάλεια. Στο αστυνομικό τμήμα προσήχθη 74χρονος από τη φωτιά, από το κρεβάτι του οποίου ξεκίνησε η φωτιά. Το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού έχει μεταβεί στο νοσοκομείο για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννακό, ο θάνατος ασθενούς που νοσηλευόταν στο νοσοκομείο δεν συνδέεται με τη φωτιά, καθώς, όπως είπε στο σταθμό μας, η γυναίκα αντιμετώπιζε ήδη πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας. Ο Ντόναλντ Τραμπ κήρυξε το τέλος της εύθραυστης ενδιάμεσης συμφωνίας με την Τεχεράνη, με τις δύο πλευρές να χρησιμοποιούν πλέον τα στρατιωτικά πλήγματα ως μέσο πίεσης στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις εξαπέλυσαν νέα επίθεση κατά Ιρανικών στόχων. Σύμφωνα με την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, οι επιθέσεις στοχεύουν στον περιορισμό της ικανότητας του Ιράν να απειλεί την ελευθερία της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη αυτοκτονίας εναντίον Αμερικανικών βάσεων σε Κουβέιτ, Κατάρ και Μπαχρέιν. Τα στενά θα ανοίξουν μόνο με Ιρανικούς όρους και όχι με Αμερικανικές απειλές, ανέφερε κορυφαίος διαπραγματευτής της Τεχεράνης. Τα νομικά εμπόδια για την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 επισήμανε από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ ο Πρωθυπουργός. Χαρακτήρισε το τουρκικό κάζους Μπέιλι του 1995 ιστορική ανορθογραφία και κάλεσε την Άγκυρα να το εγκαταλείψει για τη βελτίωση των διμερών σχέσεων. Η Ελλάδα, πρόσθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνεχίζει κανονικά τον αμυντικό της σχεδιασμό, όπως είπε, παρά τις διαφωνίες για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, οι δύο χώρες σημειώνουν πρόοδο σε τομείς όπως το μεταναστευτικό. Τάχθηκε υπέρ του διαλόγου και της συνέχισης της ελληνοτουρκικής προσέγγισης. Είμαστε πάντοτε με το χέρι ανοιχτό και με τα αυτιά ανοιχτά στο διάλογο. Δεν είμαστε εμείς που αυξάνουμε τις εντάσεις. Εμείς εξάγουμε σταθερότητα σε μια εποχή ταραγμένη, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης. Παραμένουμε προσιλωμένοι στο διεθνές δίκαιο. Πρέπει να λέμε ότι οι διαφορές που έχουμε με την Τουρκία είναι συγκεκριμένες και τίποτα παραπάνω. Έχουμε ένα συμβολικό επίπεδο. Σε επίπεδο έγκλης στην Τουρκία να ακούει καλά λόγια, καθώς φιλοξένησε ένα πολύ σημαντικό γεγονός στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, αλλά επί του πεδίου έχουμε νομίζω την ίδια στάση αναμονή, σημείωσε ο κύριος Θεοχάρης. Η χώρα μας, πρόσθεσε, αναγνωρίζεται ως μια σύμμαχος αξιόπιστη η οποία τηρεί τις υποχρεώσεις της. Στην Κοζάνη θα πραγματοποιηθεί το μεσημέρι κηδεία της Βάγιας Νέστορα, μητέρας του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, που υπέκυψε στα τραύματά της μετά την εμπριστική επίθεση στο σπίτι του στη Θεσσαλονίκη. Το παρόν θα δώσουν ο Πρωθυπουργός, ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και εκπρόσωποι άλλων κομμάτων.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία πιθανώς να είναι τοπικά έντονα, άνεμοι βόρειο-ανατολική έως 6 μποφόρ. Έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας, με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABBE Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
3: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
4: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροκτικών με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801 11 45
3: 500. Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
4: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801 11 45 500.
3: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
5: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
6: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44-19-3 και 4.
5: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
7: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στο αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
8: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
9: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
12: Απόλαυσε το καλοκαίρι σου.
13: Ταινίες που αγαπάς.
12: Σειρές που κολλάς.
13: Ντοκιμαντέρ που ταξιδεύεις.
12: Παιδικά που διασκεδάζεις.
13: Συναρπαστικές ιστορίες για μικρούς και μεγάλους.
12: Από που θες.
13: Όποτε θες. Αυτό είναι καλοκαίρι.
12: Netflix. Η ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ. Live streaming on demand χωρίς χρέωση.
14: Μέρα
12: Μεσημέρι. Ερτ Φλόρινας. Μουσική. Μουσική. 96,6.
14: Stay tuned.
12: Ενημέρωση. Και 99,1 στα FM. Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μούλης.

0: family, the love, the energy.
1: Earth Florinas. Earth Florinas. Earth Florinas. Earth Florinas. 96,6 και 99,1 στα FM. Μέρα, μεσημέρι. Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μούλης.
2: Καταρχήν, ναι, περίμενε λίγο Σωτήρη, μισό λεπτό, μισό λεπτό. Και εσύ χαλάρωσε λιγάκι Σωτήρη, γι' αυτό λέω, δεν έρχεται κανένα αντιστράτηγος ρε παιδί μου, εκπομπή κάνουμε. Πιο χαλαρά. Αν δεν είναι χαλαρός και ο τεχνικός δεν γίνεται. Πώς θα γίνει τώρα με το ζώο.
3: Βέβαια, πρέπει να είναι όλο πατριά, το σύνολο, okay. Όλη η ομάδα δηλαδή χαλαρή.
2: Έτσι, α, μπράβο. Είναι όπως πηγαίνεις, ας πούμε, λες το αμπέλι να μαζέψεις χαλαρά.
3: Γιατί είμαστε και στο τέλος
2: εβδομάδος. Να το κρασί. Έτσι,
3: ναι, είμαστε στο τέλος εβδομάδος, στα μέσα του καλοκαιριού θα λέγαμε. Εντάξει. Οπότε όλο αυτό.
2: Γι' αυτό χώνεται. Γιατί
3: πρέπει να εκφράσουμε
2: η ώρα
3: και μια...
2: για το τρίγω μετά. Δεν ξέρω τι
3: μια είναι. Χαλαρότητα, μια ηρεμία, γιατί όλους τους υπόλοιπους μήνες είμαστε τα κόκκινα όλοι. Τρέχουμε.
2: Κοίτα, στα κόκκινα ούτως ή άλλως πρέπει να είσαι τώρα, γιατί με την περίοδο που έρχεται, τελειώνει δηλαδή το καλοκαίρι, όσοι πήγατε διακοπές πήγατε. Και λες μετά γυρνάω, αμάν τι κάνω, έχεις το άλλο μισό καλοκαίρι. Τώρα αν πας 2-3 φορές το καλοκαίρι από 3-4-5 μέρες κάπου και ξαναγυρίσεις, ξέρεις ότι σε περιμένει, γιατί κακά τα ψέματα ξεχνιέσαι όταν είσαι, αλλά ξέρεις ότι σε περιμένει μετά ένα πεντάμινο σερί. Χωρίς καλοκαίρι, χωρίς θάλασσα, χωρίς. Και εκείνο σε στεναχωρεί ήδη.
3: Ακριβώς.
2: Από τα σαλόνια στα σαλόνια.
3: Και επειδή περισσότεροι σκέφτονται αυτό που προείπες, γι' αυτό και λένε κάτσε να πάμε να αποδράσουμε λίγο όσο μπορούμε, ό,τι μπορούμε, λίγες μέρες και επιστροφή. Αρκετές μέρες και μετά δεν ξαναπάμε. Ανάλογα, ο καθένας επιλέγει με τις οικονομικές του δυνατότητες.
2: Αν δεν μένει σε μέρος που να είναι αυτό που λέμε ρε παιδί μου, το ιδανικό, δύσκολα ναι. Το προς. Ντάξει. Καλύπτουμε τρύπες τώρα, δεν λέω. Μα και καλά να λέμε που είμαστε γεροί και στα πόδια μας, γιατί άλλο να είσαι τώρα σε καμιά παραλιακή περιοχή, ακόμα και. Θαλασσοταραχή τέλος πάντων έχει μια άλλη ομορφιά για αυτούς που δεν τη ζουν. Στη Φλόρινα δυστυχώς και με 40 βαθμούς έκανε ωραία μέρα, αλλά που διάλογο να πας. Δηλαδή εντάξει, γύρω-γύρω όλοι.
3: Σίγουρα. Έχουν προνόμια αυτοί που τα εξοχικά τους είναι κοντά στην θάλασσα, άλλοι βέβαια αγαπούν και το βουνό. Από εκεί και πέρα εντάξει. Όλα είναι όμορφα. Ό,τι
2: επίσης
3: αποτελεί...
2: και έξω να πας τώρα, προσέξτε και έξω δεν συμφέρει. Μου είπε άλλος γνωστός μου, τώρα ναι, πήγανε πριν μια εβδομάδα. Καλώς λέω που πήγατε για τις φωτογραφίες, για τα social, γιατί εκεί καταντήσαμε μόνο.
3: Ναι.
2: Γιατί ο άνθρωπος συχάθηκε στο Παρίσι 8.000 μια εβδομάδα, 8.000 ευρώ περίπου φύγανε, οικογενειακός με οικογένεια, αηδία σκέτηκε μισή. Γι' αυτό σας λέω, μην ακούτε ρε παιδιά ότι σας πλασάρει. Πώς είναι και ο Λαζογερμανός που πάει έξω, φοβερά στη Γερμανία και ψωμοζεί ένα χρόνο για να έρθει μια εβδομάδα διακοπές στην Ελλάδα και καλά ότι ζάμπουν τη ζωή.
3: Αλλά εξαρτάται και έξω που θα πας, πού θα πας, σε τι ξενοδοχείο,
2: πήγε διακοπές
3: θες να κάνεις.
2: Σου λέει άνθρωπος, δεν είναι. Σε όλα βρωμιά, αρουραίοι, σκουπίδια, ζέστη. Ναι, αλλά γράφει Παρίσι και ο κάθε ελαφρόμυαλος.
3: Το έχουμε συμφασμένο με το μυαλό μας.
2: Με το τίτλο, με την ταμπέλα πάει.
3: Κάτι μαγικό. Ναι.
2: Πώς λέμε, υπάρχουν τόσα μαγαζιά που είναι πολύ μεγάλες αλυσίδες φαγητών, τροφίμων και μόνο κόπρανα δεν πουλάνε, να στο πω και έτσι μέσα. Και είναι συνοικιακά μαγαζάκια και τα λοιπά. Έτσι και πας να πάρεις ώρα καλή Σωτήρη ένα γύρο που λέγαμε. Τι ωραίος γύρος, δεν έχω ξαναφάει τέτοιο γύρο. Κάπως έτσι είναι και η επίσκεψη στο Παρίσι τώρα. Σου λέει πας για να δεις το πύργο του Άιφελ, ήταν το μόνο που είδε, λέει ο φίλος μου. Ξέρω εγώ, μετά από μισή ώρα αναμονή, στα υπόλοιπα 2-3 ώρες αναμονή για να δω τι ρε παιδί μου, για 30 δευτερόλεπτα κάτι.
3: Εντάξει, το πας ενός περίοδου που έχει τόσο
2: πάντα έχει τουρισμό,
3: μεγάλο
2: λέει,
3: τουρισμό.
2: Πάντα έχει τουρισμό. Πάντα έχει τουρισμό, απλά δεν έχει κλιματιστικά, δεν είναι αυτό το.
3: Πας
2: εκεί
3: δηλαδή.
2: Και λες ότι πήγες στο Παρίσι απλά μόνο. Είναι αυτό, εγκεφαλικό είναι το θέμα αυτό, λέω. Ότι καμιά φορά εδώ πέρα στη Φλόρινα λες είναι καλοκαίρι, αλλά με 40 βαθμούς τι να το κάνω.
3: Πόσο σημαντικό ρόλο παίζει σε ένα μέρος, σε μια χώρα, ευρύτερη οργάνωση που υπάρχει.
2: Η δομή είναι.
3: Φυσικά. Το κατά πόσο δηλαδή ο κόσμος έχει αυτή την παιδεία μέσα του, ο πολιτισμός πόσο έχει και αυτός αντίστοιχα τις αρχές του και τηρείται.
2: Εμείς τι έχουμε στη Φλόρινα από αυτά, τι έχει μείνει για να καταλάβω. Να σου το πω και αλλιώς. Στο Περού, ας πούμε, το μεγαλύτερο το ελευθερικό σχολείο του κόσμου.
3: Δεν κρατάνε οι παλαιότεροι κάποια έθι.
2: Ναι, αλλά εγώ δεν είμαι τροβαδούρος να ξανατραγουδάω στο ποτάμι. Τώρα περάσανε τις εποχές. Ούτε θα το κάνουν τα νύψια μου. Αυτό λέω. Πέρασανε τις εποχές. Άμα μείνω προσκολλημένος το 1960, επειδή έτσι μεγάλωσα εγώ, δεν πάει έτσι.
3: Ναι.
2: Τι έγινε στην εξέλιξη. Έχεις κανένα τελεφερίκ από εδώ στο Σταυρό, από εδώ στη Βίγλα. Ξέρω εγώ πράγματα που λέγαν χρόνια ότι θα γίνουν, ώστε να πω αναπτύχθηκε η πόλη και τέλος πάντων αυτοί οι 5 δρόμοι που φτιάχνουμε εδώ πέρα. Ο Θεός. Δεν ξέρω τι θα βγάλει στο τέλος. Αξίζει τον κόπο για να περάσεις καλό καλοκαίρι. Ναι. Πάλι τα ίδια θα κάνουμε. Δεν έχει
3: καμιά
2: κάτι άλλο.
3: Και αυτή η εξέλιξη όμως βλέπουμε ότι γυρίζει.
2: Μπούμε να τη γυρίσει.
3: Απέναντί μας δηλαδή, και σε σημείο μετά να μην μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα. Απ' τη μία τη θέλουμε, την εξέλιξη, λέμε θα κάνει τον τρόπο ζωής μας πιο εύκολο, αλλά από την άλλη έχει και τα.
2: Έχει μικρά
3: τα
2: χωριά σε ξένες χώρες. Και εδώ έχει, και στην Ελλάδα. Μικρά χωριά διαμάντια. 5 τετραγωνικά μέτρα το χωριό που λέει ο λόγος, αλλά έχουν μέσα όλα τα κομφόρ, όλα τα αξεσουάρ, χειμώνα περνάνε αξιοπρεπές. Το καλοκαίρι δεν υποφέρουν. Προσέξαν τις δομές τους, αυτό θέλω να πω. Σε άλλες πόλεις που μπορεί να είναι και μεγαλούπολη τώρα, πρωτεύουσα και συμπρωτεύουσα. Καλοκαίρι, να κάτσεις να πεθάνεις εκεί μέσα. Εδώ περιμένεις πότε θα φύγουν όλοι για να βγεις σαν άνθρωπος βόλτα. Εντάξει, αυτό λέω. Στη Φλόρινα δυστυχώς τώρα τα πράγματα, γενικά, επειδή είναι και οι εργασίες που γίνονται εδώ στην πόλη, δεν είναι ρε παιδί μου να βγω μια βόλτα. Πού να πάω.
3: Κάνω λίγο την κατάσταση.
2: Βόλτα το τετράγωνο. Τι να το. Εντάξει.
3: Αλλά όταν θα τελειώσουν, φαντάζομαι, όλα αυτά τα έργα, θα έχουμε μια πολύ όμορφη δομή τη πόλη. Φαντάζομαι θα είναι λειτουργική. Μα γι' αυτό και το κάνουν.
2: Ωραία.
3: Για αυτό σου λέω το αποτέλεσμα και λειτουργικό κύριο.
2: Θέλετε να μπείτε να δείτε Φλόρινα 1975-1982 και πείτε μου αν εκείνη η Φλόρινα με τα πάρκα, τα δέντρα, τα παγκάκια, το κόσμο που θα τον δείτε στις φωτογραφίες και τα λοιπά, δεν είναι καλύτερη από αυτή που κάνουμε τώρα τα τελευταία χρόνια.
3: Ναι, εκείνη ήταν η πόλη. Αφήνη, πιο όμορφη, πιο ανθρώπινη.
2: Όχι με την έννοια της ελληνικής ταινίας τώρα. Δεν μένω...
3: Πιο ανθρώπινη.
2: Ήταν λογικό αυτό. Αυτό το πράγμα που είχε χτιστεί τότε. Ήταν εκείνο που μας έμεινε ανεξίτηλο στις μνήμες μας. Για να μας μείνει, πάει να πει ότι ήταν καλό.
3: Ναι, σαφώς. Το θέμα είναι όμως, βλέπουμε ότι έχουν αυξηθεί τα αμάξια, κυκλοφορία. Δηλαδή, okay, άλλαξε ο τρόπος.
2: Άρα
3: προσέχεις
2: ζωής μας, αυτό. Δεν προσέχω. Αφού έχουμε πολλά αμάξια, προσέχουμε να κάνουμε δρόμους.
3: Βέβαια,
2: όχι να κλείσουμε τους δρόμους.
3: Ναι, αυτό γίνεται και σε μεγάλες πόλεις.
2: Εντάξει. Γι' αυτό πάμε από το κακό στο χειρότερο.
3: Διαμόρφωση των δρόμων, δεν είναι μόνο στη Φλόρινα.
2: Άμα κυκλοφορήσαμε με πατίνια όλοι, τι να σου πω, κάνει διαπλάτηση των πεζοδρομίων 90%. Τώρα, αν έχεις 5.000 αυτοκίνητα σε 1.000 κατοίκους, δρόμους χρειάζεσαι. Αυτό λέω. Για κάποια στιγμή μετά μπορεί μέσα σε αυτά τα ήδη υπάρχοντα στενοσόκακα που θα μείνουν να μπουν, όπως είπαμε, και λουλούδια κτλ.
3: Ναι, να υπάρχει σκαλοπισμός του χώρου. Θα δούμε.
2: Τι να σου πει.
3: Σίγουρα αυτό λέμε, ότι οτιδήποτε γίνεται να είναι λειτουργικό. Πάντως αυτό το οποίο πρέπει για το Παρίσι και γενικά για το εξωτερικό και για το εσωτερικό, για την,
2: για το Παρίσι,
3: για την Ελλάδα, ναι, είναι ότι όμορφη και η χώρα μας, πολύ όμορφη, αλλά είναι ακριβή. Αλλά είναι ακριβή, θέλω να πω δηλαδή. Κάποιοι σου λένε επιλέγω να πάω στο εξωτερικό γιατί το εσωτερικό είναι πολύ ακριβό, είτε από τα αεροπορικά εισιτήρια είτε από την διαμονή.
2: Κοίτα, γι' αυτό λέω ότι μαζεύεις 6 μήνες λεφτά, μπαίνει οι γιορτές, φεύγουν τα Χριστούγεννα. Στερεί το άλλος, παίρνει δάνειο, αγοράζει σπίτι, αγοράζει αυτοκίνητο, αγοράζει κάτι άλλο, πληρώνει τα έξοδα των παιδιών για το σχολείο. Κρατάει μερικά 1-2 χιλιάρικα για να πάει 5 μέρες κάπου διακοπές. Και είναι πάλι ακριβά. Αυτό θέλω να πω, ότι παιδιά, υπάρχουν και επιλογές, γιατί αυτός που σου είπα στο Παρίσι που πήγε, ξέρεις τι μου είπε στο τέλος. Μην έσωνα και πήγαινα. Με αυτά τα λεφτά, τις 8.000 ευρώ, θα πήγαινα 3 μήνες, λέει, σε νησιά εδώ πέρα.
3: Ναι, εντάξει.
2: Δηλαδή θα ξεκουραζόσουν καθένας, και θα βλέπεις, ναι, 5 νησιά, ρε παιδί μου, κάθε εβδομάδα σε άλλο νησί.
3: Έτυχε να πήγε εκεί τη συγκεκριμένη περίοδο και να βίωσε όλη αυτή την ταλαιπωρία.
2: Γενικά είναι σου. Κοίτα, ναι, γι' αυτό λέω, έχουμε φτιάξει και το εξωτερικό, αυτό που λέμε τα ξενόφρατα, μας μείναν αυτό το. Τα μεταξωτά βρακιά θέλουν και επιδέξιους κόλους, να το πω καθαρά. Ακούγαμε Αγγλία, ακούγαμε ξένος, Παριζιάνος, και αυτό είναι κάτι ταλέπορες ελληνικές ταινίες ακόμα που παίζουν, ρε παιδί μου, με τη λογική εκείνη της δεκαετίας του 60. Mm-hmm. Ή τα ξενόφερτα που μας φάγανε. Mm-hmm. Τα ξενόφερτα όμως, να το αποτέλεσμα ποιο είναι, ότι έφτασε στο σημείο που έρχονται μόνο ξένοι πλέον εδώ, mm-hmm, και εσύ δεν έχεις στο τόπο σου μοίρα. Γι' αυτό λέω, να πάω έξω στο Παρίσι γιατί εδώ δεν έχει.
3: Ναι, αλλά είναι πανάκριβα. Αυτό είναι το θέμα.
2: Μα και τι να δω, την Μοναλίζα την έχω δει, ρε παιδί μου.
3: Όταν τα αεροπορικά εισιτήρια, ας πούμε, είναι 500 ευρώ πανέλα για ένα νησί, χώρια η διαμονή, χώρια εκεί τι θα καταναλώσεις, βγαίνει ένα μπάτζετ πάρα πολύ μεγάλο.
2: Κοίτα, από αυτούς που πάνε τώρα στην Ελλάδα, εκτός από αυτό το κομμάτι που είναι τα ακριβά κτλ., πρέπει να προσέξεις και πού θα πας. Είπαμε, παιδιά, τώρα αν πας σε ένα ξενοδοχείο, το οποίο είναι δίπλα στη θάλασσα, και να έχει και πισίνα καλή, και όλα τα κομφόρ, γιατί μπορεί να έχει λαγοκέφαλου στη θάλασσα, ξέρετε πώς είναι τώρα εκεί πέρα. Και δεν θέλουν να πούνε ότι, παιδιά, υπάρχουν λαγοκέφαλοι. Δεν είναι ότι βγήκαν δεινόσαυροι. Εντάξει, από την εποχή τη
3: Ιουρασική περίοδο.
2: Οκ. Αλλά με την ίδια λογική που λες, ρε παιδί μου, δεν θέλω να πάω. Ξέρετε πως οι Έλληνες διαλέγουν μέρη τα οποία μπορεί να είναι λίγο πιο ήσυχα γιατί δεν έχουν τόσους πολλούς ξένους.
3: Βέβαια.
2: Εκείνα τα μέρη δεν περισσεύουν τώρα. Είναι πολύ λίγα.
3: Είναι ερημικά νησιά, έτσι πιο ήρεμα, πιο
2: ναι, εκείνα τα ερημικά ακριβοπληρώνονται, αυτό θέλω να πω. Οπότε ή θα πας στην Κατερίνη στην παραλία και εκεί πέρα θα βρεις 5.000 κόσμο από διαφορετικές χώρες. Οκ, okay, σε ένα τετραγωνικό μέτρο, ο ένας πάνω στον άλλο είναι. Ή θα δώσεις 300-400 ευρώ το βράδυ σε δωμάτιο, ή 1.200 που είδα ένα πολύ ωραίο ζευγάρι από το εξωτερικό σε ένα παραδεισένιο δωματιάκι δίπλα στη θάλασσα σε νησί, παιδιά, και είναι τα παραδοσιακά, που είχε πισινούλα ακριβώς στο παράθυρο μπροστά και βουτούσε ακριβώς δίπλα από την πισίνα στη θάλασσα. 1.200 το βράδυ. Εκείνος βρήκε την ησυχία του. Η ησυχία θα το θυμάται.
3: Ναι.
2: Εγώ τώρα
3: αλλά
2: που πάω,
3: να
2: που έπιασε. Αυτό λέω ότι αφού δεν έχεις να τα διαθέσεις και τα μαζεύεις 5 μήνες για να πας 5 μέρες κάπου, ρε παιδί.
3: Οπότε πας εκεί που μπορείς.
2: Πας εκεί που μπορείς. Και δυστυχώς ή ευτυχώς αυτές είναι οι επιλογές τώρα. Και να θες να πας έξω, πάλι το ίδιο πράγμα.
3: Ναι, σίγουρα. Γι' αυτό είπα και εγώ στην αρχή συζήτηση. Ανάλογα το πού θα πας. Για να δαπανίσει και ένα πόσο μεγάλο ή αντίστοιχα ένα
2: και
3: μικρό.
2: Και φαντάσου τώρα, μιλάμε για μέρη τα οποία σαν επιλογές σε σχέση με, την, με το 80% της Μακεδονίας, να το πω και έτσι.
3: Ναι.
2: Είναι μέρη που διατίθενται κάποια χρήματα γιατί υπάρχουν και επιλογές. Έχει μια θάλασσα δίπλα. Στην υπόλοιπη Μακεδονία που δεν έχει θάλασσα, που πάλι είναι ακριβά σε πολλά μέρη. Μπορεί να έρθει βόλτα Φλόρινα, σου λέει άλλο, και τυχαία λέω τώρα. Ρε παιδί μου, δεν λέω για τη Φλόρινα ή για τα μέρη που θα πω. Θες να πας, ας πούμε, μια βόλτα στη Πρέσπα, στη Βίγλα ή οπουδήποτε, ή στον Ιμφαίο, ή σε κάποιες ταβέρνες πολύ γνωστές στις περιοχές πιο έξω, οι οποίες και εκεί έχουν γκουρμέ κρυβά πιάτα και λες πού πήγα, πήγα στο βουνό και ακριβοπλήρωσα, ας πούμε, ένα, φάγαμε δύο άτομα, τρία, 170 ευρώ, ξέρω εγώ. Και σου λέει άλλο, γιατί να πάω και να μην πάω στη θάλασσα κιόλας. Να φάω εκεί, ρε παιδί μου.
3: Σωστά, και είναι και αυτό που λέμε, ότι
2: είναι
3: αυτό
2: και
3: που
2: εδώ
3: πληρώνω, πού είμαι, πού βρίσκομαι, τι απολαμβάνω. Δηλαδή, άλλο να πιεις 5 ευρώ τον καφέ στη Φλόρινα και άλλο να το πιεις 5 ευρώ τον καφέ, ξέρω εγώ,
2: εντάξει,
3: κάτω από την Ακρόπολη.
2: Είναι, άλλο, το καφέ στο, άλλο το καφέ στο Παρίσι και άλλο στο Κυπαρίσι τώρα. Στο Κυπαρίσι είναι αυτό.
3: Γενικά, ποιότητα θέλουμε στη ζωή, αυτό είναι αλήθεια. Δεν μας ενδιαφέρει ποσότητα, ο αριθμός δηλαδή, αλλά η ποιότητα. Τώρα, η ποιότητα φυσικά και πληρώνεται όμως.
2: Ναι, αυτό λέω.
3: Δεν είναι δυνατόν.
2: Άρα τώρα έτσι πως πήγε.
3: Και μπορούν δυστυχώς να το απολαύσουν λίγη την ποιότητα.
2: Δεν είναι ακριβά. Αυτό που κατάλαβα δεν είναι ακριβά, είναι αυτό που λέμε αποδεκτό. Δηλαδή αν ο ναι. κόσμος δεν ήθελε, δεν θα πήγαινε. Από τη στιγμή που πας παραδέχεσαι ότι πρέπει να. Γιατί οι δικαιολογίες ξέρω ποιες είναι. Ένα μωρέ και τα παιδιά και με ζαλίσανε και πρέπει να τα πάω και να. Σόπα. Δηλαδή αν δεν τους πας ένα χρόνο δύο. Και τον τρίτο χρόνο που είναι να πάτε, γιατί πέσανε τιμές 50% λόγω ότι δεν είχε, ας πούμε, τουρισμό, να στο πω και έτσι λόγω ακρίβειας. Άσχετα αν βγαίνουν ή όχι οι καταστηματάρχες, γιατί το ένα θα φέρει το άλλο. Αν δεν βγαίνει ο καταστηματάρχης σήμερα και σου ανεβάζει το καφέ από τα 4 ευρώ στα 12 ευρώ στο λιμάνι δίπλα, είναι γιατί βρίσκει πελάτες και έτσι κινείται και η οικονομία. Και το Υπουργείο Οικονομικών τα βλέπει και τα κάνει. Αν υπάρξει πτώση για ένα-δύο χρόνια, να δεις πώς θα προσαρμοστεί και το Υπουργείο Οικονομικών και στις τιμές. Και
3: να, τώρα...
2: θα σου πει ανέβει και η ζάχαρη, ανέβει και τώρα, θα πέσουμε.
3: Με μια παγίωση τιμών και θα δούμε τώρα και του
2: ανθρώπου. Και το πληρώνεις. Έτσι είναι όλα. Όπως μπαίνεις και σε ένα ακριβό μαγαζί για να μου πάρεις ακριβές τσάντες, από τη στιγμή που μπήκες, πάνε να πει το αποδέχεις ότι θα στερηθείς για να αγοράσεις τη τσάντα των 1.000 ευρώ.
3: Έτσι. Και με βάση αυτά τα οποία αναφέρουμε, και αν κάνουμε και μια αναδρομή από το 2010 μέχρι και το 2023, βλέπουμε ότι είχαμε μεγάλη διαρροή νέων προς το εξωτερικό σε διάφορα μέρη, Σκανδιναβικά, Ευρώπη, Αμερική.
2: Οι οποίοι δεν γυρίζουν ποτέ για
3: να
2: χαζί,
3: ναι, πήγαν, ας πούμε, για ένα καλύτερο βιωτικό επίπεδο με βάση το brain drain, αν θυμόμαστε, ότι δεν ήταν απλά. Έφυγαν, υπήρχε αυτή η ροή μετανάστευσης των νέων. Ήταν άνθρωποι οι οποίοι ήταν εξειδικευμένοι, είχαν ειδικότητες, είχαν δεξιότητες.
2: Εκ του ασφαλούς μπορείς να πηγαίνεις έτσι.
3: Πήγαν για ένα καλύτερο βιωτικό επίπεδο, ένα καλύτερο οικονομικό επίπεδο επίσης. Οπότε όλα
2: αυτοί
3: αυτά.
2: Που είναι με...
3: Φαίνεται όμως ότι γυρίζουν πλέον.
2: Τώρα μην με κάνεις το αυτοί που είναι απαραίτητοι πάνε και μένουν. Αυτοί που δεν είναι απαραίτητοι δεν έχουν στον ηλιομήρα στο εξωτερικό όπως ήταν το 50.
3: Αυτό λέω. Ναι.
2: Ναι, ρε παιδί μου, εγώ τώρα αν πω, α, θα βρω δουλειά στην Γερμανία, γιατί και εδώ δεν βρίσκω δουλειά καλή με πολλά λεφτά. Αλλά όπως ο προπάπους μου στην Αμερική όταν πήγε, έκανε τρεις πιτσαρίες, ναι. Ρε παιδιά, συνέλθετε. Αν είσαι νοσηλευτής, σε χρειάζονται παράδειγμα κάπου. Αν είσαι αισιολόγος, σε χρειάζονται. Αν πάω εγώ επειδή δεν έχω στον ηλιομήρα εδώ πέρα για να με κάνει η Γερμανία πλούσιο, δεν υπάρχει περίπτωση. Το είπαμε, αλλάξανε εποχές. Έχει 5-10 χρόνια που ακόμα και αυτοί που είναι στη Γερμανία τόσα χρόνια. Δεν περνάνε καλά. Μην λέμε ότι θέλουμε. Δηλαδή,
3: ναι,
2: περιμένετε
3: okay.
2: παραδείγματα να σας λέω.
3: Το συγκεκριμένο brain drain που αναφερόμαστε έχει να κάνει με νέους, με τη ροή νέων, οι οποίοι
2: δεν
3: είναι
2: υπάρχει ζήτηση.
3: Ναι.
2: Δεν υπάρχει μόνο ζήτηση, είναι πολύ μεγάλη προσφορά. Τα λέγαμε τις προάλλες.
3: Ναι.
2: Έχεις 20.000 τελειόφοιτους κάθε χρόνο. Πού διάλογο να τους απορροφήσω και τους στέλνεις στο εξωτερικό. Και τι είναι το εξωτερικό, αποθήκη.
3: Είναι θέμα συστήματος ακριβώς.
2: Κλείνουν τα σύνορα. Είπαμε και η Ελβετία, είδατε. 10 εκατομμύρια παραπάνω δεν χωράμε.
3: Και αυτή η ελάχιστη πάλι ξανά επιστροφή των νέων δείχνει και μια ασφάλεια, εμπιστοσύνη. Προς το κράτος μας πλέον.
2: Ή μάλλον
3: δεν
2: έχουν τι να κάνουν. Πού να πας.
3: Δεν ξέρω. Τώρα μιλάμε για ανθρώπους που ασχολούνται με την έρευνα. Ξαναλέω, έχουν δεξιότητες.
2: Δυστυχώς σε κάθε πράγμα, είπαμε, έχεις 5 μήλα στο μανάβι. Θα τα πουλήσει και από 5 ευρώ το καθένα. Αν έχει 500 μήλα, δεν θα τα πουλήσει 5 ευρώ το καθένα.
3: Έτσι.
2: Ανάλογα πάει. Και... τώρα εμείς έχουμε 100 επιστήμονες κάθε μία ώρα και λες έστειλα στην ναι. Αμερική 5, εδώ 5. Αν έχεις την άλλη ώρα άλλους 100, ποιος θα τους πάρει, παιδιά, τώρα στείλαμε. Και άλλους θα στείλουμε. Ποιος θα τους πάρει.
3: Και μια και αναφερόμαστε και σε αυτό και έχει ανοίξει και η πλατφόρμα των μηχανογραφικών από προχθές μέχρι τις 16 Ιουλίου και θα έχουμε 23-24 την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και την.
2: Ένα εδώ.
3: Και τα ονόματα τέλος πάντων επιτυχώντων. Θα δούμε λοιπόν εκεί πέρα τι γίνεται, πώς θα διαμορφωθούν αυτό που λέμε φέτος, την είσοδο στις σχολές πρώτης προτίμησης και πώς θα κινηθούν γενικά τα πράγματα. Αυτό βέβαια συνάδει με την έβρεση των σπιτιών και έχει να κάνει και με τις τιμές των σπιτιών.
2: Είπαν θα βάλουν πλαφόν στην Αθήνα, πέφτουν τα ενίκια, θα μπει πλαφόν παιδιά. Γιατί
3: ξεκινάει ο αγώνας από την πλευρά των γονέων τώρα έβρεση.
2: Κοίτα, αν ο ιδιοκτήτης έχει τεμπελόσκυλα παιδιά και ενοικιάζει 5 σπίτια, να το πω και έτσι. Γιατί ισχύει αυτό που λέω τώρα και μην παρεξηγηθείτε πολύ, γιατί παρεξηγούμαστε με την αλήθεια πλέον και αυτό είναι που μας κατέστρεψε. Ο άλλος σου λέει θα ζει το παιδί μου από τα νίκη γιατί εγώ πήρα 5 δάνεια το 1985 και το 90 που τα μοιράζαν οι τράπεζες. Τα μισά δεν τα ξεχρέωσα, αλλά μου μείναν τα σπίτια. Το παιδί δυσκολεύεται να βρει δουλειά, τι θα το κάνει στο δηματία. Ναι, ρε παιδιά, ελάτε τώρα. Θέλετε στο παιδάκι σας να γυριστεί αυτό εδώ. Γιατί μετά θα μου λέτε δεν βρίσκει καλή δουλειά το παιδί. Πώς να βρει όταν έχει τέτοιες επιλογές και ο καθένας καφτεράζει. Μην βλέπεις φούσκα. Κάναν το κύκλο τους πάνε. Γι' αυτό θα βάλουν πλαφόν, λέει, στα ενίκια πλέον. Θα τα κόψουν αυτά εδώ. Και αν υποτίθεται ότι στη Φλόρινα, παραδείγματος χάρη. Θέλετε να τώρα θα μου πεις το φωτογραφίζεις, αλλά έτσι είναι, στατιστικά ισχύει. Έχει σπίτια με 180 ευρώ, με 250 και έχει παλάτια καινούρια, νεόδημητα, μικρά, 50 τετραγωνικά ούτε. Ούτε 50, με 600 σου λέει και 650 το μήνα.
3: Έτσι.
2: Αλλά μπαίνει σε σπίτι που είναι αξιοπρεπές. Τώρα, ποιος γονέας δεν θέλει να στείλει το παιδί του σε αυτό το σπίτι να σπουδάσει.
3: Ναι, αν μπορεί και έχει τη δυνατότητα να το πληρώνει.
2: Θα τρώει φασόλια όλο το χρόνο.
3: Παρ' όλα αυτά παραμένει η Πάτρα, σαν προτίμηση γενικά και στις τιμές των νοικίων, η δεύτερη πιο ακριβή πόλη στην Ελλάδα. Τώρα, όσον αφορά αυτό το κομμάτι το οποίο αναφερόμαστε για τα ενίκια κλπ, βλέπουμε ότι οικιστικός γενικά. Οικιστική δηλαδή δυνατότητα υπάρχει στην Ελλάδα. Απλά το θέμα είναι ότι είναι παλαιά τα οικήματα. Με αποτέλεσμα αυτό λίγο που δίνει μια αναπτέρωση γενικά στην κατάσταση έξω.
2: Για να κάνει... ναι.
3: Ναι, είναι το να δοθεί κάτι σε αντιπαροχή. Δηλαδή γίνεται μια ανακατασκευή ή δίνεται κάτι για να μπορούν να χτιστούν. Αλλά εδώ και τα τελευταία 20 χρόνια δεν έχουμε ανοικοδόμη στην Ελλάδα.
2: Με αποτέλεσμα και το ανακαινίζω, ναι.
3: Η ανακαίνιση κοστίζει. Οπότε λογικό είναι και ο ιδιοκτήτης να.
2: Να μην το κάνει, αλλά να το κάνει είναι να χρεώσει το φοιτητή 500 ευρώ.
3: Ακριβώς. Σε περαιτέρω τιμή και να το επανδρώσει καταλήλως.
2: Δεν σου φτιάχνει σπίτι με το ανακαινίζω από 200 ευρώ για να στο δώσει πάλι 200. Το κάνει το ανακαινίζω για να στο δώσει 400.
3: Έτσι. Μετά παίζει ρόλο και σε ποιες περιοχές θα είσαι. Όλα αυτά διαμορφώνουν.
2: Αυτό λέω. Σε λίγο είπαμε και στο πισωδέρι μπορεί να παζέψει.
3: Καλύτερα να κοιτάξουν οι ιδιοκτήτες. Ναι, να δώσουν δηλαδή καλύτερα το ακίνητό του σε τιμή λίγο πιο προσιτή και να είναι σίγουροι θα το πληρώνει ο ενοικιαστής παρά να το δίνουν ακριβό. Και να μην έχουν την.
2: Είναι μαθημένοι. Αυτοί που έχουν τα σπίτια είναι πιο μεγάλοι και είναι μαθημένοι τις καλές εποχές. Να πάρω κι άλλα, να βγάλω κι άλλα, μην χάσω αυτά που έχω. Όταν θα περαστεί στα παιδιά τους αυτό εδώ, να δείτε για πότε ξεπουλιούνται όλα για πέντε και. Σε όσες περιοχές πήγα πέρσι, ας πούμε. Αυτό μου λέγανε. Οι κάτοικοι εκεί. Οι Βούλγαροι, οι Ιγκοσλάβοι, τα πήραν όλα. Ξέρετε γιατί φύγανε οι μεγαλύτερες ηλικία, τα κληρονόμησα στα παιδιά, τα παιδιά δεν έχουν εισόδημα, πουλάνε, ξεπουλάνε την περιουσία των μεγαλύτερων, αυτό γίνεται.
3: Ναι,
2: ξεπούμε και εσύ καμία διαφήμιση τώρα, Αριστοτήρη. Ξεπουλήσουμε καμία διαφήμιση. Μπας και βγάλουμε κανένα φράγκο, λέμε τώρα. Ότι για καφέ δεν φτάνουν, αλλά λέμε. Πάμε.
4: Ταξί, ταξί.
5: Καλησπέρα, πού πάει ο κύριος?
4: Θα σου πω, πρώτα πάμε στο περίπτερο για εφημερίδα.
5: Συγγνώμη ρε φίλε, παίρνεις ταξί για να πας στο περίπτερο?
4: Πελάτης είμαι και ό,τι και να κάνω έχω δίκιο, εντάξει.
5: Οκ. Okay.
4: Και να σου πω, καθώς πάμε για εφημερίδα, αυτό το ταχτυρντή γίνεται να αλλάξει.
5: Και τι να βάλω?
4: Βάλε καμιά διαφήμιση, μαέστρο.
5: Έγινε.
6: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίσετε από τον μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
7: Και Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABBE Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπόνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
8: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
9: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
8: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
9: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
8: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία δουλειάς.
9: Τηλέφωνο 2385-026-496.
8: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
10: Νέα διεύθυνση, Ιωάννου Άρτη 8, Φλόρινα.
11: Οι γιατροί είναι πάντα η υπεύθυνη πηγή πληροφόρησης σε θέματα υγείας. Μη διακινδυνεύετε αναζητώντας πληροφορίες για την υγεία σας και την υγεία των αγαπημένων σας ανθρώπων στο διαδίκτυο, σε φίλους και πρόσωπα που υποδίονται τους συμβούλους υγείας. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό στη ζωή μας. Ας το προστατεύσουμε. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. 100 χρόνια προσφοράς στην ελληνική κοινωνία.
12: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Επιθυμητή η συνένεση.
13: Φοβερός.
14: Υπέροχος.
13: Υπέροχος.
14: Σ' αρέσει.
13: Πάρα πολύ.
14: Τον ακούω κάθε μέρα.
1: Μέρα, μεσημέρι. Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μουλής.
15: Playing the music you love.

0: Λοιπόν, μην ανησυχείς, όλα θα γίνουν. Είπαμε, δεν θέλει άγχος, γιατί πριν τη λέγαμε. Με το άγχος.
1: Και... Το άγχος σκοτώνει. Τρώει εντάξει. Χρόνια ζωής και η ζωή είναι μικρή και σύντομη. Οπότε.
0: Κοίτα, λίγο άγχος λίγο... θέλει. Λίγο άγχος. Δηλαδή και ο Σωτήρης τώρα πρέπει να έχει λίγο άγχος στην ναι. Κονσόλα, γιατί αν δεν είχε άγχος θα παρούσα εγώ τι γίνεται. Μετά θα
1: το παραγωγικό άγχος. Όχι το
0: παραγωγικό άγχος, έτσι, ναι. Ποτέ. Λοιπόν, ανταποδοτικό λοιπόν και το άγχος τώρα, να φεύγει σιγά σιγά όμως και να το ξεφορτωνόμαστε, γιατί αγχωθήκαμε στο πρώτο ημίωρο.
1: Να πάμε αλλού. Να πάμε στη δημιουργία.
0: Ναι. Πιο χαλαρά πράγματα, πιο όμορφα. Και μη σου πω τώρα νοερά, πριν μιλούσαμε πώς πήγαμε στο Παρίσι για άλλους λόγους βέβαια.
1: Πήγαμε και θάλασσα και βουνό.
0: Τώρα θα πάμε Βρυξέλλες. Βρυξέλλες δηλαδή, νοερά. Εκεί δεν είναι νοερά οι καλεσμένοι μας, γιατί εκεί βρίσκεται τώρα.
1: Τα ωραιότερα ταξίδια νοερά νομίζω ναι. γίνονται.
0: Η Αγγελική Βλαχάκη είναι εκεί πέρα. Καλημέρα, Αγγελική.
1: Καλημέρα, Αγγελική.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα και καλή επιστροφή, από ό,τι κατάλαβα. Γιατί το ζητούμενο σαν την Ελλάδα δεν έχει τύπου, είναι. Θα μπορούσες να κάτσεις εκεί, είναι το ζητούμενο εκεί, επειδή δεν είναι, ρε παιδί μου, η βάση σου, λες εντάξει, έχω συνηθίσει εδώ, αγαπώ εδώ.
2: Εντάξει, θα μπορούσα να ξαναγυρίσω στο Βέλγιο κάποια στιγμή, αλλά θα έπρεπε να αναγκαστώ από τη ζωή για να γυρίσω πίσω.
0: Ναι, καταλαβαίνω.
1: Είναι αυτό που λέμε ότι σαν την Ελλάδα δεν έχει. Ισχύει.
2: Σαν την Ελλάδα δεν έχει σίγουρα, αλλά και όταν έχει ζήσει τόσα χρόνια έξω, όλα τα παιδιά του εξωτερικού αποζητάμε να γυρίσουμε κάποια στιγμή στην Ελλάδα.
1: Αυτό ναι. που λέγαμε το προηγούμενο ημίωρο συζήτησή μας, ακριβώς αυτό.
0: Εντάξει, κοίτα. Οπότε, ναι. Όπου γης πατρίς, εγώ πιστεύω. Τώρα, αφού σε. Γιατί κακά τα ψέματα τώρα, άμα πεις και σε κάποιον που είναι στις Βρυξέλλες 30 χρόνια εκεί πέρα, να φύγει και να πάει αλλού, δύσκολο του είναι. Θέλει να ξαναγυρίσει σπίτι του. Εντός εισαγωγικών αυτό εννοώ. Ότι... Όπως
2: νομίζω ότι ναι. παίζει ρόλο και σε τι ηλικία σε βρίσκει μια μετανάστευση, ό,τι και αν είναι, είτε επαναπατρισμός είτε οτιδήποτε.
0: Σίγουρα.
1: Ναι,
0: σίγουρα.
1: Όλα παίζουν το ρόλο του, βέβαια.
0: Λοιπόν, Αγγελική, συγχαρητήρια καταρχήν για το τραγούδι. Πολύ όμορφο και έχουμε ξαναπεί για σένα. Και το κόνσεπτ είναι ωραίο και εσύ, ωραία παρουσία, ωραία φωνή. Έχεις δηλαδή αυτό που λέμε το πακέτο.
1: Όλη η διάθεση είναι.
0: Ναι, θετική και καλοκαιρινό το mood αυτό. Πάει δηλαδή αυτό που λέμε τώρα για τη σεζόν αυτή, ότι πρέπει. Καπάκι το περίμενε με. Το οποίο θα μας πεις πώς προέκυψε με το κομμάτι αυτό εδώ, πώς ξεκινήσατε.
2: Ναι, εννοείται. Το έγραψα πέρυσι το καλοκαίρι αυτό στην Ισπανία, σε διακοπές. Νομίζω είναι και από τα λίγα ευχάριστα που έχω γράψει.
0: Εντάξει, έτσι πώς το λέω. Δεν
2: θυμίζομαι.
0: Κοίτα, σε επηρεάζει το μέρος που βρίσκεσαι, γιατί τώρα και εσύ δεν κάφεις και στα αυγά σου. Αυτό το έγραψε στην Ισπανία, στις Βρυξέλλες είναι τώρα. Στην Αθήνα,
1: κάθε
0: πότε έρχεσαι, να ξέρω.
1: Κάθε μέρος ναι. δίνει εικόνες, δίνει.
0: Η Ισπανία δηλαδή σου βγάζει κάτι πιο ευδιάθετο.
2: Εντάξει, το περίμενε με είναι λίγο. Λίγο προσωπικό, αλλά. Εντάξει, γενικά με επηρεάζουν οι τόποι και οι άνθρωποι περισσότερο.
0: Παίζει σημασία, σαν το συγγραφέα έτσι και έτσι με το τραγούδι, ναι.
2: Με επηρεάζουν πιο πολύ οι άνθρωποι και τα λόγια τους κυρίως. Ναι. Πιο πολύ από τους τόπους.
1: Και ναι. κυρίως όταν το εννοούν τα λόγια τους έτσι, όταν έχουν αλήθεια δηλαδή τα λόγια και δεν απλά τα λένε για να τα λένε, για να μας πείσουν ή για να μας καταφέρουν για κάτι. Όταν είναι αληθινά, ναι. σίγουρα. Και αυτό το περίμενε με, όπως λες, ότι έχει και βιωματικά μέσα κομμάτια, όπως πολλά πράγματα που γράφουμε είτε εκφράζουμε, έχουν βιωματικά στοιχεία. Το να πούμε σε κάποιο περίμενε με και να το κάνει, δηλώνει ότι έχει συναισθήματα. Δηλαδή, μπορεί να χρειάζεται να μας περιμένει για κάποιο διάστημα επειδή είμαστε σε κάποιο άλλο μέρος ή να τελειώσει μια δύσκολη περίοδο στη ζωή μας. Δηλαδή, η αναμονή κάποιου δηλώνει ότι έχει συναισθήματα για μας αληθινά, θέλω να πω. Δηλαδή, το να παραμείνει στη ζωή μας ή να μας περιμένει για κάτι.
2: Ναι, ακριβώς αυτό ήθελα να γράψουμε αυτό το τραγούδι.
1: Γιατί συνήθως οι περισσότεροι φεύγουν. Μόλις δουν δηλαδή τα

0: δύσκολα οδηγούνται στον δρόμο της φυγής. Και αυτό είναι το άσχημο. Γι' αυτό που μένει πίσω πάντα εννοώ. Πονάει.
1: Σίγουρα, σίγουρα. Αλλά γενικά μπορεί να σχετίζεται αυτή η απόσταση, και αυτό το περιμέναμε, με πάρα, πάρα πολλές σχέσεις.
0: Ναι.
1: Ναι, και παράγοντες. Γιατί, ας πούμε, εγώ θα μπορούσα να έχω πει αυτό το τραγούδι πολύ νωρίτερα, γιατί με περίμενε όλη η οικογένειά μου όταν έφυγα. Γιατί εγώ ήμουνα σε συνειδητή ηλικία όταν πήγα στο Βέλγιο. Mm-hmm. Απλά δεν καταλάβαινα τη βαρύτητα του αφήνω την οικογένειά μου πίσω.
0: Ναι.
1: Και φεύγω με ένα μέρος της, βασικό βέβαια, τη δική μου οικογένεια, τους δικούς μου γονείς, αλλά αφήνω όλους τους υπόλοιπους.
0: Έτσι είναι. Αυτό, ναι. Να σε ρωτήσω κάτι. Αυτό που λέμε το περίμενε, δηλαδή ποιος είναι πιο δύσκολα, ποιος βρίσκεται στη δυσκολότερη θέση, αυτός που φεύγει ή αυτός που μένει, θεωρείς, πίσω?
1: Αυτό είναι δύσκολη ερώτηση, γιατί νομίζω ότι αυτός που φεύγει, που αναγκάζεται να φύγει, που πρέπει να αλλάξει κάποια πράγματα στη ζωή του για να φύγει, σε κάποιους τομείς δυσκολεύεται περισσότερο και σε κάποιους άλλους είναι το ακριβώς ανάποδο. Ναι. Στην περίπτωση της μετανάστευσης,
0: ναι,
1: θεωρώ ότι είναι πιο δύσκολο για σένα που φεύγεις, γιατί ζεις κάθε καλοκαίρι, το πηγαίνω, τους βλέπω και πρέπει να φύγω, να γυρίσω πίσω.
0: Ναι. Αν το δούμε σφαιρικά, βέβαια, ως θεωρία εννοώ αυτό το κομμάτι, επειδή το βίωσα και εγώ έτσι προσωπικά, θεωρώ ότι αυτός που φεύγει είναι λίγο σε καλύτερη θέση από την άποψη το ότι αλλάζει εικόνες, παραστάσεις, κάπου λίγο ξεχνιέται. Έχει δηλαδή έναν τρόπο διαφυγής. Αυτός που μένει όμως έχει τις ίδιες εικόνες, τα ίδια συναισθήματα. Αντιλαμβάνεσαι πώς το λέω.
1: Ναι,
0: ίσως να πονάει και λίγο περισσότερο, εννοώ δηλαδή. Να πονάει. Ανάλογα, είναι, ναι.
2: Κοίτα, έτσι πώς το πάσεις τώρα, βλέπω ότι πας σε περιοχές και σε επηρεάζει η περιοχή. Οι άνθρωποι, το κόνσεπτ της περιοχής, η κοινωνία και οτιδήποτε. Καλό θα είναι να ρωτήσω, ας πούμε, παιδί μου, πού θα ήθελες να πας αύριο μεθαύριο, για να ξέρουμε τι τραγούδι μπορεί να προκύψει, ας πούμε. Γιατί έχει και σημασία αυτό, θα πας στη Ζυρίχη, στο Λουξεμβούργο, ξέρω εγώ, θα έχει άλλες μουσικές νότες προφανώς. Είσαι άτομο το οποίο είπαμε επηρεάζει από τους γύρω σου. Η Ελλάδα σε τι θα σε πήγαινε σε μουσική παραγωγή με αυτά που συμβαίνουν τα τελευταία 5 χρόνια, έτσι? Τι θα σου πήγαινε να βγάλεις σε τραγούδι, κάτι ευδιάθετο για να κάνει το κοντράστ, ή τα πράγματα είναι πιο μαζεμένα, πιο θολά, λίγο πιο μουντά σαν έμπνευση?
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή περιμένω να περάσουν οι μέρες και να γυρίσω το σπίτι μου στην Ελλάδα. Το περιμένω, μου λείπει το σπίτι μου. Αλλά τα τραγούδια που γράφω εκεί πέρα πλέον, επειδή είμαι τώρα σχεδόν 4 χρόνια στην Ελλάδα, είναι κυρίως για ανθρώπους. Για τη χώρα σαν χώρα θα ήθελα να μπορώ να γράφω μόνο ευχάριστα τραγούδια, αλλά δεν μου το επιτρέπουν οι συνθήκες. Δηλαδή,
2: κοίτα,
1: το
2: μεταξύ
1: δικαίωμα γράφτηκε για ένα περιστατικό στις Βρυξέλλες, αλλά από την Ελλάδα είχα ξεκινήσει να γράφω γι' αυτό, ας πούμε.
2: Εντάξει, αυτό είχε συγκινήσει το κομμάτι μου τότε.
1: Ναι, ναι. Αλλά είναι μια δυσάρεστη πλευρά και δεν είναι μόνο η χώρα, αυτό είναι ο κόσμος.
2: Σίγουρα. Κοίτα, το θέμα είναι ότι δεν μπορείς να είσαι αμέτωχος. Ειδικά ο καλλιτέχνης, ο ηθοποιός, ο τραγουδιστής, ο χώρος της τέχνης, σε συγκεκριμένα δηλαδή κομμάτια, αφού γκράζεται, θέλει δεν θέλει την πραγματικότητα γύρω του, τον πνίγει δηλαδή και η ίδια και θέλει να το εξωτερικεύσει. Μέσα σε οποιαδήποτε μορφή, είτε γράψει βιβλίο, είτε γράψει στίχους. Και κακά τα ψέματα, βλέπουμε ότι είναι χώρες που μπορεί να είναι πιο ευδιάθετες εντός εισαγωγικών, λόγω του ότι και λίγο πέρα βρέχει και τα τραγούδια είναι αυτού του είδους. Χώρες οι οποίες εκφράζουν πολέμους, κακουχίες κτλ. Γιατί έτσι περνάει η χώρα τα τελευταία 30 χρόνια, ας πούμε.
1: Ναι.
2: Οπότε επηρεάζει και τους καλλιτέχνες.
0: Είναι ωραίο, όπως είπες και εσύ, ας πούμε, κάτι να μας γεννά, να υπάρχει αναδόμηση και όχι η αποσύνθεση. Οπότε να μας δίνει και άλλα όπλα, θετικά εννοώ πάντα, έτσι ώστε να μπορούμε να φτιάξουμε και κάτι όμορφο. Είτε αυτό είναι το αύριο, το μέλλον, ένα τραγούδι, ένα έργο, το οτιδήποτε γενικά.
1: Ναι.
0: Τα θετικά στοιχεία.
1: Σίγουρα υπάρχουν θετικά στοιχεία. Μέσα σε μία μέρα, όταν ένας άνθρωπος γράφει το οτιδήποτε. Κάθε μέρα, μέσα στην ίδια μέρα, στην ίδια βόλτα που θα πάει, στο ίδιο πρόγραμμα που έχει κανονίσει, μπορεί να γράψει, ας πούμε, άμα το πάρουμε με τραγούδια που γράφω εγώ, 2 ευχάριστα και 3 δυσάρεστα που του βγήκαν την ίδια μέρα. Γιατί
0: ζεις
1: διαφορετικές στιγμές μέσα στην ημέρα ή θυμάσαι διαφορετικά πράγματα μέσα στην ημέρα με βάση συζητήσεων ή σκέψεις.
0: Και λογικό να υπάρχουν και διακυμάνσεις και συναισθημάτων, βέβαια.
1: Ναι. Αλλά αυτό είναι και το όμορφο.
2: Ναι, αυτό είναι σαν τη ζωή που λέμε. Εγώ του λέω συνέχεια, όταν κάνεις μια οικογένεια, ας πούμε, από τα 10 πράγματα που ζεις, τα 8 είναι δυσάρεστα, δύσκολα τέλος πάντων, τα 2 είναι ευχάριστα. Δεν γίνεται να είναι όλα ευχάριστα. Δεν είναι έτσι πλασμένη η ζωή.
0: Και έτσι εκτιμάμε τα όμορφα. Ναι.
1: Τα δυσάρεστα απλά θεωρώ ότι είναι αυτά που καταγράφονται πιο πολύ στο μυαλό μας. Ναι. Γιατί ξεπερνούνται πιο δύσκολα. Μία ευχάριστη στιγμή την περνάς κάποια στιγμή. Δεν τη θυμάσαι το ίδιο έντονα.
2: Σωστό.
1: Κάτι που σε πόνεσαι, μένει.
2: Παραδειγματίζει και το κρατάς. Το δυσάρεστο σε γαλουχείται, σε μαθαίνει τέλος πάντων. Το ευχάριστο είναι για να ξεχαστείς και να περάσεις ζωή πιο εύκολα. Δεν σου αφήνει και κάτι δηλαδή υπό την έννοια της εμπειρίας. Συνήθως με τα δυσάρεστα μαθαίνουμε.
0: Αρκεί να μαθαίνουμε.
1: Μένουν πράγματα, απλά τα κακά δεν τα ξεπερνάς. Σου παίρνει πιο πολύ καιρό. Θυμάσαι πιο εύκολα μια δύσκολη κατάσταση. Μια πιο
2: σκληρή. Εγώ δεν μιλάω για καταστροφές, εγώ μιλάω για κακουχίες. Οικονομικές μπορεί να είναι, εργασιακές και τέτοια πράγματα. Με εκεί να απασχολείς. Μέσα στο καλοκαίρι τώρα έχεις κανονίσει τίποτα άλλο για τις προωθήσεις σας ή δεν ξέρω τι άλλο έχεις στα σχέδια να μας πεις.
1: Τώρα αυτή τη στιγμή δουλεύω για το Σεπτέμβρη για να ξεκινήσω να δουλεύω τη σεζόν. Θα είμαι στην Αθήνα στο Metro on Stage κάθε Πέμπτη. Και απολαμβάνω λίγο το καλοκαίρι μου.
2: Καλά, ναι.
1: Δουλεύω σε κάποια πράγματα για να είμαι πιο έτοιμη του χρόνου για τη μουσική μου.
2: Κοίτα, να ευχαριστηθείς και τη δουλειά και το καλοκαίρι. Γιατί και αυτές τις ερωτήσεις καμιά φορά που κάνουμε είναι Αύγουστος, τώρα το ρωτάς τον άλλο, πού θα πας να δουλέψεις. Εντάξει, να πάει ρε παιδί μου, αλλά δεν θέλει και διακοπές ο άνθρωπος. Εντάξει, είπαμε να κάνουμε κανένα live, να βγει, δεν ξέρω
0: τι. Okay. Και η δουλειά και η ξεκούραση γιατί πρέπει να υπάρχουν ομαλά.
2: Κοίτα, καλπάζεις και με γρήγορα βήματα εσύ. Τώρα από το X Factor, πότε πήγες. Συνεργασίες, Βιτάλη, Χατζής, Σαβιδάκης, Ντομένικα, δεν ξέρω τι. Κατάλαβες τι λέω, ότι τα κάνεις και σε μικρό χρονικό διάστημα τα βήματα. Είναι μεγάλα βήματα, οπότε θα χρειαστεί σίγουρα και χρόνο ανάπαυλας. Χρειάζεται.
1: Θέλω να είμαι έτοιμη. Θέλω να μπορώ να στηριχτώ. Να είμαι οκ okay δίπλα σε έναν μεγάλο καλλιτέχνη. Να μην φανώ άγουρη, να μην φανώ μικρή. Θέλω να είμαι επαγγελματία στη δουλειά μου.
2: Αυτό έχεις δίκιο. Απλά μην σε τρώει το άγχος με αυτό εδώ, γιατί το άγχος, ρε παιδί μου, είναι το μισό τέλος πάντων από το μην επιτευχθεί ο στόχος. Το άγχος εννοώ με την κακή την έννοια.
0: Και όταν όλα γίνονται με αγάπη, έτσι, και υπάρχει αγαπάς, θέληση δηλαδή από μέσα και βγαίνει όμορφα και αβίασα, το αποτέλεσμα είναι μας ανταμείβει. Δηλαδή, είναι, θεωρώ, η πληρωμή της ψυχής.
2: Nice.
1: Ναι.
2: Και ούτε σε καλό πιάνουμε τώρα, δεν θα λέμε ειλικρινά σου μιλά. Έχεις κάνει πράγματα τα οποία αυταπόδεικτα είναι όμορφα, καταξιωμένα, δημιουργικά.
0: Και με σπουδαίους καλλιτέχνες στην ελληνική σκηνή. Οπότε όλα αυτά είναι σημαντικά στο βιογραφικό σου ευρύτερα.
1: Πάτε καλά, ναι.
2: Λοιπόν, με το καλό να επιστρέψεις.
0: Ναι, ναι, καλή επιστροφή. Να είσαι γερή, δυνατή, να δημιουργήσεις έτσι όλα αυτά τα όμορφα μουσικά κομμάτια, να μας ταξιδεύεις και μέσα από αυτά να ταξιδεύει και η δική σου ψυχή.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εμείς. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
2: Άνω τελεία θα βάλουμε γιατί θα τα ξαναπούμε πάλι, να ξέρεις. Και λίγο πριν μετά το Σεπτέμβριο, ότι ξεκινήσει πάλι, μπορούμε να ξαναβγούμε, να το προωθήσουμε. Ανοιχτές συχνότητες εδώ πέρα. Χαιρετισμούς και στους δικούς σου. Καλά να περάσεις και στις Βρυξέλλες και καλή επιστροφή. Να είσαι καλά, καλό καλοκαίρι.
1: Καλό καλοκαίρι.

0: Άστο να παίζει από κάτω.
1: Κάποιοι άνθρωποι βλέπεις περιμένουν, κάποιοι άλλοι δεν περιμένουν. Το μόνο σίγουρο είναι ότι η ζωή δεν περιμένει κανέναν.
0: Περίμενε, ναι, εσύ ελπίζεις τώρα. Ελπιδοφόρο δηλαδή μήνυμα. Αλλά ξέρω.
1: Πρέπει να την ζούμε όπως μπορούμε, γιατί βλέπουμε ότι το οτιδήποτε μπορεί να συμβεί, θετικό και αρνητικό, κυρίως τα αρνητικά δηλαδή, τα οποία σημαδεύουν, στιγματίζουν και όταν αφορά απώλεια ανθρώπινων ζώων.
0: Και τα τραγούδια συνήθως έχουν την μοίρα τους είναι να περιγράφουν πράγματα που γίνονται, να περιγράφουν πράγματα που έχουν γίνει και γίνονται τώρα.
1: Βέβαια.
0: Οι ταινίες είναι αυτές που βλέπουν στη σφαίρα της φαντασίας για να δουν τι μπορεί να γίνει στο μέλλον.
1: Ιστορίες ανθρώπων.
0: Αλλά βέβαια. Το περίμενε, εντάξει. Okay. Γίνει πολύ καλή δουλειά, όπως είπαμε, της Αγγελικής Βλαχάκη, ωραία φωνή. Ωραία παρουσία, γενικά το έχει η κοπέλα και μπράβο της. Λοιπόν, τώρα θα συνδεθούμε εμείς σε 3 λεπτά περίπου, 2 λιγότερο, με την ΕΡΤ Κοζάνης. Για να δούμε ακριβώς τώρα ραδιοφωνικά την παρακολουθήσουμε.
1: Την επικίνδυο και ραδιοφωνικά. Ακολουθία δηλαδή, ναι.
0: Βέβαια, εξόδιο ακολουθία. Έχει ξεκινήσει η Σωρός, βρίσκεται από τις 11 η ώρα, πριν μια ώρα θα ξεκινήσει η εκπομπή, στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου στη Κοζάνη για την κηδεία της Βάγιας Νέστορα μιλάμε τώρα, όπου θα παρευρεθεί τώρα και ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, θα είναι και η κόρη της, η οποία θα βρίσκεται εκεί πέρα παρόλα αυτά που έχουν συμβεί.
1: Ναι, είναι η Βάγια Νέστορα, η οποία έχασε τη ζωή της στην εμπριστική επίθεση που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα στην Ανατολική Θεσσαλονίκη.
0: Και δεν θα μπορούσε και από αυτές τις συνθήκες η κόρη, επειδή έχει τα θέματα, είναι σε καλή κατάσταση, δεν είναι ανησυχία δηλαδή, αλλά θα βρίσκεται εκεί πέρα η κοπέλα για την κηδεία της μητέρας της. Οπότε θα περιγράψουν τώρα οι συνάδελφοι από κάτω την όλη διαδικασία. Θα ακολουθήσει ταφή στο κημητήριο του Αγίου Γεωργίου Κοζάνης και η επιθυμία της οικογένειας Αντί Στεφάνων είναι να πραγματοποιηθούν δωρεές υπέρ του συλλόγου Όραμα Ελπίδας. Τώρα βρείτε καλύτερα στο ίντερνετ αυτή την πληροφορία, γιατί υπάρχουν τα στοιχεία της Τράπεζα Πειραιώς, μα IBAN τάδε, το IBAN άμα το πούμε από εδώ πέρα δεν το γράψει κανένας, πρέπει να το δείτε καλύτερα
1: και
0: online.
1: Και απευχόμαστε τέτοια γεγονότα να ξανασυμβούν. Ναι.
0: Λοιπόν, να κλείσουμε την εκπομπή, θα ενώσουμε το ραντεβού τώρα για την άλλη εβδομάδα, έχουμε πυκνά συχνά την άλλη εβδομάδα καλεσμένους, κάθε
1: Καλό
0: μέρα σχεδόν.
1: Παρασκευό Σαββατοκύριακο, να περάσετε υπέροχα, ναι. Να κάνετε τις βουτιές σας όσοι πάτε θάλασσα, όσοι μείνετε εδώ πολλά στην
0: τη φύση,
1: την πεζοπορία,
0: okay.
1: Τελικά, όπως λέμε πάντα, η ζωή είναι στιγμές.
0: Λοιπόν, ο Σωτήρης Ωνάς ήταν στη ρύθμιση
1: του ήχου. Ο Περικλής Μούλης στο
0: Τετσέρ. Κύριε Ιωαννίδου, να είστε καλά.
1: Καλό μεσημέρι, γεια σας.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Τρεις εγκαυματίες νοσηλεύονται διασωληνωμένοι μετά τη μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε σε επιχείρηση ανακύκλωσης ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. Συνολικά 11 άτομα διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της Αττικής. Οι αρχές εξέδωσαν μήνυμα μέσω του 112 για την απομάκρυνση των πολιτών από την περιοχή λόγω κινδύνου από φορτηγό με δεξαμενή προπανίου που είναι μέσα στην επιχείρηση. Η φωτιά είναι σε πλήρη εξέλιξη με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη για να περιορίσουν τις φλόγες και να αποτρέψουν την επέκτασή τους σε γειτονικές εγκαταστάσεις. Το εργοστάσιο έχει καταστραφεί ολοσχερός και πυκνή μαύρη καπνή έχουν καλύψει την ευρύτερη περιοχή, δημιουργώντας αποπνικτική ατμόσφαιρα. Η πυρκαγιά χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα δύσκολη από τις αρχές λόγω του μεγάλου θερμικού φορτίου που έχει αναπτυχθεί. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν τεθεί σε ισχύ σε δρόμους της περιοχής. Προσαγωγή 74χρονου για τη φωτιά που άρχισε από κρεβάτι θαλάμου στην πρώτη παθολογική κλινική στο Σεισμανόγλιο Νοσοκομείο, η οποία καταστράφηκε εντελώς, όπως έκανε γνωστό ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης κατά την επίσκεψή του στο χώρο. Κάποιος έβαλε φωτιά στο στρώμα, καθώς στο δωμάτιο δεν βρισκόταν οξυγόνο ή κάποιο άλλο έφλεκτο υλικό, ανέφερε ο Υπουργός, ο οποίος έκανε λόγο για προϊόν προφανούς εγκληματικής ενέργειας. Το περιστατικό θα μπορούσε να έχει εξελιχθεί σε εθνική τραγωδία, πρόσθεσε και εξέφρασε τα συγχαρητήριά του προς το προσωπικό που αντέδρασε άμεσα και αποτελεσματικά και όλοι οι ασθενείς μεταφέρθηκαν με ασφάλεια. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννακός, διευκρίνησε ότι ο θάνατος ασθενούς που νοσηλευόταν στο νοσοκομείο δεν συνδέεται με τη φωτιά, καθώς όπως είπε η γυναίκα αντιμετώπιζε πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας. Φουντώνει και πάλι η ένταση στη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανός πρόεδρος κήρυξε το τέλος της έφθρας της ενδιάμεσης συμφωνίας με την Τεχεράνη. Οι Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν νέα επίθεση κατά Ιρανικών στόχων. Εκρήξεις αναφέρθηκαν σε κομβικές περιοχές. Σύμφωνα με την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, οι επιθέσεις στοχεύουν στον περιορισμό της ικανότητας του Ιράν να απειλεί την ελευθερία της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Το Υπουργείο Υγείας του Ιράν ανακοίνωσε ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν 5 επαρχίες της χώρας μέσα στις τελευταίες 2 ημέρες με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 14 άνθρωποι και να τραυματιστούν δεκάδες. Ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη αυτοκτονίας εναντίον Αμερικανικών βάσεων σε Κουβέιτ, Κατάρ και Μπαχρέιν ως αντίπεινα για τα Αμερικανικά πλήγματα. Ο πρωθυπουργός του Κατάρ είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγατσί, στη διάρκεια της οποίας ανέφερε ότι το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να δεσμευτούν στη διπλωματία. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ, όπως πρόσθεσε, η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη θα πρέπει να εφαρμόσουν το μνημόνιο κατανόησης που υπέγραψαν, το οποίο έχει στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Τα νομικά εμπόδια για την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 επεσήμανε από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ ο Πρωθυπουργός. Χαρακτήρισε το τουρκικό κάσους Μπέλι του 1995 ιστορική ανορθογραφία και κάλεσε την Άγκυρα να το εγκαταλείψει για τη βελτίωση των διμερών σχέσεων. Η Ελλάδα, πρόσθεσε ο Κυριακός Μητσοτάκης, συνεχίζει κανονικά τον αμυντικό της σχεδιασμό με την εκπαίδευση των Ελλήνων πιλότων στα F-35 να ξεκινά εντός του 2027. Όπως είπε, παρά τις διαφωνίες για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, οι δύο χώρες σημειώνουν πρόοδο σε τομείς όπως το μεταναστευτικό. Τάχθηκε υπέρ του διαλόγου και τη συνέχιση τη ελληνοτουρκική προσέγγισης. «Δεν είμαστε εμείς που αυξάνουμε τις εντάσεις. Εμείς εξάγουμε σταθερότητα σε μια εποχή ταραγμένη», δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης. «Παραμένουμε προσιλωμένοι στο διεθνές δίκαιο. Πρέπει να λέμε ότι οι διαφορές που έχουμε με την Τουρκία είναι συγκεκριμένες και τίποτα παραπάνω». Ενώ ο Υπουργός πρόσθεσε ότι αναγνωρίζεται, ο Υφυπουργός αναγνωρίζεται ως μια σύμμαχος αξιόπιστη η Τουρκία, η οποία τηρεί τις υποχρεώσεις της. Στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου στην Κοζάνη, αυτή την ώρα η εξόδιος ακολουθία της Βάγιας Νέστορα, μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, που υπέκυψε στα τραύματά της μετά από εμπριστική επίθεση στο σπίτι του στη Θεσσαλονίκη. Το παρόν δίνουν ο Πρωθυπουργός, ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και εκπρόσωποι άλλων κομμάτων.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία θα είναι τοπικά έντονα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική ως 6 μποφόρ, έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλό μεσημέρι από την ΕΡΤ Κοζάνης και σε δίκτυο με την ΕΡΤ Φλόρινας θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων. Στην τεχνική επιμέλεια είναι ο Χρήστος Τσομπανάκης και στο μικρόφωνο ο Περικλής Καραφιλίδης. Τελείται σήμερα στην Κοζάνη η κηδεία της Βάγιας Νέστορα, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη. Αυτή την ώρα ξεκινάει στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου η εξόδιος ακολουθία για να ακολουθήσει η ταφή της στο κημητήριο του Αγίου Γεωργίου. Η Βάγια Νέστορα έχασε τη ζωή της μετά την εμπριστική επίθεση που σημειώθηκε στο σπίτι της στην Ανατολική Θεσσαλονίκη την περασμένη εβδομάδα. Στον Άγιο Νικολάου Κοζάνης βρίσκεται η συνάδελφος Φωτεινή Γαλουγάβρου και θα μας μεταφέρει το κλίμα και όσα γίνονται εκεί αυτή την ώρα. Φωτεινή, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Περικλή. Βρισκόμαστε στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου στην Κοζάνη, όπου αυτή την ώρα κορυφώνεται το τελευταίο Άγιο στη Βάγια Νέστορα. Η ατμόσφαιρα είναι εξαιρετικά φωτισμένη από νωρίς το πρωί. Εκατοντάδες πολίτες κατέφτασαν εδώ στον Ιερό Ναό για να φωτίσουν χώρο τιμή. Η σιωπή που επικρατεί αποτυπώνει η υποβάρουσα τη σημερινή ημέρα για ολόκληρη την τοπική κοινωνία. Πρώτη έφτασε στον Μητροπολιτικό Ναό η κόρη τη Αφροδίτη, αν δεν είμαι σίγουρη. Λίγο αργότερα έφτασε αυτό πριν από λίγα λεπτά ο κ. Ανδρουλάκης που έκανε και δηλώσεις και ο κ. Παπαϊωάννου, ο υφυπουργός Προεδρίας, κάνει δηλώσεις όσον αφορά την τοπική. Θα πρέπει, όπως είπαμε, να λύσει αυτό το θέμα. Δεν μπορεί να διαιρείται η κοινωνία μέσα από αυτές τις λόγες. Πριν από λίγο, έφτασε και ο πρωθυπουργός της χώρας, ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος βέβαια δεν έκανε το συνόδευμα, ο κ. Μητσοτάκης,

0: αιρεσίες όταν αναπτύσσουν. Στον χώρο έχουν τοποθετηθεί τα ενδιαφέροντα του Πρόεδρου της Δημοκρατίας και του Πρόεδρου της Υπουργής, ενώ ο πλήθος ασυλπιτηρίων μηνυμάτων συνέχεια αυτής καταφτάνει στην οικογένεια. Σε λίγη ώρα, μία από τις πιο δύσκολες στιγμές της τελετής, αναμένεται να είναι η εκφώνηση του επικοινωνίου από τον αδερφό της εκδικούστας μέσα σε μια εκκλησία όπου η συνέντευξη είναι διάχυτη. Σήμερα η Κοζάνη δεν αφήνεται μόνο με μια γυναίκα, αλλά και έναν άνθρωπο που έχει πρόβλημα. Αφήνοντας πίσω την εκκλησία, είναι μια κοινωνία που στέκεται με τα πρόσωπα αποφασισμένα, με σεβασμό και σιωπή, όπως είναι και ώρα, θα συνοδεύσουν και στην τελευταία της παραγωγή.
1: Φωτεινή, να σε ευχαριστήσουμε, Φωτεινή, για τα πρώτα αυτά στοιχεία κατά την νεκρόση μου ακολουθία. Αν χρειαστεί στη διάρκεια του δελτίου, θα επιστρέψουμε και πάλι εκεί. Να σε ευχαριστήσουμε.

Να περάσουμε τώρα και στις υπόλοιπες ειδήσεις του Δελτίου μας. Την τροπολογία με την οποία θεσπίζεται οριζόντια ρήτρα δίκαιης μετάβασης παρουσίασε χθες στη Βουλή ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης στο πλαίσιο συζήτησης του νομοσχεδίου του Υπουργείου Ανάπτυξης για την προστασία των καταναλωτών από καταχρηστικές τραπεζικές συμπεριφορές. Όπως δήλωσε ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, πρόκειται για ένα νέο πακέτο παρεμβάσεων για τη στήριξη των λιγνητικών περιοχών και ειδικότερα της Δυτικής Μακεδονίας. Τόνισε πως η νομοθετική αυτή πρωτοβουλία εξασφαλίζει ότι οι ανάγκες των περιοχών δίκαιης μετάβασης θα λαμβάνουν κατά προτεραιότητα υπόψη σε κάθε νόμο, σε κάθε πρόγραμμα και σε κάθε χρηματοδοτικό εργαλείο. Σύμφωνα με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, το επόμενο διάστημα δρομολογούνται 10 νέες δράσεις για τη Δυτική Μακεδονία. Η προώθηση έργων ενεργειακής εξοικονόμησης στο πλαίσιο της νέας ρήτρας διαφυγής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, νέα χρηματοδότηση ύψους 17 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη του κλάδου της Γούνας, απορρόφηση εργαζομένων από λιγνητικές δραστηριότητες σε στρατηγικά ενεργειακά έργα της ΔΕΗ, ολοκλήρωση της νέας πτέρυγας του Γενικού Νοσοκομείου Κοζάνης τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, ολοκλήρωση του κόμβου καινοτομίας υδρογόνου του ΕΚΕΤΑ στην Πτολεμαΐδα τον προσεχή Νοέμβριο, αναβάθμιση της σχολής αστιφυλάκων στην Καστοριά, προώθηση του οδικού άξονα Πτολεμαΐδα Ξινό Νερό με χαρακτηρισμό του έργου στρατηγικής σημασίας, αναβάθμιση του χιονοδρομικού κέντρου της Βασιλίτσας μέσω της κύρωσης της σχετικής σύμβασης παραχώρησης, υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου του ομίλου ΤΟΤΙΣ για την επέκταση παραγωγικών δραστηριοτήτων στη Φλόρινα και προώθηση της επένδυσης Water Plant στην Πτολεμαΐδα για τη δημιουργία σύγχρονης μονάδας υδροπονικής καλλιέργειας στο Μάτας σε αποκατεστημένη έκταση πρώην λιγνητορυχείων. Η θέσπιση της ρήτρας δίνει ένα νέο ξεκάθαρο στίγμα της πολιτικής που θέλει να ακολουθεί η κυβέρνηση, δήλωσε ο κ. Χατζηδάκης, υπογραμμίζοντας ότι η ρύθμιση αυτή αποτελεί αίτημα βουλευτών της αυτοδιοίκησης και των τοπικών παραγωγικών κοινωνικών φορέων των περιοχών αυτών και γίνεται πράξη μέσα στο πλαίσιο της κοινής λογικής. Πανδυτικο-Μακεδονικό συλλαλητήριο ενάντια στη διαδικασία απολιγνητοποίησης με κεντρικό μήνυμα «Η Δυτική Μακεδονία αγωνίζεται, δε σιωπά» θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 8.30 το βράδυ στην κεντρική πλατεία της Κοζάνης. Στο συλλαλητήριο θα συμμετέχουν η Περιφέρεια, η Περιφερειακή Ένωση Δήμων και στο σύνολό του σχεδόν οι Δήμοι της Δυτικής Μακεδονίας, επιμελητήρια, εργατικά κέντρα και νομαρχιακά τμήματα της ΑΔΔΗ, Σωματεία Εργαζομένων και Συνταξιούχων, επιστημονικοί φορείς, ενώσεις επαγγελματιών και εμπόρων και σύλλογοι από ολόκληρη τη Δυτική Μακεδονία. Βασικό αίτημα του συλλαλητηρίου είναι η παράταση λειτουργίας των λιγνητικών μονάδων, καθώς όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Μακεδονίας, η βίαιη και εξαιρετικά επιταγκινόμενη απολιγνητοποίηση επιφέρει δραματικές συνέπειες στην περιοχή. Τονίζει ότι η μετάβαση στη μεταλιγνητική εποχή οφείλει να είναι πραγματικά δίκαιη, με σχέδιο, επαρκείς πόρους και συγκεκριμένες πολιτικές που θα διασφαλίζουν την ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την κοινωνική συνοχή. Η Δυτική Μακεδονία δεν μπορεί και δεν πρέπει να αφαιθεί να πληρώσει μόνη της το κόστος μιας εθνικής και ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής. Εν τω μεταξύ, για τη διευκόλυνση των πολιτών που θέλουν να συμμετέχουν στο συλλαλητήριο, θα δρομολογηθούν λεωφορεία για τη δωρεάν μετακίνησή τους, τα οποία θα αναχωρήσουν από το Δημαρχείο Γρεβενών στις 7 το απόγευμα, από το πάρκινγκ της Λαϊκής Αγοράς στην Καστοριά την ίδια ώρα στις 7 το απόγευμα, από το νέο πάρκο Φλόρινα στις 18.30, από τα κτέλα Μιντέου στις 7, από τις αποθήκες της Ένωσης Αγροτικού Συνεταιρισμού Πτολεμαΐδα στις 7 το απόγευμα και στις 7.30 από το Πολιτιστικό Κέντρο Σερβίων, από την Παιδική Χαρά Βελβεντού και από το Τραμπάτζιο Γυμνάσιο της Σιάτιστας. Κλιμάκιο του Δημοκρατικού Πατριωτικού Λαϊκού Κινήματος Νίκη με επικεφαλής τον Πρόεδρο του Δημήτρη Νατσιό θα συμμετέχει στο Πανδυτικο-Μακεδονικό Συλλαλητήριο στην Κοζάνη ενάντια στην απολιγνητοποίηση. Σε ανακοίνωση της, η Νίκη χαρακτηρίζει βία και άδικη την απολιγνητοποίηση, δηλώνει την αμέριστη συμπαράστασή της στο δίκαιο αγώνα των κατοίκων της περιοχής και τονίζει πως η Δυτική Μακεδονία δεν μπορεί να παραδοθεί στην ερήμωση. Καθυστερημένη, ανεπαρκή και με ξεκάθαρο προεκλογικό και επικοινωνιακό χαρακτήρα χαρακτηρίζει βουλευτής Κοζάνης του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Καλλιόπη Βέτα την τροπολογία με τίτλο «Οριζόντια ρήτρα δίκαιης μετάβασης για τις λιγνητικές περιοχές» που κατατέθηκε και ψηφίστηκε σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης. Όπως δήλωσε η βουλευτής, χρειάστηκαν 6 ολόκληρα χρόνια πλήρους αδράνειας, κατάρρευσης του παραγωγικού ιστού και αλλεπάλληλων κοινοβουλευτικών παρεμβάσεων προκειμένου η κυβέρνηση υπό την πίεση των πολιτικών εξελίξεων να θυμηθεί να φέρει μια ρύθμιση χωρίς ουσιαστικές νομικές δεσμεύσεις για τα συναρμόδια υπουργεία. Σύμφωνα με την κυρία Βέτα, η χειρή απάντηση στην εξαπάτηση θα δώσει
αποφασίσουν οι ίδιοι πολίτες με τη μαζική συμμετοχή τους στο μεγάλο παλαϊκό συλλαλητήριο που διοργανώνεται σήμερα στις 8.30 το βράδυ στην Κοζάνη, από όπου θα γίνει ξεκάθαρο ότι η Δυτική Μακεδονία απαιτεί πραγματική στήριξη, δεσμευτικές ρήτρες απασχόλησης και ριζική αναθεώρηση του σχεδιασμού και όχι προεκλογικά ψίχουλα και όψιμες τροπολογίες.

Το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την κύρωση σύμβασης παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης λειτουργίας διαχείρισης και εκμετάλλευσης του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου της Βασιλίτσας συζητείται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής, όπου και αναμένεται να ψηφιστεί. Ήδη το σχέδιο νόμου εγκρίθηκε από τη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής. Όπως ανέφερε στη συνεδρίαση της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων ο πρόεδρος του ομίλου D Group, διδάκτορας Δημήτρης Δερπάνης, πρόκειται για ένα έργο που δεν αποτελεί άλλο ένα επιχειρηματικό εγχείρημα του ομίλου, αλλά μια έμπρακτη απάντηση στην επιτακτική ανάγκη της Δυτικής Μακεδονίας για μετάβαση σε ένα βιώσιμο μοντέλο 12μηνου τουρισμού, ειδικά σε μια περίοδο που η ευρύτερη περιοχή πλήττεται βαθύτατα από την ανεργία, τη δημογραφική συρρήκνωση και την ερήμωση. Η συγκεκριμένη επένδυση θα αποτελέσει ένα έργο πνοής και οικονομικής ανάτασης της ευρύτερης περιοχής των Γρεβενών και της Ηπείρου, που σέβεται την τοπική παράδοση και τον φυσικό πλούτο και το οποίο φιλοδοξεί να μετατρέψει ένα παροπλισμένο και αν και απαράμιλης ομορφιάς χιονοδρομικό κέντρο σε έναν πρότυπο βιώσιμο προορισμό 4 εποχών με σύγχρονες και ασφαλείς εγκαταστάσεις που θα παρέχει άριστες υπηρεσίες φιλοξενίας στους επισκέπτες του. Δεσμεύτηκε για την εξασφάλιση 100 νέων 12μηνων θέσεων εργασίας, ενώ για τους φόβους για τυχόν πολεοδομικές παρεκκλήσεις σε ένα ευαίσθητο οικοσύστημα, τόνισε ότι η φιλοσοφία της εταιρείας είναι αδιαπραγμάτευτη. Το δάσος και η άγρια ζωή αποτελούν το πολύτιμότερο συγκριτικό πλεονέκτημα. Την παραίτησή του από τη θέση του συντονιστή της Περιφερειακής Επιτροπής Δυτικής Μακεδονίας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία αλλά και από μέλους του κόμματος ανακοίνωσε ο Παναγιώτης Κοντός, κάνοντας παράλληλα γνωστή την ένταξή του ως απλό μέλος στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Στην επιστολή παραίτησής του, ο κ. Κοντός αναφέρει ότι η ελπίδα την οποία στερεί από την ελληνική κοινωνία η σημερινή κυβέρνηση μπορεί και πρέπει να έρθει από έναν πολιτικό ο οποίος είναι καθαρός, χωρίς σκάνδαλα, χωρίς πολιτική και κοινωνική βία, χωρίς διαπλοκές στο όνομά του, από έναν έμπειρο και γνώστη της πολιτικής ζωής στον τόπο μας που οι πολιτικές του απόψεις και θέσεις αλλά και οι αποφάσεις στάθηκαν ως καταφύγιο και ανάσα αισιοδοξίας. Αυτός ο πολιτικός είναι ο Αλέξης Τσίπρας και ο μόνος που μπορεί να ξαναδώσει πνοή στην ελληνική κοινωνία. Ο κ. Κοντός δηλώνει πως είναι υποχρέωση του να συμπορευτεί πλάι στον Αλέξη Τσίπρα και να υπηρετήσει τις αρχές και τα πιστεύω του μέσα από το νέο ιδρυθέν κόμμα Ελλάς και να αγωνιστεί για μια δίκαιη κοινωνία, μια δημοκρατία που θα είναι δίκαιη και όχι λάφυρο των πολιτικών και ρουσφετολογικών επιλογών, για μια Ελλάδα που θα χωράει όλους τους δημοκρατικούς πολίτες που θέλουν να εργαστούν με αξιοπρέπεια και να ζήσουν μια ζωή με ασφάλεια που έχει δικαιώματα και όχι μόνο υποχρεώσεις. Στο πλαίσιο του προγράμματος αναβάθμισης του οδικού δικτύου που υλοποιεί ο Δήμος Φλόρινας, ξεκίνησαν από την οδό Κοντοπούλου και συγκεκριμένα από το ύψος του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου οι εργασίες ασφαλτόστρωσης στην πόλη της Φλόρινας. Οι εργασίες, όπως ενημερώνει ο Δήμος, εξελίσσονται με εντατικούς ρυθμούς και θα συνεχιστούν στις οδούς Ηπείρου και Μεγάλου Αλεξάνδρου. Επιπλέον ασφαλτοστρώσεις θα γίνουν σε οδούς γύρω από τη Δημοτική Αγορά, όπου αναπτύσσεται το έργο Ανοιχτού Κέντρου Εμπορίου, καθώς και στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμαλή από το ύψος της πρώην Κυρικής Σχολής Αγία Όλγα, ενώ σε συνέχεια των προηγούμενων ασφαλτοστρώσεων, όπως και στο υπόλοιπο τμήμα της λεωφόρου. Η πρώτη φάση των ασφαλτοστρώσεων θα ολοκληρωθεί στην οδό Δημάρχου Παπαθανασίου. Ο Δήμαρχος Φλόρινας Βασίλης Γιαννάκης, σχετικά με την έναρξη των εργασιών ασφαλτόστρωσης, τόνισε πως με σταδιακή ολοκλήρωση ενός μεγάλου κύκλου παρεμβάσεων με έργα υποδομής και υπόγεια δίκτυα, η αποκατάσταση του οδοστρώματος αποτελούσε άμεση προτεραιότητα. Στόχος είναι το επόμενο χρονικό διάστημα σε διαδοχή φάσεις να αποκατασταθεί η ομαλή και ασφαλής κυκλοφορία στο μεγαλύτερο μέρος του αστικού οδικού δικτύου και στη συνέχεια να επεκταθεί και στις δημοτικές κοινότητες. Κατά τη διάρκεια των εργασιών ενδέχεται να εφαρμοστούν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, γι' αυτό καλούνται οι οδηγοί και οι πεζοί να συμμορφώνονται με τη σχετική σήμανση και τις υποδείξεις των αρμόδιων συνεργείων, επιδεικνύοντας την απαραίτητη προσοχή και κατανόηση.

Να περάσουμε τώρα σε αστυνομικές ειδήσεις. Καθώς συνελήφθη επαυτοφόρο στη Φλόρινα, ύστερα από συντονισμένη επιχείρηση αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, 26χρονος Έλληνας για το αδίκημα της απάτης τη στιγμή που θα παραλάμβανε από 56χρονη χρυσαφικά συνολικής αξίας 1.000 ευρώ και το χρηματικό ποσό των 3.000 ευρώ, έχοντας το ρόλο του εισπράκτορα. Είχε προηγηθεί τηλεφώνημα στην 56χρονη από άγνωστο άνδρα, ο οποίος προσποιούμενος τον λογιστή και με το πρόσχημα της αναγκαστικής καταγραφής χρημάτων και χρυσαφικών προκειμένου να διασφαλιστούν και να αποφευθεί πρόστιμο από την εφορία, ζήτησε να συγκεντρώσει όλα τα χρήματα και τα χρυσαφικά που είχε στο σπίτι της και να τα παραδώσει σε συνεργό του. Η 56χρονη αντιλαμβανόμενη τη σε βάρος της απάτη ενημέρωσε την αστυνομία. Έτσι οργανώθηκε η αστυνομική επιχείρηση και συνελήφθη ο 26χρονος, ο οποίος μετέβη με γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν ακόμη δύο συνεργοί του, οι οποίοι αντιλαμβανόμενοι τη σύλληψή του ανέπτυξαν ταχύτητα και πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση. Στο πλαίσιο της προανάκρισης προέκυψε ότι μια άγνωστη γυναίκα, συνεργός του 26χρονου, νωρίτερα την ίδια ημέρα, κατάφερε να πείσει με τον ίδιο τρόπο μια 91χρονη σε περιοχή της Φλόρινας να συγκεντρώσει χρυσαφικά συνολικής αξίας περίπου 10.000 ευρώ, τα οποία παρέλαβε ο 26χρονος, ο οποίος μετέβη στο σπίτι της μαζί με τους δύο άγνωστους συνεργούς του. Από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φλόρινας συνεχίζονται οι έρευνες για την ταυτοποίηση ακόμη τεσσάρων αγνώστων ατόμων, συνεργών του συλληφθέντα, ενώ εξετάζεται η συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόπινες πράξεις, καθώς και ο εντοπισμός τυχόν άλλων παθόντων. Εν τω μεταξύ, παγίδα σε επιτίδιους που προσπάθησαν να την εξαπατήσουν έστησε μια 85χρονη σε περιοχή των Σερβίων με τη βοήθεια και τις οδηγίες αστυνομικών. Η 85χρονη δέχθηκε τηλεφωνική κλήση από άγνωστο άνδρα, ο οποίος προσποιούμενος τον λογιστή και με το πρόσχημα της καταγραφής χρημάτων και τιμαλφών, ζήτησε από την 85χρονη την άμεση παράδοσή του σε συνεργό του. Η 85χρονη, αντιλαμβανόμενη ότι πρόκειται για απάτη, ενημέρωσε την αστυνομία και άμεσα από το αστυνομικό τμήμα Σερβίων Κοζάνης οργανώθηκε αστυνομική επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του ατόμου που θα παραλάμβανε το χρηματικό ποσό που είχε προσυμφωνηθεί. Την επόμενη μέρα, μια 30χρονη μετέβη με γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο στο κατάστημα της 85χρονης προκειμένου να παραλάβει σακούλα που υποτίθεται ότι περιείχε το χρηματικό ποσό και τα χρυσαφικά, όμως συνελήφθη από τους αστυνομικούς. Κοντά στο κατάστημα εντοπίστηκε το γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 31χρονος, ο οποίος κατάφερε να διαφύγει προσωρινά, καθώς εντοπίστηκε και πάλι λίγη ώρα αργότερα και συνελήφθη. Οι συλληφθέντες με την δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα πλημελιωδικών Κοζάνης, ενώ προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε το αστυνομικό τμήμα Σερβίων. Τη Λευκή Νύχτα διοργανώνει ο Εμπορικός Σύλλογος Γρεβενών αύριο, μετατρέποντας το εμπορικό κέντρο της πόλης σε ένα ζωντανό χώρο αγορών, ψυχαγωγίας και διασκέδασης. Τα εμπορικά καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά έως τις 12 τα μεσάνυχτα, προσφέροντας μοναδικές εκπτώσεις, ελκυστικές προσφορές και πολλές ευχάριστες εκπλήξεις για το καταναλωτικό κοινό. Η Λευκή Νύχτα, αναφέρει ο Εμπορικός Σύλλογος, αποτελεί έναν θεσμό που στηρίζει την τοπική επιχειρηματικότητα, ενισχύει την επισκεψιμότητα στην αγορά και αναδεικνύει τη δυναμική των τοπικών επιχειρήσεων, ενώ παράλληλα είναι μια ευκαιρία για κατοίκους και επισκέπτες να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους σε ιδιαίτερα προνομιακές τιμές, απολαμβάνοντας ταυτόχρονα μια ξεχωριστή βραδιά στο κέντρο της πόλης. Παράλληλα, πραγματοποιώντας αγορές από καταστήματα που συμμετέχουν στη δράση, οι καταναλωτές θα αποκτούν το δικαίωμα συμμετοχής σε μεγάλες κληρώσεις με πλούσια δώρα και δωροεπιταγές που θα προσφέρει ο Εμπορικός Σύλλογος. Στην κλήρωση θα συμμετέχουν αποδείξεις για αγορές που θα πραγματοποιηθούν σήμερα, αύριο αλλά και το Σάββατο. Οι δωροεπιταγές θα μπορούν να εξαργυρωθούν αποκλειστικά στα συμμετέχοντα καταστήματα, ενισχύοντας έτσι την τοπική αγορά και τις επιχειρήσεις που στηρίζουν τη διοργάνωση. Για τη διευκόλυνση των καταναλωτών, μάλιστα, κάθε συμμετέχουσα επιχείρηση θα διαθέτει σε εμφανές σημείο της βιτρίνας της την επίσημη αφίσα της διοργάνωσης, ώστε να είναι εύκολα αναγνωρίσιμη. Η Λευκή Νύχτα είχε προγραμματιστεί αρχικά για σήμερα, ωστόσο, λόγω του μεγάλου συλλαλητηρίου στην Κοζάνη, κατά της απολιγνητοποίησης, ο Εμπορικός Σύλλογος Γρεβενών, όπως δηλώνει, με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους επαγγελματίες, στους καταναλωτές, στους πολίτες που πλήττονται άμεσα από τις συνέπειες της απολιγνητοποίησης, καθώς και απέναντι στη διοργάνωση, αποφάσισε τη μετάθεση της Λευκής Νύχτας για μία ημέρα.

Συνεχίζονται μέχρι την Κυριακή οι γιορτές της Γης στη Βλάστη Εορδέα, ένα εναλλακτικό οικολογικό φεστιβάλ στη φύση. Στο μουσικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων θα εμφανιστούν σήμερα στις 9 το βράδυ το Μουσικό Σχολείο Πτολεμαϊδα, οι Σιχαΐνιδες και η Βουκολική Διαταραχή. Αύριο η Λία Χάιντ, τα Καλογεράκια, η Μάρθα Φρίτζιλα και η Φρανκ Σπανκ. Το Σάββατο η Ψήλη Στάχυρα, Μπόμπαν Μάρκοβιτς και Μωρά στη Φωτιά, ενώ την Κυριακή στις 2 θα πραγματοποιηθεί μεσημεριανό γλέντι στο κάμπινγκ στο Λόφο του Αηλιά με μουσικά μπουλούκια. Παράλληλα, το φεστιβάλ περιλαμβάνει ένα πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων για μικρούς και μεγάλους, όπως καθημερινές δραστηριότητες, θεατρικές παραστάσεις και παιδικά εργαστήρια το πρωί από τις 11 έως τις 2 και από τις 6 το απόγευμα έως τις 8.30 το βράδυ. Επίσης, εκδηλώσεις γαστρονομίας με παρασκευή τυριού, τραχανά και πίτας, καθώς και δράσεις μανιταρογνωσίας και γευσηγνωσίας τυριών. Εκπαίδευση στη φύση με δραστηριότητες μετεωρολογίας, βοτανικής αναγνώρισης, πεζοπορίας, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, προβολές ντοκιμαντέρ και ξεναγήσεις, καθώς και δράσεις και εργαστήρια οικαστικών, μουσικής και χορού. Εν τω μεταξύ, επισκέψιμο θα είναι το σουηδικό εργοστάσιο «Η Φαντουργία» στη Βλάστη Εορδέας κάθε Σάββατο από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ και κάθε Κυριακή από τις 11 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Όπως αναφέρει ο Δήμος Εορδέας, ένας χώρος μνήμης, τέχνης, παράδοσης και παραγωγικής ιστορίας της Βλάστης ανοίγει τις πόρτες του στο κοινό, προσκαλώντας κατοίκους και επισκέπτες να γνωρίσουν από κοντά ένα ιδιαίτερο κομμάτι της τοπικής ταυτότητας. Κατ' εξαίρεση, στη διάρκεια των γιορτών της Γης από αύριο μέχρι και την Κυριακή, το σουηδικό εργοστάσιο «Η Φαντουργία» θα είναι επισκέψιμο από τις 12 το μεσημέρι έως τις 3. Υπεύθυνη για τον συντονισμό των επισκέψεων είναι η Αναστασία Πράπα, Δημοτική Σύμβουλος της Δημοτικής Ενότητας Βλάστης.

Και με το φεστιβάλ στην Βλάστη, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων. Στη μία θα συνδεθούμε με τον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ για να ακούσουμε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Μέχρι τότε συνεχίζουμε με μουσικές επιλογές του Νίκου Γκουτζιόμητρου. Από τον Χρήστο Τζομπανάκη που ήταν στην τεχνική επιμέλεια και τον Περικλή Καραφιλίδη που επιμελήθηκε και παρουσίασε το δελτίο, ευχές για ένα χαρούμενο απόγευμα.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στην στήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στην ρύθμιση του ήχου είναι ο Χρήστος Σιδερίδης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤΡΙΑ και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

0: Πέμπτη σήμερα, 9 Ιουλίου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Η κηδεία της Βάγιας Νέστορα στην Κοζάνη, παρόντες ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο απολογούνται αύριο οι αστυνομικοί για τον τραυματισμό ενός 20χρονου μετά από καταδίωξη στο Άργος. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ο νεαρός που έκανε βουτιά στα ρηχά από τη σκάλα Περέας. Εκτός φυλακής είναι ο James Δαλαμάγκας που είχε συλληφθεί για υπόθεση ανθρωποκτονίας στην Αυστραλία. Τραγική κατάληξη είχε η αναζήτηση του υποβρύχιου αλιέα που αγνοούνταν νότια της Κρήτης. Διακοπή εργασιών επέβαλε σε πάνω από 10 οικοδομές η επιθεώρηση εργασίας στο Βόλο. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να ξεκινήσουμε, καθώς αύριο απολογούνται για οι δύο αστυνομικοί που διώκονται για τους πυροβολισμούς μετά από καταδίωξη τα ξημερώματα της Τετάρτης στο Άργος, που είχε ως αποτέλεσμα μάλιστα το σοβαρό τραυματισμό του 20χρονου οδηγού. Απολογούνται διότι κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Ο Βασίλης Κούβαλης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Τρίπολης. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Όπως είπες, για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση διώκονται οι δύο αστυνομικοί για τους πυροβολισμούς μετά την καταδίωξη τα ξημερώματα της Τετάρτης στο Άργος. Είχε ως αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό του 20χρονου οδικού. Οι δύο αστυνομικοί έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν αύριο Παρασκευή. Οι ίδιοι φέρονται να έφεραν και να ανέφεραν ότι δεν είχαν οπτική επαφή, ενήργησαν με προειδοποιητικές βολές προκειμένου να κάνουν τον καταδιωκόμενο να σταματήσει. Διασωληνωμένος βέβαια ο 20χρονος και νοσηλεύεται στη ΜΕΦ του ΚΑΤ σε πολύ σοβαρή και κρίσιμη κατάσταση. Οι αρχές κατά την αυτοψία στο σημείο του περιστατικού έχουν εντοπίσει 13 κάλικες. Η βαλιστική εξέταση θα δείξει αν οι βολές των αστυνομικών ήταν προειδοποιητικές ή σε ευθεία βολή. Αυτό θα αποδειχτεί από τη βαλιστική εξέταση. Ενώ ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αργολίδας, Ανδρέας Μπράγκας, τοποθετήθηκε για την επεισοδιακή καταδίωξη στο Άργος που συγκλώνησε την τοπική κοινωνία και συνεχίζει να τη συγκλονίζει, αναδεικνύοντας τις ακραίες συνθήκες κινδύνου που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοί του, απευθύνοντας σαφές μήνυμα προς την πολιτεία για την άμεση ανάγκη εξυγχρονισμού των επιχειρησιακών μέσων της ελληνικής αστυνομίας, όπως συσκευές ηλεκτρικής ακινητοποίησης, φορητά μέσα διάτρησης ελαστικών και κάθε άλλο σύγχρονο επιχειρησιακό μέσο που μειώνει τον κίνδυνο για τους πολίτες και τους αστυνομικούς κατά τη διάρκεια επικίνδυνων καταδιώξεων. Αναμένουμε αύριο την απολογία λοιπόν και να δούμε τι θα συμβεί με τους αστυνομικούς. Αλλά σίγουρα τι θα συμβεί με τους 20χρονους.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη.

0: Εκτός φυλακής είναι ο James Δελαμάγκας, που είχε συλληφθεί για υπόθεση ανθρωποκτονίας στην Αυστραλία. Αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους μέχρι να συζητηθεί από το αρμόδιο συμβούλιο η έκδοσή του στην Αυστραλία. Να πάμε στο Μιχάλη Βασιλάκη από την ΕΡΤ Πάτρας. Μιχάλη, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Το αίτημα άρσης του καθεστώτος κράτησης είχε κατατεθεί από τον δικηγόρο του James Δελαμάγκα. Το αίτημα αυτό έγινε δεκτό, όπως είπες και εσύ, υπό τους όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και την παρουσία του 56χρονου κάθε 15 μέρες στο αστυνομικό τμήμα. Ο 56χρονος αφέθηκε ελεύθερος από τις φυλακές Αγίου Στεφάνου, όπου κρατήθηκε μέχρι την συνεδρίαση του Συμβουλίου Εφετών Πάτρας, το οποίο θα αποφασίσει για έκδοσή του ή όχι στην Αυστραλία, όπως έχουν αιτηθεί οι Αυστραλιανές αρχές. Αυτά μας ανέφερε και χθες ο δικηγόρος του Νίκος Αποστολόπουλος, ο οποίος είπε χαρακτηριστικά ότι έγινε αίτηση ενώπιον του Συμβουλίου Εφετών για αντικατάσταση της κρατήσεώς του. Ο ίδιος ανέφερε ότι υπάρχουν διάφοροι νομικοί και πραγματικοί ισχυρισμοί, οι οποίοι υποστήριξε ότι αφορούσαν και στην παραγραφή αλλά και στη δυνατότητα αυτή κατά αυτή της εκδόσεως, και το Συμβούλιο έκρινε ότι οι ισχυρισμοί της πλευράς του ήταν βάσιμοι, γι' αυτό και έκανε δεκτή την αίτηση. Να υπενθυμίσουμε ότι ο James Δελαμάγκας κατηγορείται στην Αυστραλία πως είχε δολοφονήσει το 1999 στο Σίδνεϊ τον ομογενή Γιώργο Γιαννόπουλο σε κέντρο διασκέδασης. Το θύμα είχε χάσει τη ζωή του όταν προσπάθησε να μπει στη μέση και να σταματήσει μια άγρια συμπλοκή που είχε ξεσπάσει ανάμεσα σε δύο θαμώνες. Και ο Δελαμάγκας κατηγορείται από τις Αυστραλιανές αρχές ότι του επιτέθηκε ευνηδιαστικά, καταφέροντάς του θανάσιμα χτυπήματα με μαχαίρι. Περιμένουμε τώρα πλέον και την οριστική απόφαση περί εκδόσεως ή όχι του Συμβουλίου Εφετών Πάτρας.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μιχάλη.

0: Τραγική κατάληξη είχε η αναζήτηση του υποβρύχιου Αλιέα, που αγνοούνταν νότια της Κρήτης. Μετά από πολύ ωραίες έρευνες των αρχών, επιβεβαιώθηκε το χειρότερο σενάριο, καθώς βρέθηκε η σωρός του 65χρονου σε θαλάσσια περιοχή μεταξύ Φραγκοκάστελου και Ροδάκινου. Βασίλης Φουντουλάκης από την Αρτιχανίων θα μας πει περισσότερα. Βασίλη.
1: Επιβεβαιώθηκε το χειρότερο σενάριο, όπως είπες πολύ σωστά και εσύ, Βίκη, καθώς χθες το απόγευμα, αργά το απόγευμα, βρέθηκε δυστυχώς η σωρός του 65χρονου Αλιέα, υποβρύχιου Αλιέα, ο οποίος αναζητούνταν από την Τρίτη το βράδυ από τις αρχές, μετά τη δήλωση της συζύγου του, η οποία είχε χάσει τα ίχνη του από το μεσημέρι της ίδιας μέρας, όταν και ο Αλιέας είχε πάει για υποβρύχιο ψάρεμα στην περιοχή του Φραγκοκάστελου. Δεν είχε δώσει σημεία ζωής μέχρι το βράδυ και στη συνέχεια η σύζυγός του ήταν εκείνη η οποία ουσιαστικά δήλωσε αρχές την εξαφάνιση του. Από εκεί πέρα είχε ξεκινήσει μια διαδικασία εντοπισμού του 65χρονου Αλιέα από τις λιμενικές αρχές, και όχι μόνο από τις λιμενικές αρχές, αλλά και από ιδιώτες που χρησιμοποίησαν αλιευτικά σκάφη, αλλά και άλλους ναυαγοζώστες. Επίσης υπήρχε και μια πολύ μεγάλη επιχείρηση και στην στεριά, όχι μόνο δηλαδή δια θαλάσσια, αλλά και στην στεριά, αλλά και δια αέρος, με αεροσκάφος της Frontex, εννοώ αεροσκάφος drone της Frontex. Εν τέλει, μετά από πολλές ώρες, βρέθηκε η σωρός του 65χρονου Αλιέα μεταξύ της θαλάσσιας περιοχής Φραγκοκάστελου και Ροδάκινου. Δυστυχώς, στη συνέχεια ταυτοποιήθηκε ότι ήταν ο 65χρονος Αλιέας και φυσικά διαπιστώθηκε ότι ήταν ο συγκεκριμένος ο οποίος βρέθηκε νεκρός. Αξίζει να πούμε ότι ο 65χρονος πήγαινε κάθε χρόνο, ερχόταν κάθε χρόνο στην Κρήτη και συγκεκριμένα στην νότια Κρήτη, στα Σφακιά δηλαδή, για να κάνει τις διακοπές του μαζί με τη σύζυγό του. Ο ίδιος είχε καταγωγή από την Πελοπόννησο, ενώ η σύζυγός του είχε καταγωγή από τα Χανιά. Δυστυχώς αυτές ήταν και οι μοιραίες διακοπές για την ζωή του, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη.

0: Να πάμε τώρα στην Κοζάνη, όπου κυβεύεται η Βάγια Νέστορα, η οποία υπέκυψε στα τραύματά της μετά την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της στη Θεσσαλονίκη. Το κλίμα φυσικά εκεί είναι πολύ βαρύ. Βρίσκεται και η κόρη της, η Αφροδίτη, η οποία είναι τραυματίας, ενώ το παρόν δίνουν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αλλά και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Στην Κοζάνη βρίσκεται και ο Χρήστος Τσαλικίδης, ο οποίος θα μας δώσει και το ρεπορτάζ. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Ολοκληρώθηκε η εξόδους ακολουθία, η είσοδος για τα κημητήρια του Αγίου Γεωργίου στην Κοζάνη, για να ταφεί η Βάγια Νέστορα να δοκιμάσει την τελευταία της κατοικία. 12 η ώρα ξεκίνησε η εξόδους ακολουθία και ένα μεγάλο γιατί πλανάται πάνω από την πόλη της Κοζάνης. Αυτό είναι το μόνιμο το οποίο ακούς σε όλη την πόλη εδώ στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου στην Κοζάνη. Ένα γιατί το οποίο είναι σπαρακτικό, δεδομένου ότι μιλούμε για μια γυναίκα η οποία ήταν αγαπητή και την είχαν αγκαλιάσει όλοι οι συμπολίτες. Στη παρουσία του Πρωθυπουργού τελεστήξεως, του κουλουθέτου Κυριακού Μητσοτάκη, του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, του Νίκου Ανδρουλάκη, στελεχών από υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, τοπικοί φορείς, στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης, υπουργοί, βουλευτές, όλοι μαζί της είπανε το τελευταίο αντίο. Σπαρακτικός, ο επικίδιος του αδερφού της, ο οποίος, όπως ανέφερε, η Βάγια Νέστορα δολοφονήθηκε από άνανδρα χέρια. Και ήταν συγκλονιστική η στιγμή κατά την οποία είπε το τελευταίο αντίο και αυτός στην αδερφή του. Πλέον όλοι μεταφέρονται προς τα κημητήρια, εκεί όπου θα είναι η τελευταία κατοικία της Βάγιας Νέστορας.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρήστο. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση, νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ο νεαρός που χθες το απόγευμα τραυματίστηκε όταν έκανε βουτιά στα ριχά από τη σκάλα Περέας. Να πάμε στη Λία Χριστάρα, η οποία έχει το ρεπορτάζ. Λία.
2: Καλώς σας μεσημέρι. Ο 17χρονος λοιπόν βρισκόταν ανήλικο το παιδί, βρισκόταν στη σκάλα Περέας όταν έκανε μια βουτιά. Και ξαφνικά οι λουόμενοι εκεί παρατήρησαν ότι κάτι σοβαρό τρέχει. Τον βοήθησαν, τον έβγαλαν έξω από το νερό και κάλεσαν σε βοήθεια. Καταλαβαίνετε ότι επικράτησε πανικός. Ήρθε πολύ γρήγορα το ΕΚΑΒ, που μας είπαν και αυτόπτες μάρτυρες. Το παιδί δεν είχε τις αισθήσεις του, είχε σφιγμό, του έκαναν καρδιοαναπνευστική και στη συνέχεια τον μετέφεραν στο νοσοκομείο Ιπποκράτειου της Θεσσαλονίκης. Εκεί χρειάστηκε να γίνει μάλιστα και επέμβαση, χειρουργική επέμβαση κατά τη διάρκεια της νύχτας. Το παιδί φέρει πολύ σοβαρά τραύματα, έχει κάκωση στον αυχένα και στο κεφάλι, γιατί βούτυξε όπως φαίνεται με το κεφάλι και είναι διασωληνωμένος. Οι γιατροί πραγματικά κάνουν τα δυνατά, αλλά η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Να σας πω ότι υπάρχει και σε εξέλιξη έρευνα για να βρεθούν στοιχεία για το παιδί, γιατί μέχρι στιγμής δεν έχουν βρεθεί στοιχεία περαιτέρω, δηλαδή στοιχεία της ταυτότητάς του. Γνωρίζουμε ότι είναι αγόρι φυσικά και είναι πολύ νεαρό, σχεδόν ανήλικο, κοντρέλει στην ανηλικότητα. Από εκεί πέρα όμως δεν έχουν βρεθεί άλλα στοιχεία. Τώρα στην περιοχή και στη σκάλα Περέας δεν είναι το μοναδικό περιστατικό. Να σας πω ότι όλοι εκεί, και εγώ έχω καλύψει στο παρελθόν, πέρυσι συγκεκριμένα, ακόμη ένα τέτοιο περιστατικό, που ένας Ρουμάνος 48 ετών βούτυξε με αποτέλεσμα να χάσει μάλιστα τη ζωή του μπροστά στα μάτια της κόρης του και της γυναίκας του. Εκεί υπάρχει μια σήμανση ότι απαγορεύεται να βουτάς και είναι πολύ ριχά τα νερά. Τώρα κάποιοι μάλλον φαίνεται να την αγνοούν. Θα πρέπει ίσως να πάρθουν περαιτέρω μέτρα, δεν ξέρουμε. Πάντως εκεί η γειτονιά λέει, ο κόσμος δηλαδή, οι καταστηματάρχες, ότι είναι συνεχή αυτά τα περιστατικά. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Επαναλαμβάνω, τα νερά εκεί είναι πάρα πάρα πολύ ριχά. Ήδη το ξέρουν φυσικά, όπως και η Θεσσαλονίκη. Ίσως να μπει κάποια μεγαλύτερη σήμανση για να αποτραπεί από όλους δηλαδή κάτι τέτοιο.
0: Να είναι ιδιαίτερα ορατό και να γίνει πολύ ιδιαίτερα γνωστό. Όπως είπες εσύ, ίσως μια μεγαλύτερη σήμανση να χρειάζεται εκεί. Δεν ξέρω, πάντως καλό θα είναι να το ξαναπούμε αυτά, ότι τα νερά εκεί είναι ρηχά, όπως είπες, Λία. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τώρα, διακοπή εργασιών σε περισσότερες από 10 οικοδομές στο Βόλο έχει επιβάλει το τελευταίο χρονικό διάστημα η επιθεώρηση εργασίας για έλλειψη μέτρων ασφαλείας των εργατών. Πρόσφατα, ένας 62χρονος εργάτης οικοδομής έπεσε κατά τη διάρκεια εργασιών από μπαλκόνι που δεν είχε κάγκελα και ευτυχώς γλίτωσε με κάταγμα στο πόδι του. Να πάμε στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤΑ Βόλου. Ελένη.
3: Καλό σας μεσημέρι. Να σας πω λοιπόν ότι σε περισσότερες από 10 οικοδομές στην πόλη έχει ήδη επιβληθεί διακοπή εργασιών μέχρι να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την αποτροπή ατυχημάτων. Αφορμή για την εντατικοποίηση των ελέγχων αποτελεί και το πρόσφατο, όπως είπατε και εσείς, εργατικό ατύχημα σε ανεγυρώμενη πολυκατοικία. Ο εργαζόμενος που εκτελούσε εργασίες τοποθέτησης πλακιδίων σε μπαλκόνι χωρίς προστατευτικά στάθηκε τυχερός καθώς τραυματίστηκε στο πόδι και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο του Βόλου, όπου έχει υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για την αποκατάσταση του κατάγματος, ενώ η κατάστασή του δεν εμπνέει ανησυχία. Το περιστατικό, να πω ότι διερευνά κλιμάκιο της επιθεώρησης εργασίας για να διαπιστωθούν ακριβείς συνθήκες. Οι έλεγχοι γενικότερα επικεντρώνονται κυρίως στην τήρηση των μέτρων προστασίας από πτώση σε ύψος, καθώς σε αρκετές περιπτώσεις έχουν εντοπιστεί παραβάσεις σε ανοίγματα οικοδομών, όπως μπαλκόνια, σκάλες και άλλα σημεία που υπάρχει άμεσος κίνδυνος για τη ζωή των εργαζομένων. Σύμφωνα με στοιχεία του Συλλόγου Κατασκευαστών Μαγνησίας, σε αυτή την περίοδο βρίσκονται σε εξέλιξη περίπου 50 οικοδομές στο Βόλο, καθώς η οικοδομική δραστηριότητα συνεχίζεται με έντονους ρυθμούς. Ωστόσο, η λήψη εργατικών χεριών και η πίεση για γρήγορη ολοκλήρωση των έργων αυξάνουν τους κινδύνους, ιδιαίτερα όταν δεν εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας. Επίσης, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι σε αρκετές περιπτώσεις οι παραβάσεις που εντοπίστηκαν ήταν τέτοιου βαθμού ώστε να οδηγήσουν, όπως είπαμε, από την αρχή σε άμεση διακοπή εργασιών, ενώ σε ορισμένες οικοδομές επιβλήθηκαν και διοικητικές κυρώσεις. Οι εργασίες, να πω ότι μπορούν να συνεχιστούν μόνο μετά την αποκατάσταση των προβλημάτων και τον έλεγχο βέβαια ότι τα μέτρα προστασίας εφαρμόζονται. Παράλληλα, η επιθεώρηση εργασίας πραγματοποιεί στάσεις και για την προστασία των εργαζομένων από τις υψηλές θερμοκρασίες, καθώς οι οικοδόμοι και τα συνεργεία τεχνικών έργων εργάζονται σε ιδιαίτερα επιβαρημένες συνθήκες. Ενώ με την οικοδομική δραστηριότητα πράγματι να βρίσκεται σε τόσο ανωδική πορεία, οι έλεγχοι αναμένεται να συνεχιστούν με στόχο βέβαια να αποτραπούν νέα ατυχήματα και να διασφαλιστεί ότι το μεροκάματο των εργαζόμενων δεν θα μετατρέπεται σε κίνδυνο για τη ζωή τους.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν τα ξημερώματα λιμενική στην Αλεξανδρούπολη μετά από έλεγχο που έγινε σε όχημα, μέσα στο οποίο βρέθηκαν χιλιάδες παράνομα αλλιευμένοι αχινοί. Η Χρυσούλα Σαμουρίδου από την Ερθορεστιάδας είναι μαζί μας. Χρυσούλα.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πάνω από 3.500 αχινοί ήταν και το συνολικό τους βάρος 181 κιλά. Είχαν αλλιευτεί και τους μετέφεραν αυτοί οι τρεις νεαροί Έλληνες, είναι αυτοί που συνελήφθησαν, 24, 28 και 23 ετών. Τα ξημερώματα έγινε αυτό. Συνελήφθησαν από στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Αλεξανδρούπολης και τη ΣΟΠ και Ροδόπης. Υπήρξε μια συνεργασία εκεί των δύο αρχών. Το όχημα μεταφοράς έγινε αντιληπτό κοντά στα διόδια της Μέστης, πάνω στην Εγνατία Οδό. Οι αρχές το σταμάτησαν και το συνόδευσαν μέχρι το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης για να γίνει έλεγχος και τα παράνομα αλλιεύματα βρίσκονταν μέσα σε 4 σάκους. Που βρέθηκαν μέσα στο όχημα με το οποίο γινόταν η μεταφορά με σκοπό την παράνομη εμπορία. Το μεγαλύτερο μέρος των αχινών, Βίκη, υπολείπονταν των προβλεπόμενων διαστάσεων. Η ποσότητά τους ήταν πολύ πολύ μεγαλύτερη από εκείνη που επιτρέπεται να αλλιεύεται και η μεταφορά τους προφανώς γινόταν χωρίς τις προβλεπόμενες άδειες. Τώρα, οι 3.584 αχινοί επέστρεψαν στη θάλασσα. Και οι συλληφθέντες βρίσκονται αντιμέτωποι με κατηγορίες παράβασης των ρυθμιστικών μέτρων για την αλληλεία αχινού, άρθρων του αλλιευτικού κώδικα και άρθρων που αναφέρονται στην υποβάθμιση του περιβάλλοντος.
0: Χρυσούλα, τώρα να πάμε σε ένα άλλο περιστατικό, στη Σαμοθράκη, καθώς έγινε γνωστό ότι έφτασαν με φουσκωτό στο νησί 24 μετανάστες, ανάμεσα τους μάλιστα 11 ανήλικοι.
4: Ναι, είναι συγκεκριμένα για να σας πω, είναι 6 άνδρες, 7 γυναίκες και 11 ανήλικοι, όπως είπες. Που επέβαιναν στο φουσκωτό αυτό που έφτασε το πρωί της Τρίτης, έφτασε αυτό στη Σαμοθράκη, αλλά το περιστατικό έγινε χθες γνωστό, χθες το απόγευμα από το λιμενικό, το οποίο αναφέρει ότι ενημερώθηκε για μία λέμβο στη θαλάσσια περιοχή Άγκιστρο, έφτασε εκεί ένα περιπολικό σκάφος και από ξηρά ταυτόχρονα κινήθηκε και ένα περιπολικό όχημα του λιμενικού για τον εντοπισμό αυτών των ατόμων. Οι 24 μετανάστες πρόσφυγες βρέθηκαν τελικά στην παραλία Λαγκαδιώτη και μεταφέρθηκαν στο λιμενικό τμήμα της Σαμοθράκης που διενεργεί και την προανάκριση για το περιστατικό. Εκείνο που μπορούμε να πούμε όμως, Βίκη, και να σημειώσουμε είναι ότι σύμφωνα τουλάχιστον με το αρχείο των ειδήσεών μας, γιατί το αναζήτησα λίγο, η τελευταία φορά που βάρκαμε μετανάστες έφτασε στη Σαμοθράκη ήταν πριν από 2 χρόνια, το καλοκαίρι του 2024. Κανείς δεν μπορεί να ξέρει ακριβώς βέβαια αν αυτό το περιστατικό της Τρίτης είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό ή εάν οι διακινητές ξαναβάζουν στο χάρτη των διαδρομών τους και το νησί της Σαμοθράκης, Βίκη.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Τώρα από αύριο αναμένεται η θερμοκρασία να ακολουθήσει σταδιακή ανωδική πορεία, ενώ σήμερα μάλιστα η κεντρική Μακεδονία βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Ο Χρυσόστομος Παρανός, ο μετεωρολόγος της ΕΡΤΡΙΑ, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χρυσόστομε, να ξεκινήσουμε πρώτα με τα του καιρού. Θα δούμε υψηλές θερμοκρασίες μέσα στο επόμενο διάστημα.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πράγματι, από αύριο σιγά σιγά αρχίζει να ανεβαίνει λιγάκι η θερμοκρασία. Θα έλεγα όμως σε λίγο παραπάνω από την εποχή επίπεδα, δηλαδή θα φτάσουμε την Κυριακή και τους 36 με 37, ίσως και τοπικά τους 38 σε πολύ τοπικό επίπεδο. Από Δευτέρα όμως θα πέσουμε και πάλι κατά 2 με 3 βαθμούς, την ίδια ώρα που στη Δυτική Μεσόγειο θα αρχίσει από Δευτέρα να ανεβαίνει σημαντικά η θερμοκρασία και ίσως πάμε σε ένα σημαντικό κύμα ζέστης. Όσον αφορά τώρα την εξέλιξη για από εκεί και πέρα, όσον αφορά τη ζέστη, φαίνεται ότι το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου πλέον υπάρχει αρκετά μεγάλη πιθανότητα να έχουμε κάποιο ισχυρό κύμα καύσωνα και στη χώρα μας. Οι θερμότερες αέριες μάζες θα μας επισκεφθούν από τη Δυτική Μεσόγειο. Και σε ό,τι αφορά την επικινδυνότητα της πυρκαγιάς που αναφέρθηκε, σήμερα πράγματι είμαστε σε υψηλό κίνδυνο. Βέβαια το ευχάριστο είναι ότι έχει βρέξει τόσο στο Κυλκί, στη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική, οπότε έχει μειωθεί κάπως αυτός ο κίνδυνος. Έχουμε βέβαια κάποιους ανέμους βόρειο-δυτικούς σχετικά ισχυρούς. Αύριο θα πέσουν οι άνεμοι, ωστόσο από την Κυριακή και τη Δευτέρα θα ξαναστραφούν σε βορειοδυτικούς και θα ενταθούν σε 5 με 6 μποφόρ ένταση. Οπότε Κυριακή και Δευτέρα θεωρώ ότι θα είμαστε και πάλι σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Σε ό,τι αφορά την υπόλοιπη χώρα, περιμένουμε μία ένταση των βοριάδων Κυριακή και Δευτέρα, κυρίως μέσα στο Αιγαίο Πέλαγος, στο γνωστό μας Μελτέμι δηλαδή, που πρόσκαιρα θα φτάνει και τα 7 μποφόρ.
0: Μάλιστα, Χρυσόστομε, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Έντομο φαίνεται ότι καταστρέφει τις δενδροκαλλιέργειες στην περιοχή της Φαλάνης, στη Λάρισα. Μιλάμε για δενδροκαλλιέργειες οι οποίες είχαν καταστραφεί και από τις πλημμύρες του Ντάνιελ. Ο Βαγγέλης Μητρούσιας είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Λάρισας. Βαγγέλη.
6: Έτσι είναι. Μιλάμε για τον Καπνώδη, έτσι ονομάζεται το συγκεκριμένο έντομο, που καταστρέφει δέντροκαλλιέργειες, ροδακινιές, βερικοκές αλλά και δαμασκινιές. Αυτό το έντομο εμφανίστηκε πριν από λίγες ημέρες και έχει προκαλέσει μεγάλη ανησυχία στους ροδακινοπαγωγούς, κυρίως της περιοχής της Φαλάνης, γιατί εκεί εντοπίστηκε δίπλα από τον ποινιό ποταμό σε δέντροκαλλιέργειες που είχαν καταστραφεί από τον Ντάνιελ και μάλιστα είχε για ανασύσταση των καλλιεργειών. Είναι ένα έντομο το οποίο προκαλεί αρχικά τρώει τα φύλλα, στη συνέχεια όμως θα έλεγα ότι γίνεται σκουλίκι αφού όταν γεννήσει τα αυγά και το σκουλίκι αυτό τρώει και το ίδιο το δέντρο, που σημαίνει ότι η ζημιά είναι ολική και αυτό είναι που έχει ανησυχήσει και αρχίζει σιγά σιγά και εξαπλώνεται. Σήμερα κλιμάκιο θα έλεγα από τον Γενικό Διευθυντή της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Θεσσαλίας μαζί με τον αρμόδιο την Περιφερειάρχη επισκέφτηκαν αυτή την περιοχή και συνομίλησαν με τους παραγωγούς. Αυτό που υπόθηκε είναι ότι προσπαθούν να εντοπίσουν, γιατί δεν υπάρχουν και τα κατάλληλα, να το πω έτσι, φυτοφάρμακα. Υπήρχαν κάποια παλιά τα οποία όμως δεν έχουν την έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν θέλουν σε καμία περίπτωση να μπουν σε τέτοιες περιπέτειες οι αγρότες. Αναζητούν μαζί με την περιφέρεια τώρα το πώς μπορούν να καταπολεμήσουν και να σταματήσουν την εξάπλωση. Γιατί έτσι και εξαπλωθεί, μιλάμε για μια τεράστια καταστροφή στις δενδροκαλλιέργειες και κυρίως στα ροδάκινα, που στην περιοχή είναι μία από τις δυναμικότερες καλλιέργειες. Άλλωστε υπάρχουν και τα σχετικά εργοστάσια στην περιοχή, αυτό είναι και ο λόγος. Θα πρέπει βέβαια να πούμε ότι αυτό το έντομο, που είναι όπως το σκαθάρι, έτσι για να το δούμε, έχει κάνει την εμφάνισή του, από ό,τι λένε οι πληροφορίες, και σε άλλες περιοχές της χώρας, με τα αποτελέσματα να είναι καταστροφικά έτσι για τους ίδιους τους παραγωγούς, οι οποίοι, όπως έλεγε και ο αντιπεριφερειάρχης ο κ. Τσέτσελας, ότι δεν έχουν αντιμετωπίσει μόνο την παραμόρφωση των προϊόντων, την μικροκαρπία που είχαν στο ξεκίνημα της άνοιξης και της ανδοφορίας. Τώρα προσθέθηκε και αυτό το πρόβλημα, αλλά από την άλλη, εκ των πραγμάτων είναι υποχρεωμένοι να αναζητήσουν τη λύση και να σταματήσουν εδώ την εξάπλωση του εντόπου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βαγγέλη. την ανησυχία του για την πορεία της ζωονόσου και την έντονη δυσαρέσκειά του για τις καθυστερήσεις της αποζημιώσης, εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας Αγροτικών Λέσβου, Στρατής Κόμβος, στην ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου. Η Ομοσπονδία ζητά άμεσα μέτρα στήριξης των κτηνοτρόφων και σχέδιο για την αντιμετώπιση της επιζωωτίας. Η Δέσποινα Αθανασιάδη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Λέσβο έχει το ρεπορτάζ. Δέσποινα.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πράγματι, μιλώντας σήμερα στην ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου, ο Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λέσβου, Στρατής Κόμβος, εξέφρασε την έντονη ανησυχία του για την εξέλιξη του αυθόδους πυρετού στη Λέσβο. Όπως επισήμανε, η εμφάνιση νέων θετικών κρουσμάτων σε εκτροφές της ζώνης όπου είχε πρωτοεμφανιστεί η νόσος εντείνει την αβεβαιότητα των κτηνοτρόφων, ενώ κάνει λόγο για μεγάλες καθυστερήσεις στην καταβολή των αποζημιώσεων για τα θανατωμένα ζώα, αλλά και για το κατεστραμμένο γάλα. Η Ομοσπονδία ζητά από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να παρουσιάσει σαφές σχέδιο για την αντιμετώπιση της επιζωωτίας, επαναφέρει το αίτημα για εξέταση της εφαρμογής εμβολιασμού και διεκδικεί την άμεση καταβολή των αποζημιώσεων στους δικαιούχους, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Ένα ακόμη βήμα για τη θωράκιση ενός από τα σημαντικότερα υδατικά συστήματα της Ηπείρου γίνεται με την έγκριση του Σχεδίου Σύμβασης για τη Μελέτη Καθορισμού Ζωνών Προστασίας στις πηγές Αγίου Γεωργίου. Το έργο αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς οι συγκεκριμένες πηγές συνδέονται με την ίδρυυση περιοχών της Ηπείρου και της Δυτικής Ελλάδας, ενώ το ζήτημα είχε απασχολήσει και σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο μετά κατά την προηγούμενη περίοδο. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων έχει το ρεπορτάζ. Αλεξάνδρα, καλό σου μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Η παρέμβαση αφορά αυτή την εκπόνηση της εξειδικευμένης μελέτης, που στόχο έχει την προστασία των σημείων και των πεδίων της υδρομηξίας των πηγών του Αγίου Γεωργίου, που εντάσσονται στη λεκάνη απορροής του ποταμού Λούρου. Πρόκειται για μια περιοχή με ιδιαίτερη σημασία για την υδροδότηση, καθώς το νερό των πηγών προορίζεται για την ανθρώπινη κατανάλωση και συνδέεται με κρίσιμες υποδομές ύδρευσης. Ο προϋπολογισμός της συγκεκριμένης σύμβασης ανέρχεται σε 855.000 ευρώ. Μέσα από τη μελέτη θα εξεταστούν οι γεωλογικές και οι υδρογεωλογικές συνθήκες της περιοχής, ώστε να καθοριστούν με ακρίβεια οι ζώνες προστασίας και τα σημεία υδροληψίας. Η διαδικασία περιλαμβάνει τη συγκέντρωση και την αξιολόγηση των υφιστάμενων μελετών και των δεδομένων, με τρεις πεδίου τη συλλογή δεισμάτων εργαστηριακές αναλύσεις, καθώς και την επεξεργασία πρωτογενών στοιχείων. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στον καθορισμό των συγκεκριμένων ζωνών προστασίας για κάθε σημείο υδροληψίας. Οι ζώνες αυτές αναμένονται να αποτελέσουν τη βάση για τη λήψη μέτρων που θα περιορίσουν πιθανούς κινδύνους ερήπανσης και θα διασφαλίζουν την ποιότητα του νερού που προορίζεται για ίδρυψη. Το έργο βέβαια συνδέεται και με την ανάγκη ορθολογικής διαχείρισης των υπόγειων υδατικών πόρων, σε μια περίοδο κατά την οποία η προστασία του νερού αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία λόγω της κλιματικής κρίσης και των αυξημένων απαιτήσεων σε υποδομές ύδρευσης. Το θέμα, να σας πω ότι στις πηγές του Αγίου Γεωργίου είχε βρεθεί και παλαιότερα στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, με αφορμή το μεγάλο έργο ύδρευσης που αφορά τις περιφερειακές ενότητες Λευκάδας, Τρέβεζας και Άρτας. Στην υπογραφή της σχετικής σύμβασης που είχε πραγματοποιηθεί στη Λευκάδα, είχε παραστεί ο ίδιος ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας τότε τη σημασία των έργων που σχετίζονται με τη διαχείριση του νερού. Το νέο δίκτυο της ύδρευσης, όπως έχει αναφερθεί, αξιοποιεί το νερό από τις πηγές του Αγίου Γεωργίου και το μεταφέρει προς τη Λευκάδα, εξυπηρετώντας ευρύτερες ανάγκες υδροδότησης. Η εξέλιξη αυτή είχε αναδείξει το στρατηγικό ρόλο των πηγών, όχι μόνο για την τοπική περιοχή, αλλά και για το ευρύτερο γεωγραφικό σύνολο. Με τη σημερινή μελέτη, το ενδιαφέρον μετατοπίζεται πλέον στην προστασία της ίδιας της πηγής. Η ακριβής οριοθέτηση των ζωνών προστασίας θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για την ασφαλή λειτουργία των υδρευτικών υποδομών και τη διασφάλιση της ποιότητας του νερού σε βάθος χρόνου δίκης ως ένα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Σε κινητοποιήσεις προχωρούν οι κάτοικοι του Χανδρινού Πηλίας, οι οποίοι δηλώνουν αποφασισμένοι μάλιστα να συνεχίσουν τις διαμαρτυρίες τους μέχρι να δοθούν και ουσιαστικές λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η περιοχή, και δεν είναι ένα μόνο, είναι αρκετά και αφορούν την καθημερινότητά τους. Η Μαρία Τομαρά από την ΕΡΤ Καλαμάτας θα μας πει περισσότερα. Μαρία.
9: Κινητοποιήσεις. Λοιπόν, η πρώτη από αυτές, τις συγκεντρώσεις, έχει προγραμματιστεί για αύριο Παρασκευή, 11 το πρωί, έξω το Δημαρχείο της Πύλου, στο Δήμο Πύλου Νέστορος, την πρωτοβουλία. Έχουν αναλάβει ο Αγροτικός Σύλλογος Χανδρινού και Περιφέρειας, ο Χανδριναϊκός Αθλητικός Εξοραϊστικός Σύλλογος και ο Σύλλογος Κότινος. Πρώτο θέμα στην ατζέντα των κατοίκων είναι η παράνομη, όπως καταγγέλουν, υπεράντληση νερού από ιδιωτική γεώτρηση, η οποία, σύμφωνα με τους ίδιους, έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στα υδάτινα αποθέματα της περιοχής. Παράλληλα, ζητούν την άμεση αποκατάσταση της αγροτικής οδοποιίας, καθώς πολλοί δρόμοι βρίσκονται σε κακή κατάσταση, δυσκολεύοντας την πρόσβαση στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Ιδιαίτερα σοβαρό χαρακτηρίζουν και το πρόβλημα της συγκοινωνίας, όπως αναφέρουν τα λεωφορεία του ΚΤΕΛ δεν μπαίνουν πλέον στα χωριά μετά τον χαρακτηρισμό ως επικίνδυνο του δρόμου από Σουλινάρη και μετά, για όποιον ξέρει την περιοχή. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα πολλοί κάτοικοι, κυρίως ηλικιωμένοι και άτομα χωρίς ιδιωτικό αυτοκίνητο, να δυσκολεύονται ακόμα και στις βασικές μετακινήσεις τους. Οι εκπρόσωποι των συλλόγων σημειώνουν ακόμη ότι εδώ και περίπου 2 εβδομάδες έχουν ζητήσει συνάντηση με τον Δήμαρχο Πύλου Νέστορος, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει οριστεί σχετικό ραντεβού, και δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις διαμαρτυρίες τους και μέσα στο καλοκαίρι, εφόσον δεν υπάρξουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις από τις αρμόδιες αρχές. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία.
10: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να πάμε τώρα σε ένα απίστευτο περιστατικό αμέλειας και τραγικής ηρωνίας, το οποίο εκτυλίχθηκε στις Σέρες, βυθίζοντας το πένθος και στην απόγνωση μια οικογένεια. Τι έγινε? Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Σέρων, η οικογένεια κλήθηκε να παραλάβει τον νεκρό συγγενή της, αλλά της παρέδωσαν λάθος πτώμα. Βασίλης Αναστασιάδης μαζί μας από την ΕΡΤ Σέρων. Βασίλη.
11: Βρήκε πραγματικά απίστευτο, βέβαια πάρα πολύ σοβαρό, αυτό το περιστατικό που εκτελήθηκε στις Σέρες. Τώρα, η κόρη ενός 86χρονου από τις Σέρες που έφυγε από τη ζωή, κλήθηκε να πάει στο νεκροτομείο του νοσοκομείου Σερών και να παραλάβει τη σωρό του πατέρα της. Εκεί λοιπόν, σοκαρισμένη, είδε τη σωρό και τους είπε ότι αυτός δεν είναι ο πατέρας μου. Καταλαβαίνεις πώς ένιωσε η γυναίκα αυτή, ειδοποίησε την αστυνομία, υπέβαλε μήνυση, ενώ ο δικηγόρος της θα ζητήσει από την εισαγγελέα άδεια εκταφής νεκρού που πέθανε την ίδια μέρα με τον πατέρα της και κυδεύτηκε στην Ξάνθη. Βέβαια να πούμε και η οικογένεια έχει βάσει με την υποψία ότι είναι ο δικός τους άνθρωπος. Τώρα, βγήκε ανακοίνωση από το Γενικό Νοσοκομείο Σερών. Πρώτα απ' όλα η διοίκηση του νοσοκομείου εκφράζει τη βαθιά της λύπη για την αναστάτωση που προκλήθηκε στις δύο οικογένειες. Όπως λέει, θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για την πλήρη διαλεύκαση της υπόθεσης. Τι λέει το νοσοκομείο, Βίκη, κυρίες και κύριοι? Λέει ότι την ίδια μέρα έφυγαν από τη ζωή δύο άνθρωποι. Ένας 86χρονος, 5 και 20, και μετά τα μεθάνυχτα 2 παρατέταρτο, ένας 79χρονος από την Ξάνθη. Όπως λέει η διοίκηση του νοσοκομείου, οι συγγενείς του 79χρονου από την Ξάνθη ήρθαν στις Σέρες, στηρίχθηκε το πρωτόκολλο, έκαναν αναγνώριση του ανθρώπου τους και παρέλαβαν τη σωρό, έφυγαν στην Ξάνθη και μάλιστα εκεί προχώρησε και η συνταφή. Όπως λέει η ανακοίνωση, μετά από λίγες ώρες ήρθε και η πόρη του 86χρονου, Σεραίο, από τη Σέρες, η οποία τους είπε ότι αυτός δεν είναι ο πατέρας μου. Μάλιστα από το νοσοκομείο επικοινώνησαν τους συγγενείς του νεκρού από την Ξάνθη. Αυτοί είπαν ότι εμείς τον είχαμε αναγνωρίσει, μάλιστα προχωρήσαμε στην ταφή του. Σήμερα ήρθαν εδώ στις Σέρες οι συγγενείς του 79χρονου, έκαναν δεύτερη αναγνώριση και είδαν ότι αυτός τελικά ήταν ο άνθρωπός τους. Τώρα έγινε μήνυση για τον υπάλληλο του νεκροτομείου από την οικογένεια του 86χρονου θα ζητηθεί εισαγγελική παρέμβαση για να γίνει εκταφή του νεκρού και όπως είπε και το νοσοκομείο, όπως λέει και ο δικηγόρος οικογένειας, θα προσπαθήσουν να βρουν ποιος έφυγε για αυτό πραγματικά το ολέθριο λάθος που καταλαβαίνεις τώρα πόσο έχει επηρεάσει τις δύο οικογένειες, ιδιαίτερα τα πάγια γυναίκα για να παραλάβει τη σωρό του πατέρα της και βλέπει ότι δεν είναι αυτός. Πραγματικά ένα ολέθριο λάθος, ένα πολύ πολύ σοβαρό.
0: Όπως επίσης και αυτό που είπες Βασίλη, το ότι η συγγενής του ανθρώπου από την Ξάνθη, ότι φέρεται σύμφωνα πάντοτε με την ανακοίνωση του νοσοκομείου ότι αναγνώρισαν τον άνθρωπό τους, αλλά
11: αυτό
0: τελικά
11: είναι,
0: δεν πήραν τον άνθρωπό τους. Εκεί και αυτό επίσης είναι λίγο περίεργο. Τέλος πάντων είναι κάτι το οποίο θα τα βρουν μέσω της ένορκης διοικητικής εξέτασης ενδεχομένως εάν γίνει στο νοσοκομείο μέσω της ΕΔΕ.
11: Ναι, το νοσοκομείο όπως πολύ σωστά είπες Βίκη, ξέχασα το αναφέρω, ότι διέταξε κατευθύνουσα ένορκη διοικητική εξέταση για να αποδοθούν ευθύνες
0: του
11: υπευθύνους αυτού του τραγικού περιστατικού.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Αντίθετη στην σχεδιαζόμενη μεταφορά της βάσης του ΕΚΑΒ στο αεροδρόμιο Διαγόρας από την περιοχή της Σορονής που βρίσκεται σήμερα καλύπτοντας τη Δυτική Ρόδο, εκφράζουν πρόεδροι τοπικών κοινοτήτων της περιοχής Καμήρου και το τοπικό εργατικό κέντρο. Η Χριστίνα Μέγα είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο. Χριστίνα.
12: Καλό μεσημέρι. Είμαστε εξοργισμένοι και απογοητευμένοι. Θεωρούμε ότι μας αντιμετωπίζουν ως πολίτες κατώτερης στάθμης και δεν μας υπολογίζουν, δήλωσε σήμερα στην ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου ο πρόεδρος της κοινότητας Σορονής, όπου εδρεύει η βάση του ΕΚΑΒ στην Δυτική Ρόδο, Γιάννης Μαρίνος. Κάλεσε τους βουλευτές της Δωδεκανήσου να ενεργήσουν ώστε να ανακληθεί άμεσα η απόφαση, σημειώνοντας μάλιστα ότι σε αντίθετη περίπτωση θα είναι ανεπιθύμητη στα χωριά. Οι 7 πρόεδροι των κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Καμήρου θα συναντηθούν αύριο, παρουσία και του Δημάρχου Ρόδου, προκειμένου να καθορίσουν τη στάση τους. Να πούμε πως την έντονη αντίθεσή του στην σχεδιαζόμενη μεταφορά της βάσης του ΕΚΑΒ από την περιοχή της Σορονής στο αεροδρόμιο εκφράζει και το Εργατικό Κέντρο Ρόδου, διαμηνύει ότι δεν θα δεχθεί να αφαιρεθεί ούτε ένα ασθενοφόρο από την κοινωνία για να καλυφθούν ανάγκες που οφείλει το κράτος και οι διαχειριστές του αεροδρομίου να καλύψουν και καλεί το Υπουργείο Υγείας να ανακαλέσει άμεσα την απόφαση. Θα πρέπει να πω ότι στην ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου μίλησε και ο πρόεδρος του πρώτου τομέα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας Ρόδου, ο Γιάννης Βασιλάκης, ο οποίος ανέφερε ότι η απόφαση για τη μεταφορά του σταθμού του ΕΚΑΒ στο αεροδρόμιο ήταν απόφαση του Υπουργού Υγείας. Ήταν μια γενναία απόφαση, ανέφερε χαρακτηριστικά. Διευκρίνησε δε ότι το σκεπτικό είναι να καλύπτεται και τις βραδινές ώρες στο αεροδρόμιο, έστω και με διασώστες, καθώς ο γιατρός και η νοσηλεύτρια καλύπτουν μόνο τις πρωινές ώρες στο αεροδρόμιο. Χαρακτήρισε επιβεβλημένη την παρουσία του ΕΚΑΒ στο αεροδρόμιο, όπου καθημερινώς διακινούνται 30 με 40 χιλιάδες τουρίστες, ενώ αναφερόμενος στις αντιδράσεις που προκάλεσε η απόφαση, είπε αλίμονο αν πιστεύουν ότι είμαστε εναντίον τους. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε, Χριστίνα. Η δημοσίευση του διαγωνισμού για το έργο της αποκατάστασης ναυαγίου Ζακύνθου, τεχνητή αναπλήρωση ακτής, προϋπολογισμού άνω των 3.800.000 ευρώ, αποτελεί μια ιστορική εξέλιξη για τη Ζακύνθο, όπως ανακοίνωσε ο βουλευτής Ζακύνθου Διονύσης Ακτύπης. Ο Σάκης Νέγκας είναι μαζί μας από την αρτιστή Ζακύνθο. Σάκη.
13: Βίκη, καλό μεσημέρι και στους φίλους ακροατές. Εδώ κοντεύει να ναυαγήσει η όλη διαδικασία, γιατί έχει περάσει πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και ακόμα είμαστε στο επίπεδο της δημοσίευσης του διαγωνισμού για το έργο της αποκατάστασης ναυαγίου Ζακύνθου, τεχνητή αναπλήρωση ακτής, προϋπολογισμού, όπως ανέφερες και εσείς, 3.800.000 ευρώ. Είναι βέβαια μια σημαντική εξέλιξη και ο τοπικός βουλευτής Διονύσης Ακτύπης κάνει λόγο για μια ιστορική ημέρα και εννοείται χθεσινή. Έτσι λοιπόν έχουμε τη σχετική δημοσίευση. Το έργο αφορά την αποκατάσταση της ακτής, την τεχνητή αναπλήρωση, την προστασία από τη διάβρωση, την ασφάλεια των επισκεπτών και τη διαφύλαξη ενός παγκόσμιου συμβόλου της Ζακύνθου. Παράλληλα σύντομα θα ακολουθήσει και η παρέμβαση για τη συντήρηση του ιστορικού πλοιαρίου Παναγιώτης, ώστε η προστασία του ναυαγίου να είναι συνολική. Το πλοιάριο Παναγιώτης, το οποίο έχει καταλήξει εκεί, Mm-hmm. Εδώ και πολλές δεκαετίες πίσω, το οποίο έκανε, πολλούς, έκανε διακίνηση λαθρέων σιγάρων.
0: Ναι.
13: Ναι, ναι. Έχει αποσύνθεση. Είναι σε αποσύνθεση κανονική. Και αν δεν υπάρχει.
0: Πλέον, ναι.
13: Ναι, ναι. Έχει αποσύνθεση. Είναι σε αποσύνθεση κανονική. Και αν δεν υπάρξει σύντομα παρέμβαση,

0: την πολύτιμη επιστημονική του συμβολή, την άρεστη συνεργασία και τη σύνταξη των αγγελικών μελετών, οι οποίες αποτέλεσαν βασική προϋπόθεση για να οριμάσει το έργο και να φτάσουμε στη σημερινή, χθεσινή δηλαδή, ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη. Ο τοπικός βουλευτής εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες του προς τα αρμόδια υπουργεία, τους υπηρεσιακούς παράγοντες και την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό συνολικότερα. Και περιμένουμε να δούμε πότε θα γίνει αυτή η περιβόητη παρέμβαση στην ακτή του ναυαγίου, στη διάσωση του πλοιαρίου Παναγιώτης που βρίσκεται εκεί και στην ευρύτερη περιοχή, στην οποία να πούμε ότι λόγω κατολίσθησης απαγορεύεται πλέον να προσεγγίζουν τα τουριστικά σκάφη την περιοχή.
1: Τα τουριστικά σκάφη, αν δεν κάνω λάθος, είναι από μακριά πλέον τώρα. Δεν
0: από μακριά,
1: προσεγγίζουν την ακτή.
0: Να βγάλουν φωτογραφίες οι τουρίστες, πολύ στον αριθμό, και δεν μπορούν κιόλας και να κάνουν μπάνιο ή να προσεγγίσουν την ακτή και το πλοιάρι όπως συνέβαινε παλιότερα.
1: Ναι.
0: Με αποτέλεσμα από τη φθορά του χρόνου αλλά και από τις παρεμβάσεις τουριστών κτλ. Να έχει χειροτερέψει η κατάσταση του πλοιαρίου εκεί. Συν τις όποιες παρεμβάσεις πρέπει να γίνουν στο παραθαλάσσιο κομμάτι, γιατί είναι και το κομμάτι της πλατείας, του πλατώματος του ναυαγίου και η θέα από ψηλά, όπου εκεί επιτρέπεται κανονικά η πρόσβαση με κάποιους περιορισμούς. Περιμένουμε τώρα λοιπόν τις εξελίξεις.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Με το ποσό των 3,4 εκατομμυρίων ευρώ μέσω ΕΣΠΑ εξασφαλίζεται η χρηματοδότηση ενός σημαντικού έργου για την αντιπλημμυρική θωράκιση της Περιφερειακής Ενότητας Σερών. Πρόκειται για τη διευθέτηση τμήματος του χυμάρου Ευκαρπίας. Η Θάλια Καμπουρίδου από την ΕΡΤ Σερών θα μας πει περισσότερα. Θάλια.
2: Καλό μεσημέρι από τις Σέρες. Όπως σωστά είπες, βγήκε ένα σημαντικό έργο για την αντιπλημμυρική θωράκιση της Περιφερειακής Ενότητας Σερών και συγκεκριμένα για τη Δημοτική Ενότητα Τραγίλου του Δήμου Βυσσαλτίας. Αναμένεται σύντομα να πάρει σάρκα και οστά. Με το ποσό των 3,4 εκατομμύριων ευρώ μέσω ΕΣΠΑ Κεντρικής Μακεδονίας, εξασφαλίζεται η χρηματοδότηση της διευθέτησης του χυμάρου Ευκαρπίας, περιοχή που εκλήγει από μεγάλη πλημμύρα που σημειώθηκε τον Ιανουάριο του 2021. Η Ευκαρπία κόντεψε στην κυριολεξία να πνιγεί στο νερό, μαγαζιά, σπίτια, καταστραμμένες περιουσίες, πολίτες σε απόγνωση βρισκόταν εκείνο το διάστημα, ενώ ηλικιωμένοι και ένα μικρό παιδί κινδύνευσαν να πνιγούν από τα νερά που μπήκαν στα σπίτια τους. Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν αναφέρονται στη διευθέτηση τμήματος του υδατορέματος που διασχίζει τον οικισμό της Ευκαρπίας και σύμφωνα με τη μελέτη, ο χύμαρος θα αντιμετωπιστεί σε 5 ξεχωριστά τμήματα, όπου παρατηρείται ιδιαίτερα αυξημένη καλαμώδης βλάστηση, θα γίνει διαπλάτηση της χύτης σε όλο το μήκος, ενώ λόγω της έντονης κλίσης του πυθμένα θα κατασκευαστούν 2 καταβαθμοί από σειρματοπλέγματα κυβότια, όπως επίσης θα κατασκευαστεί τείχος αντιστοίχησης, έργα διαπλάτησης της χύτης σε όλο το μήκος του κυμάρου. Με στοχευμένα τεχνικά έργα, διαπλατήσεις, επενδύσεις της χύτης, προστατεύουμε τον οικισμό, τις αγροτικές υποδομές και τις περιουσίες των συμπολιτών μας. Δήλωσε μεταξύ άλλων, αναφερόμενος στην χρηματοδότηση, ο αντιπεριφερειάρχης Σερών, ο κ. Παναγιώτης Πυρόπουλος, τονίζοντας ότι η Περιφερειακή Ενότητα Σερών αξιοποιεί στο έπακρο τους σπόρους του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θάλια. Την εικόνα εγκατάλειψης που, όπως υποστηρίζει, επικρατεί στο Βίδο, ανέδειξε ο Σύλλογος Προστασίας και Ανάδειξης του νησιού μετά από συνάντηση με το Δήμαρχο Κεντρικής Κέρκυρας Στέφανο Πουλημένο. Ο Σύλλογος μάλιστα κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις για άμεσες παρεμβάσεις, οι οποίες όμως, όπως υποστηρίζουν, δεν έγιναν δεκτές. Η Μαρίνα Μοσχάτ από την ΕΡΤ Κέρκυρας θα μας πει περισσότερα. Μαρίνα.
3: Κάναμε στην Κέρκυρα το Βίδα, να σας πούμε ότι είναι το νησάκι που βρίσκεται ακριβώς απέναντι από την παλιά πόλη της Κέρκυρας. Είναι μια απόσταση περίπου 10 λεπτών με το καραβάκι. Το θεωρούμε η κερκυρίως προέκταση της πόλης. Εκεί πηγαίνουν πολύ για το καλοκαιρινό τους μπάνιο, λειτουργούσαν οι δημοτικές κατασκηνώσεις, λειτουργούν οι κατασκηνώσεις των προσκόπων και το σερβικό μαυσολείο. Υπάρχει λοιπόν και ένας σύλλογος, ο οποίος ονομάζεται Σύλλογος Προστασίας και Ανάδειξης του Βίδα, ο οποίος έχει συσταθεί τα τελευταία χρόνια. Και η αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου συναντήθηκε πρόσφατα με τον Δήμαρχο Κεντρικής Κέρκυρας, παρουσία και τον αρμόδιο αντιδημάρχο, θέτοντας θέματα που έχουν να κάνουν με τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζει το νησί. Και αυτά είναι, σύμφωνα με το Σύλλογο, η έλλειψη σύνδεσης με δημοτικό καΐκι, το οποίο επισκευάζεται και η επικοινωνία πλέον με το νησί γίνεται με ιδιώτη, με τελευταίο δρομολόγιο στις 5 και 4 το απόγευμα, που όπως καταλαβαίνουμε δεν βολεύει τον κόσμο που πηγαίνει εκεί για να κάνει τον μπάνιο του. Δεν υπάρχει αναψυκτήριο που κανένας δεν μπορεί να πάρει ούτε ένα μπουκαλάκι νερό. Δεν γίνονται κατασκηνώσεις οι δημοτικές. Ούτε η δημιουργική απασχόληση φέτος έγινε, η οποία γίνονταν τα τελευταία χρόνια για τα παιδιά που τελείωναν το σχολείο.

0: Είναι κλειστές οι τουαλέτες για τους επισκέπτες, δεν έχουν καθαριστεί κάποια σημεία του νησιού. Σύμφωνα με τον Σύλλογο, ο Δήμαρχος επιβεβαίωσε ότι η κατάσταση που επικρατεί στο νησί δεν είναι η καλύτερη, αποδείχοντας βέβαια τα όποια προβλήματα υπάρχουν στην έλλειψη οικονομικών πόρων. Ο Σύλλογος έκανε και τις δικές του προτάσεις, οι οποίες όπως καταγγέλλω δεν έγιναν δεκτές από τη Δημοτική Αρχή, ενώ θετικά αντιμετωπίστηκε η πρόταση να βοηθήσουν έτσι ώστε να συνταχθούν οι όροι δημοπράτησης του εστιατορίου και του αναψυκτηρίου, η οποία βέβαια θα ξεκινήσει σύντομα και θα αφορά βέβαια όπως καταλαβαίνουμε την επόμενη χρονιά. Όχι τη φετινή, δεν προλαβαίνουμε.
1: Μάλιστα, ναι, ναι.
0: Ο Σύλλογος πάντως, όπως δηλώνει, δεν θα συμβιβαστεί με όποια κατάσταση υπάρχει αυτή τη στιγμή στο Βίδα και θα συνεχίσει να διεκδικεί να γίνουν παρεμβάσεις για την ασφάλεια και την προσβασιμότητα στο νησί.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Υποδέχθηκε η Καβάλα το πρώτο αεροπλάνο του νέου δρομολογίου που συνδέει απευθείας την Καβάλα με το Βερολίνο κατά τη διάρκεια της θερινής τουριστικής περίοδου. Ο Ζάκης Ασβεστάς από την ΕΡΤ Καβάλας είναι μαζί μας. Σάκη.
2: Βίκυ, καλησπέρα από την Καβάλα. Επικρατεί πολύ μεγάλη ικανοποίηση στην περιφερειακή ενότητα Καβάλας, δεδομένου ότι για πρώτη φορά υποδέχθηκε αεροσκάφος από το Βερολίνο απευθείας πτήση και μάλιστα ήταν γεμάτο. Όπως τόνισε ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού, ο κ. Παναγιώτης Αρχοντής, ήταν μια πολύ μεγάλη στιγμή αυτή για τα τουριστικά δεδομένα της περιοχής και μάλιστα πρόκειται για ένα δρομολόγιο που θα εκτελείται δύο φορές την εβδομάδα. Από την άλλη, στο σχεδιασμό της περιφέρειας είναι και η σύνδεση της Αλεξανδρούπολης με την Στουτκάρδη, αεροπορική από την επόμενη χρονιά, ενώ η ικανοποίηση επικρατεί γενικότερα στην περιφέρεια από το τουριστικό κύμα που υποδέχονται οι κυρίαρχοι προορισμοί, η Θάσος, η πόλη της Καβάλας, η Αλεξανδρούπολη και η Σαμοθράκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Με υψηλές πληρότητες εμφανίζονται τα ξενοδοχεία, οι μεγάλες τουριστικές μονάδες και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια της Ανατολικής Κρήτης. Την ίδια ώρα που το γεγονός αυτό προκαλεί ικανοποίηση, υπάρχει και προβληματισμός για την έλλειψη προσωπικού. Ο Ιάσον Ταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο είναι μαζί μας. Ιάσον.
3: Καλό μεσημέρι. Μάλιστα, σχετικές δηλώσεις έκανε και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Διευθυντών Ξενοδοχείων, κ. Πολεκανάκης, και ο Δήμαρχος με άρθρο για τα ωφέλη και το μέλλον του τουρισμού στην περιοχή. Ο Δήμαρχος Νικολάου και ο Μενεγάκης αναφέρεται σε αυτό. Να σας πω λοιπόν ότι ναι, μιλάμε για πληρότητες 80-85-90% ανάλογα την περιοχή. Βέβαια καθυστέρησε αυτό, δηλαδή ουσιαστικά χάθηκε 1,5 μήνας που περιμέναμε να πάμε καλύτερα. Από εκεί πέρα φαίνεται ότι οι πληρότητες τουλάχιστον μέχρι και τέλος Σεπτέμβρη θα είναι πολύ υψηλές. Τώρα το στίχημα είναι για τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο, δηλαδή να προκρατήσει, να γίνει πραγματικότητα και να πάμε και άλλους δύο μήνες καλές. Όλα βέβαια έχουν να κάνουν με την σταθερότητα και την ειρήνη στην περιοχή, να μην έχουμε δηλαδή περισσότερες εντάσεις, να μην δημιουργηθεί πρόβλημα, να μην υπάρχει φόβος όσον αφορά τις μεταφορές και να μην έχουμε ακριβά καύσιμα. Αυτές είναι οι προϋποθέσεις, αυτό μας λένε και εδώ οι παράγοντες. Τώρα θα πάμε στο άλλο θέμα της έβρεσης προσωπικού. Πραγματικά λείπουν στελέχη. Λείπουν σεφ, λείπουν μάγειροι, λείπουν επαγγελματίες του τουρισμού. Γιατί το κόστος ζωής έχει ακριβήνει, η έλλειψη στοιχείων ουσιαστικά δημιουργεί πρόβλημα στις οικογένειες, οι οποίες δεν μπορούν να βρουν αυτονομία για να μείνουν εδώ όλο τον χρόνο. Με αποτέλεσμα πολλοί από τους επαγγελματίες που δούλευαν εδώ στα πεντάστερα ξενοδοχεία της περιοχής να έχουν επιστρέψει στον τόπο τους, στη Θεσσαλονίκη, Βόρεια Ελλάδα, Αθήνα. Χάσαμε δηλαδή αρκετούς επαγγελματίες του τουρισμού. Αυτό τονίζουν όλοι οι επαγγελματίες του χώρου. Από εκεί πέρα φαίνεται ότι κάτι αλλάζει. Γίνεται μια προσπάθεια και από τα ξενοδοχεία να καλυτερεύσουν τις υποθέσεις προκειμένου οι άνθρωποι αυτοί να μπορέσουν να επιστρέψουν γιατί τους έχουμε ανάγκη. Και τέλος να πω ότι 17 Ιούλη έρχεται η Υπουργός Τουρισμού, η κυρία Κεφαλογιάννη, στον Άγιο Νικόλαο. Δύο είναι τα θέματα. Το ένα είναι ότι μετά από 30 χρόνια πήρε άδεια λειτουργίας η μαρίνα του Αγίου Νικολάου, οπότε θα κοινιάσει την μαρίνα πια με νόμιμη άδεια. Και επίσης υπάρχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι θα πει για την τουριστική σχολή.
1: Θα το δούμε τότε λοιπόν.
3: Mm-hmm. Ακριβώς για τη ίδια τη σχολή, για το προσωπικό που έχουμε ανάγκη, όλα αυτά.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ιάσον. Και να πάμε τώρα στην Χίο, όπου εκεί αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον η Γενική Συνέλευση της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου. Θοδωρής Πηλιώτης είναι μαζί μας. Θοδωρή.
4: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Πρέπει να πούμε ότι ήδη οι εργασίες στους μαστιχώνες έχουν κορυφωθεί. Έχουμε μπει στην ζεστή περίοδο του καλοκαιριού, όπου βέβαια τα σκήνη έχουν πάρει αυτό το, γίνεται το τραπέζι, το σκέπασμα με την άσπρη σκόνη, έτσι ώστε πάνω εκεί να στάξει το δάκρυ της μαστίχας και να αρχίσει να δούμε να πάει καλά και ο καιρός για να έχουμε μια καλή παραγωγή. Όμως δύο θέματα αναμένεται να κάνουν τους μαστιχοπαραγωγούς να συζητήσουν και ίσως και σε έντονο κλίμα το Σάββατο, τουλάχιστον προβληματισμένοι για το τι μπορεί να γίνει με τους 70 εκπροσώπους των πρωτοβάθμιων συνεταιρισμών, αφού το ένα θέμα βρήκε έχει να κάνει με το θέμα που φέρνει προς τη ζήτηση το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών να ξεκινήσει η συζήτηση για κατάργηση των πρωτοβάθμιων συνεταιρισμών και της δημιουργίας της Ένωσης που τώρα είναι δευτεροβάθμιος σε πρωτοβάθμιο με συμμόρφωση του σχετικού νόμου που αναφέρεται συγκεκριμένα για την Ένωση Μαστιχοπαραγωγών. Αυτό πολύ από τα χωριά, πολλά πρωτοβάθμιοι σημερινοί συνεταιρισμοί που είναι 20 στον αριθμό κρίνουν ότι κάτι τέτοιο θα αποδυναμώσει τους μαστιχοπαραγωγούς και δεν θα πρέπει να προχωρήσει μια τέτοια συζήτηση. Mm-hmm. Παράλληλα όμως αυτό το θέμα δένεται και με το ζήτημα του πλεονάσματος των χρημάτων αυτών, δηλαδή που πήγαιναν στους μαστιχοπαραγωγούς και που η τελευταία από την πλευρά της διοίκησης της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών εξέτασης με τους ορκωτούς λογιστές το δείχνουν σαν ένα κέρδος που πρέπει να φορολογηθεί και αυτό σημαίνει ότι εκεί που έπαιρναν έξτρα χρήματα περί τα 20 ευρώ το κιλό η μαστιχοπαραγωγή, αυτή η τιμή για φέτος θα πέσει στα 5. Μάλιστα. Ένα πολύ σημαντικό, με πολύ σημαντική διαφορά και εκεί στη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης του Σαββάτου αναμένεται να δούμε αν θα το εγκρίνουν αυτό το προϋπολογισμό η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών, οι εκπρόσωποι τους, έτσι ώστε στην ουσία να περάσει και η πολιτική του σημερινού Διοικητικού Συμβουλίου. Είναι δύο θέματα τα οποία ταλανίζουν τους μαστιχοπαραγωγούς, όπως είπαμε, μέσω της νέας χρονιάς, της παραγωγής. Έτσι, να δούμε πώς θα εξελιχθούν το Σάββατο και πώς θα προχωρήσουν σε αυτά τα δύο τα σημαντικά θέματα.
1: Θοδωρή, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Και να πάμε τώρα στην Ακριτική Γάβδο, στο νοτιότερο άκρο της Ευρώπης, που βρέθηκε από τις 2 έως τις 5 Ιουλίου η κινητή οδοντιατρική μονάδα της περιφέρειας Κρήτης. Γιώργος Λαμπράκης μαζί μας. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, και αν κρίνουμε δίκαια από την ανταπόκριση των κατοίκων της Γάβδου που ήταν εντυπωσιακή, για μία ακόμα φορά μία επίσκεψη κινητής μονάδας υγείας της περιφέρειας Κρήτης, γιατί υπάρχει ο κινητός μαστογράφος, δείχνει πως η περιφέρεια Κρήτης μπορεί να δώσει υγειονομικές υπηρεσίες σε απομακρυσμένες περιοχές του νησιού που οι κάτοικοι της έχουν πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη. Στη Γάβδο λοιπόν βρέθηκε η κινητή οδοντιατρική μονάδα της περιφέρειας Κρήτης. Εκεί ήταν και ο πρόεδρος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, ο Γιάννης Μπόκος, και η οδοντίατρος Ευγενή Ακτιστάκη. Πραγματοποίησαν δεκάδες οδοντιατρικές πράξεις και παρήχαν εξατομικευμένες συμβουλές στους κατοίκους του νησιού, άνθρωποι όλων των ηλικιών που είχαν την ευκαιρία να έρθουν αυτή την εξέταση. Και αυτό αποδεικνύεται σε κάθε επίσκεψη μονάδας αδίκης στην περιφέρεια και στην Κρήτη, αλλά και στα νησιά εδώ τα κοντινά που πηγαίνουν οι γιατροί μαζί με τα ειδικά οχήματα της περιφέρειας Κρήτης, ότι και οι τοπικές κοινωνίες του έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη και μεγάλη ανταπόκριση. Υπάρχει και το μήνυμα που στέλνει η περιφέρεια Κρήτης, είναι ότι θα συνεχίσει να προσφέρει αυτές τις υπηρεσίες σε κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Και να πάμε και στην Ικαρία, καθώς έχουμε εκεί το 49ο Διεθνές Κακιστικό Τουρνουά Ίκαρος 2026. Γιώργος Βιτσαράς μαζί μας. Γιώργο.
6: Καλό μεσημέρι από τον νησίδι Ικάρου. Πράγματι, δύο πρώτες ημέρες, σήμερα και αύριο δηλαδή, είναι αφιερωμένες στα παιδιά με αγώνες και αγόρια και κορίτσια, ενώ οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται στον χώρο των αγώνων λίγο πριν από την έναρξη. Και από το Σάββατο, 11 του Ιούλη, ξεκινάει το κυρίως μενού για μια εβδομάδα όπου η Ικαρία θα υποδεχτεί 130 σκακιστές και σκακίστρες από όλη την Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό μαζί με τους συνοδούς τους, στο πλαίσιο αυτής της κορυφαίας πραγματικά διοργάνωσης που αποτελεί και τη μακροβιότερη διεθνή σκακιστική συνάντηση της χώρας. Να πούμε ότι το τουρνά αυτό έχει τη διαχρονική στήριξη του Δήμου Ικαρίας Και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ από τους διοργανωτές είναι πρόσθετα το δεκάνησο SeaWays για το 100% έκπτωση στις αθλητές και το 50% για τους συνοδούς, αλλά και την ενθέρηση για το 40% στα αυτοπλοϊκά εισιτήρια.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Διεθνές Φεστιβάλ Χορού και Παραστατικών Τεχνών με κεντρικό άξονα την προσβασιμότητα στην τέχνη ξεκινάει σήμερα στη Σύρο. Η Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
7: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Το 13ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού και Παραστατικών Τεχνών Ακροποδητή Dance Fest επιστρέφει στη Σύρο και ξεκινά σήμερα, όπως είπες, με τις εκδηλώσεις του να εκτείνονται έως τις 19 Ιουλίου με κεντρική θεματική Disabilities Within. Η φετινή διοργάνωση ανοίγει έναν ουσιαστικό διάλογο γύρω από την αναπηρία στις παραστατικές τέχνες, δίνοντας χώρο σε ανάπηρους και μη ανάπηρους καλλιτέχνες να επαναπροσδιορίσουν τη σκηνική εμπειρία ως πεδίο συμπερίληψης και συνύπαρξης. Στο πλαίσιο του προγράμματος συμμετέχουν 50 προσκεκλημένοι δημιουργοί από την Ελλάδα και το εξωτερικό, παρουσιάζοντας 8 παραστάσεις, 8 εργαστήρια και 6 masterclass, καθώς και ανοιχτές συζητήσεις, ημερίδα, προβολές ντοκιμαντέρ και βιωματικές καλλιτεχνικές δράσεις που εστιάζουν στη σωματική έκφραση, τον αυτοσχεδιασμό και τη χορογραφική έρευνα, με έμφαση στην προσβασιμότητα και τη συμμετοχή ατόμων με διαφορετικές αισθητηριακές ή κινητικές εμπειρίες. Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή.
8: Ο καιρός.
1: Γενικά εφρίος προβλέπεται για αύριο ο καιρός σχεδόν σε όλη την χώρα, με τοπικές νεφώσεις στην αρχή της ημέρας στην Ανατολική Θεσσαλία, τις σποράδες και την Εύβοια, τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά και στα ορεινά της Κρήτης. Θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και κυρίως στα ορεινά της Τερεάς, της Πελοποννήσου και της Κρήτης θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 και στα νότιο-ανατολικά πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στην νησιωτική Ελλάδα και τη Θράκη τους 30 με 33 και στην υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» από μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό ήταν η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια του ήχου ο Χρήστος Σιδερίδης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3, αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
0: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
0: Cover Ready. Πάλι έτοιμο, πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Με δύο σοβαρές πυρκαγιές που κινητοποίησαν τις αρχές, στιγμές συγκίνησης στην Κοζάνη και μια σημαντική απώλεια για τη διεθνή μουσική σκηνή, σημαδεύτηκε η σημερινή ημέρα. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της μεγάλης φωτιάς στον Ασπρόπυργο με 11 τραυματίες, 3 εκ των οποίων νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Την ίδια ώρα ομολόγησε την πράξη του ασθενής της πρώτης παθολογικής κλινικής του Σιμανόγλιου νοσοκομείου ότι έβαλε φωτιά στο στρώμα του κρεβατιού του. Σε κλίμα βαθιά συγκίνησης τελέστηκε και δία της Βάγιας Νέστορα, παρουσία της πολιτιακής και πολιτικής ηγεσίας, ενώ η κόρη της, Αφροδίτη Νέστορα, έλαβε ειδική άδεια από τους γιατρούς για να της πει το τελευταίο αντίο. Στο εξωτερικό, η διεθνής της μουσικής σκηνή αποχαιρετά την Bonnie Tyler, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών, αφήνοντας πίσω της σπουδαίες διαχρονικές επιτυχίες. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι 5η 9 Ιουλίου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν. Στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Τρεις εκαυματίες νοσηλεύονται διασωληνωμένοι μετά τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε επιχείρηση ανακύκλωσης ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. Συνολικά 11 άτομα διακομίστηκαν σε νοσοκομεία. Ομολόγησε και συνελήφθη ο 74χρονος για τη φωτιά που ξεκίνησε από κρεβάτι θαλάμου στην πρώτη παθολογική κλινική στο Σισμανόγλιο, η οποία καταστράφηκε ολοσχερός. Για προϊόν πρωτοφανούς εγκληματικής ενέργειας έκανε λόγο ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, που επισκέφθηκε το πρωί το νοσοκομείο. Στο 4,4 από 5,2 τον Μάιο διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός τον Ιούνιο, με τις τιμές των καυσίμων να πρωταγωνιστούν παρά τη μικρή αποκλιμάκωση που καταγράφηκε τον πρώτο μήνα του καλοκαιριού σύμφωνα με την Ελστάτ. Περαιτέρω αυξήσεις παρατηρήθηκαν στο κρέας την ώρα που η τιμή του ελαιολάδου εδώ και μήνες εξακολουθεί να κινείται πτωτικά. Οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις εξαπέλυσαν επίθεση κατά Ιρανικών στόχων. Το Ιράν μιλά για 14 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες. Ως αντίπινα για τα Αμερικανικά πλήγματα, ο Ιρανικός στρατός εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον Αμερικανικών βάσεων σε Κουβέιτ, Κατάρ και Μπαχρέιν. Δεν είμαστε εμείς που αυξάνουμε τις εντάσεις. Εμείς εξάγουμε σταθερότητα σε μια εποχή ταραγμένη και παραμένουμε προσιλωμένοι στο διεθνές δίκαιο, είπε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης. Παρουσία του Πρωθυπουργού και εκπροσώπων άλλων κομμάτων η κηδεία της Βάγιας Νέστορα στην Κοζάνη. Και πέθανε στα 75 της χρόνια σπουδαία τραγουδίστρια Bonnie Tyler. Πανικός επικράτησε το πρωί στον Ασπρόπυργο όταν κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες ξέσπασε φωτιά σε επιχείρηση ανακύκλωσης ανταλλακτικών, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν 11 άνθρωποι, εκ των οποίων οι τρεις είναι διασωληνωμένοι και φέρουν σοβαρά εγκάβματα. Από τη φωτιά σημειώθηκε μεγάλη έκρηξη που κατέστρεψε τα πάντα. Το εργοστάσιο έχει καταστραφεί ολοσχερός και πυκνή μαύρη καπνή έχουν καλύψει την ευρύτερη περιοχή, δημιουργώντας αυτήν την αποπνικτική ατμόσφαιρα. Ήδη σε ισχύ παραμένουν οι κυκλοφοριακές σε διάφορους δρόμους στην περιοχή. Πάμε να δούμε όλες τις λεπτομέρειες με τη βοήθεια του Ηλίου Ακούκου, ο οποίος από το πρωί κάνει ρεπορτάζ στο σημείο. Καλό μεσημέρι, Ηλία.
1: Καλό μεσημέρι, Ντόνα, κυρίες και κύριοι. Αυτή τη στιγμή είναι σαφώς βελτιωμένη η εικόνα, σαφώς βελτιωμένη η κατάσταση, με την πυρκαγιά να έχει οριοθετηθεί και να βρίσκεται στο τελικό στάδιο κατάσβεσης. Μία πυρκαγιά η οποία εκδηλώθηκε περί τις 8 η ώρα το πρωί, Ντόνα. Πήρε γρήγορα διαστάσεις, η επιχείρηση είναι ανακύκλωσης ανταλλακτικών, κυρίως για φορτηγά. Πήρε γρήγορα διαστάσεις και ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής ήρθαν στο σημείο. Βρισκόμαστε σε μια βιομηχανική περιοχή και έγινε μεγάλη προσπάθεια πρώτον να περιοριστεί η πυρκαγιά και δεύτερον να μην επεκταθεί. Παρά τα αυτά, καταστράφηκε ολοσχερός η επιχείρηση με τα ανταλλακτικά και προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές και σε τρεις διπλανές επιχειρήσεις, οι οποίες βρίσκονται ουσιαστικά στο ίδιο οικοδομικό τετράγωνο. Περί τους 75 πυροσβέστες ήταν η δύναμη η οποία ήρθε τελικά στο σημείο, με 20 οχήματα και είχαν και 4 ειδικά οχήματα. Μάλιστα το ένα χρησιμοποιείται και είναι κατασκευασμένο και προορισμένο για πυρκαγιές σε δηληστήρια. Και ήρθε και αυτό για να επιχειρήσει και να συνδράμει. Βεβαίως είχαμε και τις υδροφόρες του Δήμου Αστροπύργου, αλλά επιχείρησε και ένα
0: ελικόπτερο. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι η πυροσβεστική, όπως μας είπες και εσύ, Λία, από τις 8 το πρωί έδωσε αυτόν τον τιτάνιο αγώνα, προκειμένου να τεθεί υπό έλεγχο, καθότι είναι από τις δύσκολες πυρκαγιές, αν σκεφτεί κανείς το μεγάλο θερμικό φορτίο που είχε αναπτυχθεί, γιατί μιλάμε για εργοστάσια και επιχειρήσει, και όπως μας περιέγραψες.
1: Σαφέστατα, καθώς λόγω και των έφλεκτων υλικών. Καταλαβαίνεις ότι πήρε διαστάσεις πολύ μεγάλες η πυρκαγιά και ήταν πολύ δύσκολο και λόγω του θερμικού φορτίου και να προσεγγίσουν κύτταρα την πυρκαγιά. Δηλαδή ήταν μια δύσκολη πυρκαγιά, όπως είναι τέτοιου τύπου πυρκαγιές σε βιομηχανικά περιβάλλοντα. Δηλαδή όταν γίνονται σε επιχειρήσεις ή σε χώρους όπου υπάρχουν έφλεκτα υλικά, καύσιμα, συνθήκες δηλαδή που δημιουργούν αυτό το θερμικό φορτίο, όπως είπες, και σίγουρα τις χαιρένουν και το έργο των πυροσβεστών.
0: Το θετικό είναι βέβαια ότι μας είπες ότι η εικόνα είναι βελτιωμένη.
1: Σαφώς βελτιωμένη, 30 δευτερόλεπτα μόνο. Ναι. Να πω ότι εστάλει 8:30 το 112 για τους κατοίκους περιοχής. Ήταν τόσο μαύρος ο καπνός και τοξικός που πραγματικά η ατμόσφαιρα εδώ σε όλη την πεδιάδα ήταν αποπνικτική στον Ασπρόπυργο. Από εκεί και πέρα, να σου πω ότι τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Αυτή τη στιγμή, επαναλαμβάνω, έχει οριοθετηθεί. Είμαστε στο τελικό στάδιο κατάσβεσης. Όμως παραμένουν εδώ και επιχειρούν, καθώς λόγω και των υλικών είναι εξαιρετικά, εξαιρετικά δύσκολη η πλήρης κατάσβεσή της. Να σημειώσω ότι υπήρχε και στην αρχή ένα βιτιοφόρο μέσα στο χώρο. Προκάλεσε ανησυχία, μήπως είναι γεμάτο με προπάνιο, αλλά τελικώς ήταν διαπιστώθηκε κενό φορτίου.
0: Και για λόγους ασφαλείας νωρίτερα η τροχέα, η Λία, είχε διακόψει και την κυκλοφορία των οχημάτων εκεί στους δρόμους της περιοχής. Δεν ξέρω αν ακόμα είναι σε ισχύ.
1: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την λεωφόρο ΝΑΤΟ δεν μπορεί να προσεγγίσει στην οδό Μεγαρίδος όπου βρισκόμαστε, καθώς συνεχίζουν να πηγαίνουν έρχονται πυροσβεστικά οχήματα.
0: Πραγματικά μια πολύ δύσκολη φωτιά. Όπως μας είπες και εσύ, παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις προκειμένου να κατασβεστεί.
1: Επιχειρούν. Απλά, έχει οριοθετηθεί και είμαστε στο τελικό στάδιο κατάσβεσης. Επιχειρούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, αλλά έχει γίνει καλή δουλειά. Είμαστε στο τελικό στάδιο.
0: Από τις 8 το πρωί βρίσκονται λοιπόν εκεί. Λία Κούκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πέρα από τις υλικές ζημιές, όπως μας ενημέρωσε και ο Ηλίας Κούκος, συνολικά 11 άτομα μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της Αττικής με 3 τραυματίες να νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η Ειρήνη Κυρίτση θα μας ενημερώσει για την κατάσταση της υγείας τους. Καλό μεσημέρι, Ειρήνη.
2: Καλό μεσημέρι. Σε συναγερμό τέθηκαν υγειονομικές αρχές από την πρώτη στιγμή που ξέσπασε η μεγάλη φωτιά στον Ασπρόπληγο. Συνολικά, όπως είπες και εσύ, 11 άνθρωποι χρειάστηκαν να μεταφερθούν στα νοσοκομεία. Οι 3 από αυτούς είναι σοβαρά και διασωληνώθηκαν. Το Τριάσιο Νοσοκομείο, οι γιατροί έδωσαν κυριολεκτικά μάχη για τη διαχείριση των περιστατικών, καθώς από την πρώτη στιγμή εκεί ήταν τα πρώτα περιστατικά που έφτασαν. Μεταφέρθηκαν, να σου πω, 6 άτομα αρχικά, εκ των οποίων οι 2 διασωληνώθηκαν. Ο ένας διασωληνωμένος από το Θριάσιο πήγε στο ΚΑΤ και ο άλλος στο Γενικό Δικό Αθηνών, καθώς δεν υπήρχε διαθέσιμο κρεβάτι στη ΜΕΣ. Και από τους υπόλοιπους 4, ένας πήρε εξιτήριο, ένας υπέγραψε και έφυγε, και ένας πάει σε ιδιωτικό νοσοκομείο. Οπότε στο Θριάσιο παραμένει για νοσηλεία ένας άνθρωπος με πιο ελαφρά εγκάβματα σε σταθερή κατάσταση. Επίσης, 5 άτομα πήγαν αρχικά στο Αττικό Νοσοκομείο, εκ των οποίων ένας διασωληνώθηκε. Πρόκειται για έναν 42χρονο άνδρα, ο οποίος φέρει σοβαρά εγκάβματα και στη συνέχεια μεταφέρθηκε και εκείνος στο ΚΑΤ. Οι υπόλοιποι 4, να σου πω ότι προσήλθαν μόνοι τους με αναπνευστικά προβλήματα και εξετάζονται εκεί από τους γιατρούς.
0: Ειρήνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά με τους ανθρώπους. Να πάμε τώρα σε μια άλλη φωτιά που ξέσπασε το πρωί στην πρώτη παθολογική κλινική του Σισμανόγλιου. Συνελήφθη τελικά ο ασθενής από το δωμάτιο του οποίου εκδηλώθηκε η φωτιά. Μάλιστα, κατά την προσαγωγή του ομολόγησε ότι έβαλε φωτιά στο στρώμα του. Πάντως, ο ίδιος δήλωσε μετανιωμένος για την πράξη του. Πάμε να συνδεθούμε αμέσως με τη Στέλλα Χριστοδουλίδου. Βρίσκεται στο Σισμανόγλιο. Τι ακριβώς είπε ο συγκεκριμένος ασθενής, Στέλλα? Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από το Γενικό Νοσοκομείο Αττικής Σισμανόγλιο. Έξω από αυτό βρισκόμαστε κι εμείς. Όπως είπες, συνελήφθη ο ηλικιωμένος, ο οποίος φέρεται να προκάλεσε νωρίς το πρωί την πυρκαγιά σε δωμάτιο της πρώτης παθολογικής κλινικής όπου και νοσηλευόταν. Ομολόγησε την πράξη του, δήλωσε μετανιωμένος για τον εμπρησμό στον θάλαμο νοσηλείας όπου και βρισκόταν. Όλα αυτά κατά την προανακριτική διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη. Θυμίζω πως νωρίτερα είχε προσαχθεί στο ΑΛΦΑΤΑΦ Νέας Φιλαδέλφειας Χαλκιδόνας. Για το περιστατικό ενημερώθηκε η αρμόδια εισαγγελική αρχή, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες από εξειδικευμένα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.
0: Πάντως η κατάσταση και εκεί ήταν αρκετά δύσκολη, γιατί από τη φωτιά γέμισε πυκνούς καπνούς όροφος του νοσοκομείου. Μάλιστα το προσωπικό, Στέλλα, χρειάστηκε από τα πλάνα και όλα που είδαμε να σπάσει τα τζάμια για να εριστεί ο χώρος, και είχαμε και μια νεκρή γυναίκα η οποία βέβαια δεν σχετίζεται με την φωτιά.
3: Ακριβώς. Νωρίς το πρωί λοιπόν ξεκίνησαν να βγαίνουν μαύροι καπνοί από τον θάλαμο νοσηλείας που αναφέραμε. Επικράτησε πανικός, κλείστηκαν οι αρχές. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος, διότι υπήρξε φόβος για επέκταση της φωτιάς. Χρειάστηκε η εκένωση του νοσοκομείου. Δυστυχώς μία ηλικιωμένη έχασε τη ζωή της, υπέστη ανακοπή, όμως επισημαίνεται ότι ο θάνατός της συνέπεσε με την επιχείρηση εκένωσης, ότι δηλαδή δεν οφείλεται σε αυτή. Είχαμε μάλιστα και ασθενείς οι οποίοι παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα. Εδώ βρέθηκε και ο Υπουργός Υγείας κύριος Γεωργιάδης. Και πώς φτάσαμε, αν έχουμε λίγο χρόνο να επισημάνουμε, στη σύλληψη του συγκεκριμένου ανθρώπου? Κατά την καταμέτρηση λοιπόν των ασθενών, διαπιστώθηκε ότι έλειπε ο άνθρωπος αυτός, ο 76χρονος, ο οποίος νοσηλευόταν στον θάλαμο νοσηλείας όπου φαίνεται να ξέσπασε η φωτιά. Οι αρχές τον αναζήτησαν διότι τον θεωρούσαν τον βασικό ύποπτο για την πρόκληση της πυρκαγιάς. Λίγο αργότερα τον εντόπισαν στο σπίτι του και γι' αυτό ακριβώς προσήχθη στο ΑΛΦΑΤΑΦ Νέας Φιλαδέλφειας Χαλκιδόνας και στη συνέχεια υπήρξαν οι εξελίξεις που περιγράψαμε πριν από λίγο.
0: Στέλλα, να σε ευχαριστήσουμε για το αναλυτικό ρεπορτάζ και θα πάμε να ακούσουμε τώρα ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις που έκανε ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος βρέθηκε στο σημείο το πρωί, όπως μας είπε και ακούσαμε και από τη Στέλλα Χριστοδουλίδου. Οι ασθενείς απομακρύθηκαν με ασφάλεια και δεν κινδύνευσαν.
4: Ο ασθενής ο οποίος νοσηλευόταν στο κρεβάτι αυτό είχε φύγει από το νοσοκομείο. Πριν από λίγο μάθαμε τον εντόπιση η αστυνομία στο σπίτι του. Το προσωπικό ενοίησε με πολύ μεγάλη ταχύτητα, επειδή ο χώρος είχε γεμίσει με πυκνό καπνό. Έβγαλαν όλους τους ασθενείς από τους θαλάμους με τάξη. Δεν κινδύνευσε κανένας. Από ό,τι μαθαίνω από την αστυνομία, δήλωσε ότι είδε ένα περίεργο όνειρο και μετά κατάλαβε ότι υπάρχει φωτιά και έφυγε και τρόμαξε.
0: Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, ο κ. Μιχάλης Γιαννάκος, μιλώντας στο Air News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο, υποστήριξε ότι δεν κινδύνευσαν οι ασθενείς, αυτό που ακούσαμε και από τον κ. Γεωργιάδη. Ενώ σε ό,τι αφορά την ασθενή η οποία κατέληξε, ο κ. Γιαννάκος είπε ότι αντιμετώπιζε πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας και έπαθε ανακοπή.
5: Σημασία έχει ότι τρεις κλινικές έχουν εκενωθεί στο νοσοκομείο.
6: Μάλιστα.
5: Το νοσοκομείο υπολειτουργεί και είναι λογικό αυτό όταν τρεις κλινικές έχουν εκενωθεί και έχουν αλλάξει οι ασθενείς. Δεν κινδύνευσαν ασθενείς. Για μία ασθενή η οποία λένε ότι κατέληξε, έχασε τη ζωή της, αντιμετώπιζε πολύ πολύ σοβαρά προβλήματα, μεταφέρθηκε στα επίπεδα, εκεί έκανε ανακοπή, διασωληνώθηκε και κατέληξε. Αυτό όμως δεν φαίνεται χωρίς να είναι κανείς σίγουρος δηλαδή ότι σχετίζεται με τη φωτιά. Γιατί ούτως ή άλλως η ασθενής αυτή αντιμετώπισε πολύ πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας.
0: Θα πάμε τώρα σε μια τελευταία εξέλιξη. Θα συνδεθούμε με το Σάκη Νέγκα, καθότι είχαμε αναγκαστική προσγείωση F-16 στη Ζάκυνθο. Τι ακριβώς συνέβη, Σάκη? Καλό μεσημέρι.
6: Ναι, καλό μεσημέρι. Είναι μια πρώτη εικόνα να σας μεταφέρω από ένα μαχητικό αεροσκάφος, το οποίο μάλλον υπέστη F-16 ενδεχομένως, το οποίο σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες υπέστη βλάβη κατά τη διάρκεια πτήσης του στην περιοχή και επιχείρησε αναγκαστική προσγείωση στο Διεθνές Αεροδρόμιο Ζακύνθου, στην πίστα συγκεκριμένα. Με το που προσγειώθηκε, έπιασε φωτιά, αλλά οι δύο πιλότοι που ήταν μέσα, δύο ή ένας,
7: δύο
6: τον αριθμό, πρόλαβαν να εκτιναχθούν και να βγουν από το αεροσκάφος. Με αποτέλεσμα δεν έχουν τραυματιστεί και είναι καλά στην υγεία τους. Άμεσα επενέβη στο σημείο η πυροσβεστική του αεροδρομίου και με αφρό για να σβήσει τη φωτιά που είχε προκληθεί στο μαχητικό αεροσκάφος, το οποίο δεν κατέπεσε ακριβώς. Αυτή τη στιγμή έχουν σταματήσει οι πτήσεις στο Διεθνές Αεροδρόμιο Ζακύνθου και δεν ξέρω αν θέλετε και αν έχετε χρόνο να ακούσετε και έναν αυτόπτη μάρτυρα που είναι δίπλα μου.
0: Ναι, ναι, για να τον ακούσουμε.
6: Εσείς θα μου πείτε. Είναι ο κύριος
7: Λάπος,
6: ο οποίος ασχολείται με τον τουρισμό στο νησί.
0: Και είδε το συγκεκριμένο F-16 να προσγειώνεται.
6: Ναι, ναι.
7: Γεια σας.
0: Καλό σας μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Έτυχε να σταματήσω με ένα βανάκι που έχω δίπλα και βλέπω το πολεμικό του αεροπλάνο, το δεύτερο, και πέρναγε στα 30 μέτρα μέσα στην πίστα. Και λέω τι συμβαίνει. Και όπως κοιτάζω βλέπω το άλλο αεροπλάνο ότι έκατσε, ερχόταν με φωτιά αναμένο όλο. Και στα 150 μέτρα σταμάτησε, πεταχτήκαν οι δύο πιλότοι. Αλλά η πυροσβεστική ήταν έτοιμη και το προλάβανε.
5: Το μηχανισμό.
7: Με αφρούς το προλάβανε και δεν εξεράγει. Εσβήσανε τη φωτιά.
0: Πολύ σημαντικό ότι οι πιλότοι είναι καλά στην υγεία του.
7: Δύο μαχητικά ήταν. Το άλλο έκανε βόρτες μέχρι να δει ότι ήταν όλα καλά. Εσβήσανε.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Λάμπρο.
7: Να είστε καλά και εσύ. Καλό μεσημέρι.
0: Και τον Σάκη Νέγκα για το ρεπορτάζ. Για ό,τι νεότερο φυσικά υπάρξει, παρακολουθούμε και την συγκεκριμένη αναγκαστική προσγείωση λοιπόν F-16 που είχαμε στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου. Κρατάμε ότι οι πιλότοι είναι καλά στην υγεία τους. Αλλάζουμε σελίδα στο δελτίο μας. Θα βγούμε εκτός σύνορων τώρα, στον πόλεμο του Ιράν. Για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα, οι αμερικανικές δυνάμεις βομβάρδισαν περιοχές της χώρας, κλιμακώνοντας την ένταση και θέτοντας σε περαιτέρω αμφισβήτηση το μέλλον της εύθραυσης εκεχηρίας. Το Ιράν, Έλενα Λεβίζου, απάντησε στοχεύοντας αμερικανικές βάσεις σε χώρες του κόλπου, ενώ και οι δύο πλευρές ανταλλάσσουν νέες απειλές. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Οι Αμερικανοί, σύμφωνα με την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, χτύπησαν συνολικά 90 στόχους στο Ιράν, κυρίως σε παράκτιες περιοχές που σχετίζονται με τα στενά του Ορμούζ, όπως είχαν κάνει και την πρώτη νύχτα, όπου χτύπησαν 80 στόχους. Δηλαδή, μέσα στις 48 ώρες έχουν χτυπήσει 170 στόχους στο Ιράν, σύμφωνα με την CENTCOM. Τώρα, το Ιράν υποστηρίζει ότι κατά τη διάρκεια αυτών των βομβαρδισμών σκοτώθηκαν 14 άνθρωποι, ενώ λένε ότι χτυπήθηκαν και δύο γέφυρες, δηλαδή πολιτικές υποδομές, και μάλιστα έκαναν λόγο για ένα έγκλημα πολέμου. Το Ιράν από την πλευρά του προχώρησε στη στόχευση αμερικανικών βάσεων στο Κουβέιτ, το Μπαχρέιν και το Κατάρ. Είπαν ότι εκεί χτύπησαν 80 στόχους επίσης, όπως και 85 την προηγούμενη νύχτα. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές εκεί για κάποιες ζημιές, ενώ οι Ιρανοί λένε ότι ο εκφοβισμός και η εκβίαση από την πλευρά των Αμερικανών θα πληρωθεί με ένα ακριβό τίμημα. Το διακύβευμα, όπως καταλαβαίνουμε, είναι τα στενά του Ορμούς. Σύμφωνα με το CNN, ο λόγος για τον οποίο ο Αμερικανός πρόεδρος ήταν τόσο εκνευρισμένος και θυμωμένος και έκανε αυτούς τους πραγματικά σκληρούς χαρακτηρισμούς κατά της ιρανικής ηγεσίας από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ εχθές, τους, να θυμίσω, τους αποκάλυψε ψεύτες, άρρωστους ανθρώπους, κακούς και καθάρματα, είναι ότι δεν έχουν ανοίξει πλήρως τα στενά του Ορμούς. Αυτό του δημιουργεί μεγάλο θυμό. Παρόλα αυτά, Ενώ ανέφερε σε νέες δηλώσεις του κατά την επιστροφή του προς τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι για κάθε χτύπημα των Ιρανών οι Αμερικανοί θα απαντούν με 20 φορές πιο δυνατά, πιο σκληρά χτυπήματα και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας επέμβασης στο νησί Χάργ του Ιράν, είπε ότι οι Ιρανοί του τηλεφώνησαν και τον παρακάλεσαν για μια συμφωνία. Βέβαια αυτές είναι δηλώσεις που έχει κάνει ο Αμερικανός Πρόεδρος και στο παρελθόν, οπότε μένει να δούμε αν αυτή η εκεχηρία που σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο με τις χθεσινές δηλώσεις του από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ έχει τελειώσει, αν πραγματικά έχει τελειώσει και αν θα συνεχιστούν αυτά τα εκατέρωθεν χτυπήματα, τα εκατέρωθεν πλήγματα. Οι τεχνικές διαπραγματεύσεις βάσει του μνημονίου κατανόησης πρόκειτο κανονικά να συνεχιστούν μετά την ταφή του Αλί Χαμενεΐ σήμερα στη Μασάντ.
0: Κορυφώνονται οι επικηδείες τελετές σήμερα.
8: Ακριβώς. Και στο Ιράν όμως επικρατεί πέρα από τη θλίψη και ένα κλίμα οργής με τους Ιρανούς πολίτες που έχουν συνδέσει κατά εκατομμύρια σε ολόκληρη την νεκρική πομπή. Να θυμίσουμε από την Τεχεράνη στην Κόμ, σε δύο πόλεις του Ιράκ και τώρα στη Μασάντ, να ζητούν εκδίκηση για το θάνατο του Χαμενεΐ και μελών της οικογένειάς του. Το κλίμα, όπως καταλαβαίνουμε λοιπόν, Ντόνα, είναι πραγματικά τεταμένο και μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση, αν και σύμφωνα με τα διεθνή μέσα βρίσκονται και πάλι σε εξέλιξη προσπάθειες των δύο κύριων μεσολαβήτριων χωρών, δηλαδή του Κατάρ
0: και
8: του Πακιστάν ακριβώς, για να εκτονωθεί κάπως η κατάσταση, αν και αυτά τα επεισόδια, τα χθεσινά και τα σημερινά, θεωρούνται ιδιαίτερα σοβαρά. Να θυμίσουμε πάντως ότι και στη διάρκεια αυτών των τριών εβδομάδων είχαν προηγηθεί κάποια άλλα επεισόδια και όλα αυτά βεβαίως προκύπτουν και προκαλούνται από το γεγονός ότι το Ιράν θέλει να ελέγχει τα στενά του Ορμούς και τα πλοία να πηγαίνουν με την άδειά του από τη βόρεια πλευρά, δηλαδή κοντά στις ιρανικές ακτές και όχι από τον νότιο, ας το πούμε, την ναυτικό διάδρομο, δηλαδή από την πλευρά του Ομάν.
0: Και καταλαβαίνουμε, Έλενα, ότι όλες αυτές οι εξελίξεις, η αναζωπήρωση των εχθροπραξιών που και δυσκολεύει τις διπλωματικές προσπάθειες για αποκλιμάκωση, δημιουργεί και ανησυχία στις διεθνείς αγορές πετρελαίου. Να σε ευχαριστήσουμε προς τον παρόν πολύ. Θα σε βρούμε στη συνέχεια του δελτίου. Πάντως, από την εικόνα που έχουμε σήμερα, οι διεθνείς αγορές πετρελαίου επιδεικνύουν αυτοσυγκράτηση. Καταγράφουν πτώση, έχοντας ωστόσο κερδίσει περισσότερο από 5 δολάρια από τις αρχές της εβδομάδας. Τώρα, στην ελληνική αγορά, η άνοδος αυτή έχει αρχίσει να περνά στις τιμές των καυσίμων. Η Κωνσταντίνα Δημητρούλη, η αρμόδια συντάκτρια, θα μας δώσει την εικόνα. Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνα.
9: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι πρόκειται για ένα παιχνίδι ισχύως για τον έλεγχο βέβαια των στενών, που ενισχύει ωστόσο, Ντόνα, περισσότερο την ανησυχία για την πιθανότητα νέας διαταραχής στο παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό, καθιστώντας εκ νέου τη διέλευση της κρίσιμης αυτής ενεργειακής ακτηρίας εξαιρετικά επικίνδυνη. Μάλιστα, είχαμε και σχετική ανακοίνωση από τον Διεθνή Οργανισμό Ναυτιλίας. Ωστόσο, οι αγορές, όπως είπες και εσύ, μετά το διήμερο ανωδικό σερί, σήμερα φαίνεται να επιδεικνύουν μια σχετική ψυχραιμία σε μια προσπάθεια να επεξετάσουν τα δεδομένα στο πεδίο. Εναλλάσσονται τα πρόσημα, ξεκίνησαν θετικά, υποχώρησαν στη συνέχεια οριακά και πάλι τώρα όμως έχουμε μια άνοδο της τάξης του 1%. Να πούμε ότι έχουν ήδη εναρρυχηθεί μια ανάσταση στις προηγούμενες συνεδριάσεις από τα 80 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας σε εβδομαδιαία βάση κέρδη της τάξης του 8%. Για να αναλογιστούμε τι σημαίνει αυτό, Ντόνα, ουσιαστικά από τη Δευτέρα μέχρι σήμερα έχουν κερδίσει περισσότερο από 5 με 6 δολάρια το βαρέλι. Τώρα, όπως είπες και εσύ, υπό αυτές τις συνθήκες στην ελληνική αγορά, οι δηληστηριακές τιμές είναι αυτές που δίνουν το σήμα για επερχόμενη άνοδο στην Αγγλία τις επόμενες ημέρες. Η τιμή της αμόλυβδης δηληστήρια χωρίς CPI είναι στα 1,44 και στα 1,42 είναι η τιμή του ντίζελ. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε μια άνοδο της τάξης των 2 με 3 λεπτών από τη Δευτέρα μέχρι σήμερα. Προς το παρόν στην Αγγλία η μέση τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται στα 1,97-1,96 για την ακρίβεια. Ντόνα, αυτό σημαίνει ότι στην Αθήνα, βέβαια και στη Θεσσαλονίκη, μπορούμε να βρούμε και χαμηλότερες τιμές και κυρίως στα μεγάλα δασικά κέντρα, αλλά πολύ υψηλότερες τιμές στην περιφέρεια και δι τα νησιά μας. Η μέση τιμή του ντίζελ, σύμφωνα με το παρατηρητήριο τιμών, έχει ανέλθει πλέον στα 1,78 ευρώ το λίτρο. Είναι ένα πολύ κρίσιμο καύσιμο για τους επαγγελματίες και βεβαίως ανεβάζει και το ενεργειακό κόστος γενικότερα σε πολλά άγαθα στην αγορά. Πάντως εκτιμάται ότι σε αμέσως επόμενες ημέρες θα έχουμε και νέα άνοδο, αν αυτό διαρκέσει παρατεταμένα, στην αμόλυβδη αλλά και στο ντίζελ. Πέρα όμως από τις εξελίξεις, πρέπει να πούμε ότι τρεις είναι οι βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν την αγορά τόσο στην Ελλάδα αλλά και στην ευρύτερη περιοχή. Πρώτον, είναι η αυξημένη ζήτηση για καύσιμα στη Μεσόγειο, κυρίως λόγω της τουριστικής περίοδου. Ντόνα, δεύτερο, η λιματική παραγωγή σε ντίζελ τόσο από τις χώρες του Περσικού όσο και από τα ευρωπαϊκά διελιστήρια. Να πούμε ότι προσπαθούν να αναπληρώσουν τα αποθέματά τους μετά από 4 μήνες παρατεταμένης κρίσης. Και τρίτον, η ανάκαμψη βέβαια της ζήτησης από την Ασία και η ανάγκη επίσης αναπλήρωσης στρατηγικών αποθεμάτων από τις μεγάλες οικονομίες της Ασίας που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την ενεργειακή αρτηρία του Περσικού κόλπου.
0: Καταλαβαίνουμε λοιπόν, Κωνσταντίνα, ότι τουλάχιστον για το επόμενο διάστημα και σύμφωνα με τις εξελίξεις που θα έχουμε αλλά και τους παράγοντες που μόλις μας περιέγραψες, μάλλον οι τιμές θα θυμίζουν λίγο ασανσέρ.
9: Ακριβώς, Ντόνα, θα έχουμε μία έτσι, θα λέγαμε, μία ψυχρολουσία κάποιες φορές. Συντέθετα, είχαμε πει και στις αρχές βέβαια της κρίσης, Ντόνα, και στη διάρκεια της κρίσης, ότι η αποκατάσταση της διέλευσης από τα στενά του ορμού θα πάρει μεγάλο χρονικό διάστημα και βεβαίως μέχρι να οριστικοποιηθεί μία συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών.
0: Κωνσταντίνα Δημητρούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε και τι εκτίμησε ο πρόεδρος των Πρατηριούχων και Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, ο κύριος Νίκος Παπαργεωργίου, εδώ στο Air News Radio 105,8, σχολιάζοντας τις εξελίξεις, τι να περιμένουμε όσον αφορά τις τιμές στην Αγγλία.
10: Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού να υπάρχουν μικρές βραχίδιες αντιδράσεις στην περιοχή, οι οποίες θα οθούν προς τα πάνω και προς τα κάτω τις τιμές, αλλά σε μικρό εύρος. Οι τιμές θα παραμείνουν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα και μιλάω ιδιαίτερα υψηλά για το κόστος του Έλληνα πολίτη, για αυτό που έχει τη δυνατότητα να πληρώσει για να προμηθευτεί καύσιμο και το επόμενο διάστημα.
11: Άρα θα είμαστε κοντά στο 2 ευρώ, λέτε, με ασανσεράκι, έτσι, λίγο πάνω, λίγο κάτω.
10: Έτσι, πολύ ακριβώς. Δεν βλέπω όμως μια συνεχόμενη ενεργειακή κρίση όπως είχαμε ζήσει το 2022 παρατεταμένα.
11: Τώρα συγγνώμη, ποια είναι η τιμή σήμερα?
10: Σήμερα είναι στο 1,98 η μέση τιμή πανελλαδικά.
11: Ναι, αλλά η τιμή του πετρελαίου εδώ και πολλές μέρες είναι κάτω από τα 80.
10: Έχετε δίκιο, αυτό είναι το παράδοξο.
11: Τόσο είχε και πριν τον πόλεμο, έτσι.
10: Στη δηληστηριακή τιμή, πριν τον πόλεμο είχε 20 λεπτά πιο φθηνά με την ίδια τιμή πετρελαίου τύπου Brent, όπως είπατε. Και η τιμή που πλήρωνε ο Έλληνας καταναλωτής ήταν 20 λεπτά πιο χαμηλή. Υπάρχει εξήγηση γι' αυτό προφανώς, την οποία εντάξει, τώρα ο καθένας τη χωνεύει όπως θέλει και όπως μπορεί. Διότι είναι δηληστηριακές τιμές, διότι είναι το άβατο των δηληστηρίων που λέμε όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά σε όλες τις χώρες. Έχει να κάνει κυρίως με την απόκληση με την ψαλίδα τιμής μεταξύ του πετρελαίου, του αργού και του τύπου Brent και με τα δηλισμένα προϊόντα βενζίνη πετρέλαιο.
0: 32 λεπτά μετά τις 2 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το airteco.gr. Να πάμε τώρα να δούμε τα της συνόδου του ΝΑΤΟ με μήνυμα ενότητας από τους 32 ηγέτες των χωρών μελών της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της συνόδου κορυφή στην Άγκυρα. Οι σύμμαχοι επαναβεβαίωσαν την ακλόνητη δέσμευσή τους στη συλλογική άμυνα, όπως προβλέπεται και στο άρθρο 5 της Συμμαχίας. Ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος έκανε και λόγο για αγάπη στην αίθουσα, ανακοίνωσε ότι δίνει το πράσινο φως για την κατασκευή πυράβλων Patriot στην Ουκρανία. Ενώ, Έλενα Λεβίζου, ερχόμαστε ξανά σε εσένα, συνδεόμαστε με την αίθουσα σύνταξης. Στην ίδια ώρα, αίσθηση προκάλεσε και το αναμνηστικό δώρο του Ταγί Περντογάν προς τους ηγέτες που δεν ήταν άλλο από ένα περίστροφο με σφαίρες.
12: Ακριβώς, Ντόνα. Πολύ ενδιαφέρουσα και αυτή η σύνοδος του ΝΑΤΟ και το ενδιαφέρον περιστρέφεται κυρίως γύρω από τον Αμερικανό πρόεδρο και τις δηλώσεις του, οι οποίες θα λέγαμε ήταν εκ διαμέτρου αντίθετες. πριν από την σύνοδο και μετά. Στις δηλώσεις του πριν αναφέρθηκε, επιτέθηκε μάλλον, κυρίως κατά των ευρωπαϊκών, μεγάλων ευρωπαϊκών χωρών μελών του ΝΑΤΟ, για την άρνησή τους να βοηθήσουν στον πόλεμο του Ιράν, για το γεγονός ότι χώρες όπως η Ισπανία, κυρίως η Ισπανία, αρνούνται να αυξήσουν τον προϋπολογισμό τους, τον αμυντικό προϋπολογισμό τους στο 5%, και μπήκαν, θα λέγαμε, σε ένα συγκρουσιακό κλίμα, τουλάχιστον από την πλευρά του Αμερικανού Προέδρου. Ωστόσο, το μήνυμα που στάλθηκε μετά και με την κοινή ανακοίνωση, αλλά και με τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου, ήταν εντελώς διαφορετικό. Όπως είπες, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι υπήρχε πολύ αγάπη μέσα στην αίθουσα αυτή. Τα 32 μέλη δεσμεύτηκαν για την αύξηση του αμυντικού προϋπολογισμού στο 5% του ΑΕΠ τους μέσα σε μία δεκαετία. Κάτι που ζητούσε μετεπιτάσεως ο Αμερικανός Πρόεδρος και ήταν σημείο τριβής εδώ και πολύ καιρό. Επίσης, η δέσμευσή τους και η προσήλωσή τους στο άρθρο 5, δηλαδή στην συλλογική άμυνα της Συμμαχίας, σε περίπτωση που δεχτεί επίθεση κάποιο μέλος της Συμμαχίας. Επίσης, όσον αφορά την Ουκρανία, υπήρξε και η δέσμευση για τη συνέχιση της στήριξης, μάλιστα με περίπου 140 δισεκατομμύρια για τα δύο χρόνια, 2026-2027, και βεβαίως το γεγονός που ανέφερες για την χορήγηση της άδειας για την κατασκευή των συστημάτων Patriot, των αμερικανικών αμυντικών συστημάτων Patriot στην Ουκρανία από τον Αμερικανό Πρόεδρο. Θα λέγαμε λοιπόν ότι τελικά η αποτίμηση αυτής της συνόδου ήταν θετική, ωστόσο όπως εκτιμούν και πολλοί αναλυτές στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, για άλλη μία φορά τα υπόλοιπα μέλη της Συμμαχίας και κυρίως οι Ευρωπαίοι κλήθηκαν να κατευνάσουν τον Αμερικανό Πρόεδρο, ενώ η Ευρώπη βρίσκεται και πάλι ενώπιον μιας κατάστασης που αντιμετωπίζει από την εκλογή του Πρόεδρου Τραμπ, δηλαδή να βρει τα πατήματά της όσον αφορά τη δική της άμυνα, την αύξηση των δικών της πόρων για την άμυνά της, εν ώψη βεβαίως και του κινδύνου της Ρωσίας.
0: Έλενα, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν πολύ. Τώρα, για το αν τα πήρε όλα στη σύνοδο του ΝΑΤΟ η Τουρκία το περασμένο διήμερο, κλήθηκε να απαντήσει εδώ στο σταθμό μας ο Υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης, μιλώντας στις πρωινές διαδρομές. Να τον ακούσουμε.
13: Έχουμε σε ένα συμβολικό επίπεδο, σε επίπεδο έγκλης, την Τουρκία που να ακούει καλά λόγια, έτσι, ή να φιλοξενεί ένα πολύ σημαντικό γεγονός στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Αλλά επί του πεδίου έχουμε, νομίζω, την ίδια στάση αναμονής. Η χώρα μας αναγνωρίζεται ως μια σύμμαχος αξιόπιστη, ως μια σύμμαχος η οποία τηρεί τις υποχρεώσεις της και μια σύμμαχος συνεπώς, τη φωνή μπορεί κάποιος να την ακούσει, ότι αυτή η αξιοπιστία είναι η άλλη μεριά της εμπιστοσύνης την οποία μπορείς να δώσεις.
0: Τις αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης προκαλεί η προοπτική απόκτηση μαχητικών F-35 από την Άγκυρα. Μάλιστα, το ΠΑΣΟΚ καλεί την κυβέρνηση να λάβει κάθε πρωτοβουλία ώστε να μην υπάρξει μεταστροφή της τάσης των Ηνωμένων Πολιτειών. Βολές για τις τάσεις της χώρας στην εξωτερική πολιτική είχαμε και από τα υπόλοιπα κόμματα. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος.
14: Απολύτως αναγκαίο η ελληνική κυβέρνηση να αναλάβει κάθε δυνατή διπλωματική πρωτοβουλία ώστε να μην υπάρξει μεταστροφή της τάσης των Ηνωμένων Πολιτειών, ιδίως στο επίπεδο του Κογκρέσου που έχει και την αποφασιστική αρμοδιότητα επί του ζητήματος.
0: Τώρα, με ξεκάθαρα μηνύματα τόσο για το κάσους Μπέλη όσο και για τα εξοπλιστικά, αλλά και με διάθεση να μην ανέβει εκ νέου η ένταση με την Τουρκία, επέστρεψαν χθες από την Άγκυρα ο Πρωθυπουργός και η ελληνική αποστολή. Αγί Βαγιάνο, καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι για μένα, και βέβαια τα σαφή πολιτικά μηνύματα τόσο για τις ελληνικές κόκκινες γραμμές όσο και για την αποφασιστικότητα της Αθήνας να συνεχίσει την ενίσχυση της αποτελεστικής της ισχύως ήταν τα βασικά σημεία των δημόσιων παρεμβάσεων του Έλληνα Πρωθυπουργού από την Άγκυρα, και στο επίκεντρο των τοποθετήσεων του κ. Μητσοτάκη βρέθηκαν το Κάζους Μπέλι, η προοπτική απόκτηση μαχητικών F-35 από την Άγκυρα, η αύξηση των αμυντικών δαπανών της Συμμαχίας αλλά και η εξελίξη στη Μέση Ανατολή. Η απόφαση του να θέσει για δεύτερη φορά στο τουρκικό έδαφος στο θέμα του Κάζους Μπέλι φυσικά και δεν είναι τυχαία και όπως τονίζεται από κυβερνητικά στελέχη, ακριβώς επειδή η χώρα μας είναι συνεπής στις υποχρεώσεις απέναντι στο ΝΑΤΟ, πρέπει και η Συμμαχία, αν θέλει κάποια στιγμή να αναβαθμιστούν οι σχέσεις με την Τουρκία και την Ευρώπη, και η Ευρώπη μάλλον αν θέλει να αναπτύξει περαιτέρω δεσμού με την Άγκυρα, θα πρέπει να σταθούν δίπλα σε έναν από τους πιο παλιούς εταίρους τους την Ελλάδα και να σεβαστούν και τις ευαισθησίες στο συγκεκριμένο ζήτημα. Αποτιμώντας την παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, τονίζεται πως η Ελλάδα έδειξε προς όλες τις κατευθύνσεις ότι ασκεί μια υπερήφανη εξωτερική πολιτική, η οποία θα πρέπει να πούμε προκάλεσε και την ενόχληση του τουρκικού τύπου και αμηχανία στο επιτελείο του Τούρκου Προέδρου, καθώς και η έκφραση ιστορική αναστογραφία, όπως αποκάλεσε χθες το απόγευμα την απειλή πολέμου, κατέδειξε πως οι εταίροι μας στο ΝΑΤΟ θα πρέπει να δουν κατάματα και την ποιότητα της αξιοπιστίας αλλά και τη συνοχή της Ατλαντικής Συμμαχίας, ανέφεραν συνεργάτες του Πρωθυπουργού. Να υπενθυμίσουμε πως ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την απειλή πολέμου ιστορική αναστογραφία, σημειώντας πως δεν μπορεί να συνεπάρχει με τη διακήρυξη των Αθηνών, ούτε με το πνεύμα συνεργασίας που επιδιώκουν τουλάχιστον σε επίπεδο δηλώσεων οι δύο κυβερνήσεις, και ήταν ακόμα μια υπενθύμηση πως παρά τη βελτίωση του κλίματος, οι θεμελιώδεις διαφορές παραμένουν ανοιχτές. Η πιο κρίσιμη παρέμβαση αφορούσε το ζήτημα των F-35. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε πως μέσα στο 27 οι πρώτοι Έλληνες πιλότοι θα ξεκινήσουν εκπαίδευση στα μαχητικά 5ης γενιάς, επισημαίνοντας πως η ελληνική παραγγελία προχωρά κανονικά, και παράλληλα υπενθύμησε πως η Τουρκία εξακολουθεί να συναντά σοβαρά νομικά προβλήματα και εμπόδια στην αμερικανική νομοθεσία εξαιτίας της αγοράς των ρωσικών S-400, αφήνοντας να εννοηθεί πως η επανένταξή της στο πρόγραμμα δεν είναι ούτε εύκολη ούτε δεδομένη. Τέλος, σε ό,τι αφορά τις αναφορές προς την Τουρκία, ο Πρωθυπουργός επιχείρησε να κρατήσει και ισορροπίες. Θα γνώρισε πως το τελευταίο διάστημα έχουν υπάρξει θετικά βήματα συνεργασία των δύο χωρών, ιδιαίτερα στο μεταναστευτικό και τις επαφές των δύο λαών. Ταυτόχρονα όμως υπογράμμισε πως η βασική ελληνοτουρκική διαφορά παραμένει η οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών και ότι προς αυτή μπορεί να επιληθεί μόνο με βάση το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας.
0: Άγι, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ σε ό,τι αφορά το θέμα του Κάζους Μπέλι και την απάντηση του Ερντογάν στην προσπάθειά του να υποβαθμίσει το θέμα. Ρωτήθηκε σχετικά ο κύριος Θεοχάρης αν μπορεί να υπάρξει αλλαγή της τουρκικής τακτικής. Να ακούσουμε τι απάντησε.
16: Αυτό που έχει σημασία και είναι πάρα πολύ ουσιαστικό, θα έλεγα, να τίθεται σε κάθε ευκαιρία το θέμα. Δεν είναι η πρώτη φορά που το θέτει ο Πρωθυπουργός. Το έθεσε στην Άγκυρα, θυμάστε την σύνοδο που είχαμε, στην οποία είχαμε υπογράψει και στο πλαίσιο της θετικής αντέστασης 6 συμφωνίες που διαπραγματευτήκαμε. Συνεπώς, το έθεσε ο Πρωθυπουργός εκεί, το θέτει τώρα. Βλέπετε ότι είναι ο πρώτος Πρωθυπουργός, ο μόνος Πρωθυπουργός, ο οποίος με την αυτοπεποίθηση που μας δίνει η ενίσχυση της αμυντικής, της εξωτερικής πολιτικής, της ισχύωσης της χώρας σε πολλαπλά επίπεδα, στο οικονομικό, στο γεωστρατηγικό, γεωπολιτικό επίπεδο, μας επιτρέπει να θέσουμε με όρους ουσιαστικά συμβολικά πολύ ισχυρούς, με την έννοια ότι δεν νοείται δύο σύμμαχοι, δεν νοείται δύο χώρες το 2026, με την έννοια ότι δεν νοείται δύο σύμμαχοι, δεν νοείται δύο χώρες το 2026.

0: Μπορεί επιτέλους αυτή η ιστορική αναρθογραφία να σβήσει.
1: Αλλάζουμε θέμα σε βαρύ κλίμα και οδύνη στην Κοζάνη. Κηδεύτηκε η Βάγια Νέστορα, η οποία υπέκυψε στα τραύματά της μετά την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της στη Θεσσαλονίκη. Το τελευταίο αντίο στη μητέρα της, είπε η κόρη της Αφροδίτη, που είναι τραυματίας, ενώ το παρόν έδωσαν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αλλά και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Συνδέομαστε με την Κοζάνη και τον Μάκη Νασιάδη. Καλό μεσημέρι, Μάκη.
2: Καλό μεσημέρι. Σε βαρύ κλίμα λοιπόν σήμερα κηδεύτηκε στην Κοζάνη η Βάγια Νέστορα, το θύμα της δολοφονικής, όπως χαρακτήρισε, επίθεσης ο αδερφός της στον επικίνδυνο λόγο, και μάλιστα δεν άφησε κανένα άλλο περιθώριο να πει, γιατί για αυτό το θέμα, όπως είπε, δεν υπάρχουν κάποια άλλα λόγια. Ο Γρηγόρης ο Κοντός, όπως προείπες, η εξόδους ακολουθία έγινε στο Μετροπολιτικό Ναό, παρουσία και του Πρωθυπουργού, του Πρόεδρου της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και του κινήματος Πασό Κινήματος Αλλαγής, του Νίκου Ανδρουλάκη, και φυσικά ήταν και εκπρόσωποι κομμάτων και υπουργοί και εκπρόσωποι μελών της κυβέρνησης, βουλευτές και αρκετός κόσμος και συγγενείς και φίλοι. Γύρω στις 12 και έφτασε ο Πρωθυπουργός, και λίγο μετά, με την έναρξη της εξοδίου ακολουθία, έφτασε με ειδικό ασθενοφόρο η Αφροδίτη Νέστορα, η οποία φυσικά ζήτησε και πήρε μάλιστα με δική της πρωτοβουλία την απόφαση να είναι να παραστεί στην εξόδιο ακολουθία, παρά το γεγονός ότι γιατί δεν της είχαν επιτρέψει. Βρέθηκε λοιπόν στην εξόδιο ακολουθία και ήταν φυσικά και συντηρημένη, και μάλιστα και ο πατέρας της, ο Παναγιώτης Νέστορας, στο τέλος αυτό που έπρεπε να επισημαθεί ήταν και τα συλλητήρια τα οποία δέχτηκαν και από τον Πρωθυπουργό. Αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι η οικογένεια Νέστορα, πέρα το δικό της δάμαρι, ο πατέρας και η Αφροδίτη, είναι το δικό τους δάμα, γιατί πριν από 5 χρόνια είχαν χάσει την μικρότερη αδερφή ακριβώς, την Νικολέτα, και μάλιστα ήταν και επιθυμία της οικογένειας, στο μνήμα ακριβώς που ήταν και η Νικολέτα εκεί, να πούμε ότι κηδεύτηκε και η μητέρα της, η Βάγια.
1: Μάκη, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ. Να πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης φτάνοντας στην εκκλησία.
3: Η Βάγια Νέστορα έχασε με εγκληματικό τρόπο τη ζωή της. Σήμερα ήρθα στην κηδεία της για να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στην οικογένειά της, αλλά και για να στείλω ένα καθαρό μήνυμα. Καμία ανοχή στη βία, την τρομοκρατία, το διχασμό και τις εμφυλιοπολεμικές λογικές. Σε μια ευνομούμενη κοινωνία, οι δράστες πρέπει να συλληφθούν άμεσα και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη για να τους αποδοθούν οι ευθύνες τους.
1: Πάμε τώρα στο πολιτικό μας συντάκτη, τον Νότι Ανανιάδη. Καθώς η παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη αλλά και εκπροσώπων του συνόλου των κοινοβουλευτικών κομμάτων προσδίδει ένα ιδιαίτερο πολιτικό και θεσμικό συμβολισμό. Πέρα από το προσωπικό πένθος Νότι, κυριαρχεί και το μήνυμα της ενότητας απέναντι στην πολιτική βία. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Ντόνα, κυρίες και κύριοι, είναι προφανές ότι η ανταπόκριση, μάλλον η αυθόρμητη πρόσκληση, προσέλευση του εκτός από τον Πρωθυπουργό και πολλών υπουργών και βουλευτών, αλλά και του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκου Ανδρουλάκη, της τοπικής βουλευτού του Κοζάνης, εκπροσώπων του Ελλάς και του Τσίπρα, όλου, θα έλεγα του συνόλου, σχεδόν συνόλου του πολιτικού συστήματος στην κηδεία της άτυχης Νέστορα, είναι μια ένδειξη, ένα ισχυρό μήνυμα ότι η ελληνική πολιτική, το ελληνικό πολιτικό σύστημα θέλει ένα όχι, μέχρι εδώ φτάνει, όχι στην τρομοκρατία, και αυτό είναι το κέρδος που μπορούμε να κρατήσουμε.
1: Τώρα να πάμε όμως και στα υπόλοιπα της πολιτικής ατζέντας, με αιχμή και την οικονομία, τη στήριξη και της μεσαίας τάξης και των επιχειρήσεων. Κυβέρνηση και αντιπολίτευση εντείνουν την αντιπαράθεση μεσούσης του καλοκαιριού. Οι τελευταίες τώρα δημοσκοπικές τάσεις της MRB διατηρούν τη Νέα Δημοκρατία στην πρώτη

0: θέση με την κυβέρνηση Νότε να επαναλαμβάνει ότι σταθερός στόχος είναι η αυτοδυναμία.
1: Ναι, είναι προφανές αυτό που λες, Τόνα, είναι σωστό. Συμφωνώ και βεβαίως είναι δεδομένο το γεγονός ότι όσο πλησιάζουμε στις εκλογές, όποτε καταλήγουν αυτές, την άνοιξη 27 επιμένει η κυβέρνηση, η αντιπαράθεση θα ανεβαίνει, θα οξύνονται και οι συγκρίσεις θα γίνονται καταλυτικές. Αρέσει να συμφωνεί αυτό, αλλά το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η Νέα Δημοκρατία, όπως φαίνεται και από την τελευταία δημοσκόπηση, είναι σχεδόν 10 μονάδες παραπάνω, παρακάτω. Ναι. Παρακάτω στην πρόθεση ψήφου, παραπάνω στην εκτίμηση αποτελέσματος. Δεν έχει σημασία αυτό. Ναι. Πάνω από το δεύτερο κόμμα, το οποίο φαίνεται να καταγράφεται πλέον και να καθιερώνεται το κόμμα Ελλάς του κ. Τσίπρα. Ως εκ τούτου, ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ναι, έχει το Πασό. Τι θα κάνει, πώς θα αντιδράσει. Ο κύριος Ανδρουλάκης βλέπει το κόμμα του να πάει στην τρίτη θέση.
0: Ναι.
1: Και αντιλαμβάνεται κανείς ότι αυτό δεν είναι πολύ καλό.
0: Νότι, μας κάνεις και πάρα πολύ ωραία πάσα. Να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν για το ρεπορτάζ, γιατί θα πάμε τώρα στο Πασόκ. Θα δούμε και την τακτική που έχει επιλέξει. Καθότι η Λίνα Μπεθάνη, ο κύριος Ανδρουλάκης εστιάζει στη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και στο αναπτυξιακό μοντέλο και παρουσίασε 7 παρεμβάσεις για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
2: Ακριβώς, επικεντρώνει στα καθημερινά προβλήματα των πολιτών, στον τομέα της οικονομίας και χθες βράδυ από τη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου παρουσίασε το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για την ενίσχυση της οικονομίας και 7 παρεμβάσεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Όπως τόνισε, το ΠΑΣΟΚ προτείνει για μια πραγματική δεύτερη ευκαιρία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις 120 δόσεις γεωφυλές προς δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία, ακατάσχετο επαγγελματικό λογαριασμό, ελληνική αναπτυξιακή τράπεζα, στις 20.000 ευρώ το όριο απαλλαγής ΦΠΑ, κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης, πλήρη κατάργηση τέλους επιτιδεύματος κατώτατο μισθό με συμφωνία κοινωνικών εταίρων. Στο μεταξύ, σε εκδήλωση απόψε για τους συνταξιούχους που θα γίνει τον Γκάζι, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα παρουσιάσει, σύμφωνα με πληροφορίες, 17 παρεμβάσεις για τις συντάξεις και το ασφαλιστικό με πλήρη κοστολόγηση όπως σημειώνεται και επαναφορά σύμφωνα με πληροφορίες της 13ης σύνταξης για όλους τους συνταξιούχους η οποία όπως τονίζουν θα γίνει σταδιακά σε δύο φάσεις και επαναφορά του ΕΚΑΣ για 380.000 χαμηλοσυνταξιούχους.
0: Mm-hmm. Λίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Την ίδια ώρα στην Κουμουνδούρου πυκνώνουν οι ζυμώσεις εν ώψη και της κρίσιμης Κεντρικής Επιτροπής του Σαββάτου. Μοντέλο συλλογικής ηγεσίας πρότεινε από το Earth News ο Νίκος Παπάς και στον απόϊχο της παρέτησης της Κατερίνας Νοτοπούλου από την κοινοβουλευτική ομάδα εξέφρασε και τη διαφωνία του. Πάμε στο Βαγγέλη Παπαδημητρίου που έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
3: Σήμερα, κυρίες και κύριοι, τα πράγματα φαίνεται ότι εξελίσσονται ραγδαία. Οι εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να αυτό το Σαββατοκύριακο καλεί τουλάχιστον η μειοψηφούσα πλευρά να λάβει καθαρές απαντήσεις. Πρακτικά τι σημαίνει αυτό? Το δίλημα που θα τεθεί είναι ή αυτόνομο ψηφοδέλτιο ή σύμπραξη με τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά με ένα οδικό χάρτη. Φαίνεται ότι τα πράγματα όμως έχουν πάρει και διαφορετική τροπή, διότι μετά την παρέτηση της κυρίας Ξενογιανακοπούλου, του κυρίου Κώστα Ζαχαριάδη, χθες της κυρίας Νοτοπούλου, υπάρχει και εκτιμάται από τη μειοψηφούσα πλευρά ότι υπάρχει μία αλλαγή όσον αφορά τις εσωκομματικές ισορροπίες. Εκεί φαίνεται ότι εδράζονται όλες οι κινήσεις του παρασκηνίου και μέλη να δούμε στην απόφαση του Σαββάτου της Κεντρικής Επιτροπής ποια ακριβώς θα είναι και κυρίως ποια θα είναι η εισήγηση του Πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του κ. Σωκράτη Φάμελου.
0: Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και να περάσουμε και στα θέματα της οικονομίας, καθότι σήμερα ανακοινώθηκαν από την Ελστάτ τα στοιχεία για τον πληθωρισμό του Ιουνίου. Ο οικονομικός μας συντάκτης Κώστας Τσάβαλος θα μας δώσει όλα τα στοιχεία. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
4: Καλό μεσημέρι τώρα σε εσένα και στους ακροατές μας. Παρά την επιβράδυνση, σε σχέση βέβαια με τους προηγούμενους μήνες, Ο πληθωρισμός στη χώρα παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα, καθώς διαμορφώθηκε στο 4,4% τον Ιούνιο, από 5,2% που ήταν τον Μάιο και 5,4% τον Απρίλιο. Να θυμίσω, πέρσι τον Ιούνιο ο πληθωρισμός ήταν αρκετά χαμηλά, στο 2,8%. Οι τιμές στο κρέας συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία. Καταγράφηκε αύξηση 15,6% στο μοσχάρι και 16,2% σε αρνί και κατσίκι, αλλά και στα ψάρια είχαμε μεγάλη αύξηση, 11,1%. Επίσης, ανατιμήσεις καταγράφηκαν 9,7% στη μαργαρίνη και τα φυτικά λίπη και 6,5% στους χυμούς φρούτων. Τα τρόφιμα είχαν τον περασμένο μήνα ντόνα αύξηση 2,7%. Αυτό ήταν ο πληθωρισμός τους, έναντι 1,6% για το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Που σημαίνει είμαστε τουλάχιστον μια μονάδα πάνω. Το φυσικό αέριο τώρα ήταν ακριβότερο κατά 24,6%. Ενώ τα καύσιμα, πετρέλαιο, κίνηση και βενζίνη ανατιμήθηκαν 12%. Τα αεροπορικά εισιτήρια πήραν φωτιά οι τιμές εδώ, 15,6% ακριβότερα. Ενώ συναλλητικά το πακέτο διακοπών έχει αύξει 5,3%. Επίσης, η Ελληνική Στατιστική Αρχή που ανακοίνωσε σήμερα τα στοιχεία καταγράφει ανατιμήσεις 7,1% στα ενίκια, ενώ τα ασφάλιστρα υγείας είναι 7% ακριβότερα από πέρσι. Το ελαιόλαδο στον αντίποδα συνεχίζει τη βουτιά η τιμή του, μειώθηκε 12,8% σε αιτήσια βάση. Τώρα, και από μήνα σε μήνα παρατηρούμε μεγάλες αυξήσεις. Για παράδειγμα, στα δημητριακά, δηλαδή μεταξύ Ιουνίου και Μαΐου αναφέρομαι, στα δημητριακά 8,1%, στα ψάρια 2,8%, γιαούρτι 4,7%, φρούτα 10,7%, μεγάλη αύξηση στα φρούτα. Τα ενίκια, και εδώ είχαμε μικρή αύξηση, αλλά αύξηση και από μήνα σε μήνα. Και αν δούμε, για να κλείσουμε τώρα έτσι λίγο τις ομάδες, η ομάδα διατροφή και μία κολούχα ποτά έχει πληθωρισμό 2,7%. Αυτές ήταν οι αυξήσεις σε αιτήσια βάση και 10,6% η μεγαλύτερη ήταν στην ομάδα στέγαση, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε ενίκια κατοικιών, επισκευή και συντήρηση κατοικίας, διάφορες υπηρεσίες.
0: Καταλαβαίνουμε πάντως ότι η ενέργεια, μεταφορές και στέγαση, αλλά και το κρέας είναι τα βαρύδια, όπως λέμε. Κώστα Τσάβαλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και να συνδεθούμε τώρα και με τον Δημήτρη Καϊμά, ο οποίος θα μας μεταφέρει όχι μόνο το διαγωνιστικό κομμάτι, γιατί έχουμε και ιστορικό σοου που ετοιμάζει η FIFA στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Εδώ να το δούμε, κοίταξε τώρα. Είναι βάζει συνεχώς νέα συγκροτήματα. Πρώτον, ήταν η BTS, τώρα δεν είμαι και ευελβίαρες, ήταν η σίγουρα BTS, ήταν δύο ή τρία συγκροτήματα και προσθέσανε ένα τέταρτο. Και αυτό, ο σχεδιασμός αυτός που είχα ήξερα εγώ, ήταν για το ημίχρονο. Το ημίχρονο όμως κρατάει 15 λεπτά. Τώρα να θα δούμε σε τελικό μισή ώρα σοου, δεν το ξέρω. Μπορεί να φαίνεται ωραίο, αλλά δεν είναι ωραίο, γιατί οι αθλητές έχουν συνηθίσει να ξεκουράζονται, να έχει ανάπαυλα για 15 λεπτά και όχι για μισή ώρα. Αλλά είναι τελείως διαφορετικό, είναι όπως είναι η τελική του baseball που έχουν πάρα πολύ show ή στην αρχή ή στα ημίχρονά τους. Κάτι αντίστοιχο θέλουν να κάνουν και τώρα οι Αμερικανοί και στο Μοντιάλ για τον τελικό πάντα, έτσι, ναι, που θα γίνει στη Νέα Υόρκη.
0: Τώρα είναι και το Μουντιάλ λίγο της εξάρτησης. Αγγλία και Ισπανία βρίσκονται στην κορυφή των χιλιόμετρων που έχουν διανύσει στη διοργάνωση και αυτό είναι ένα θέμα, πόσο έχει επηρεάσει η συνεχής μετακίνηση της ομάδες και φυσικά τον καθοριστικό ρόλο που θα έχει στη μάχη για την πρόκριση.
5: Οι Άγγλοι έχουν 20.000 χιλιόμετρα στις αποσκευές τους. Δεν τα κάνουν με τα πόδια, αλλά είναι σε τρεις χώρες του Μουντιάλ: Μεξικό, Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά. Τώρα αυτή την περίοδο, από εδώ και πέρα είναι μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά υπάρχουν και αδικίες, καθώς ας πούμε η Γαλλία δεν είναι στις 11 που έχουν κάνει τις μετακινήσεις, επειδή έχουν μείνει μόνο σε ένα μέρος, οπότε είναι μικρότερες διακοπές. Είναι κουραστικό για να δούμε και εμείς, κάνουμε ένα ταξιδάκι και στην επιστροφή θέλουμε να ξεκουραστούμε μία μέρα. Πόσο παραπάνω οι αθλητές που πάρει καταπώνηση όταν αγωνίζονται, αλλά και στο πήγαινε έλα με τα αεροπλάνα.
0: Τώρα, επειδή πες ταξιδάκι, οι ταξιδάκι έχουν κάνει και αρκετοί ομοσπονδιακοί τεχνικοί, οι οποίοι αποχώρησαν μετά τον αποκλεισμό των ομάδων τους.
5: 14 έτσι από τους 48 και ακόμα δεν έχει τελειώσει το Μουντιάλ και μάλιστα ήδη έχουν και κάποιες αλλαγές στους πάγκους. Είναι
6: τα περίεργα, όπως από τους 14 έχω ξεχωρίζω το κύριο το Χόγμο από την Κορέα, που ο άνθρωπος δεν μπορεί να πάει στο σπίτι του, έτσι. Mm. Τις μέρες του αποκλεισμού υπήρχαν στα σούπερ μάρκετ και σε καφέ φωτογραφία του απαγορεύεται είσοδος και υπήρχε και φρουρά έξω από το σπίτι του, επειδή θεωρούσαν ότι ήταν ο υπαίτιος του αποκλεισμού. Η Κορέα όχι δεν είναι κάποιο μεγαθύριο ποδοσφαιρικό, αλλά αυτός είναι ο ρόλος των προπονητών, δυστυχώς ή ευτυχώς.
0: Και να κλείσουμε έτσι σύντομα, Δημήτρη, και με τις αντιδράσεις που είχαμε στην Παραγουάη. Γιατί έχει προκαλέσει άλλο αυτή η εικόνα με το μείωμα του Κυλιάν Εμπαμπέ να κρέμεται από δέντρο και στην συνέχεια να καίγεται ο εορτασμός του Σαν
6: Όλο
0: Βαν.
6: Ξεκίνησε και αυτό που λες με το μείωμα που κάει και είναι το πιο μισθό πρόσωπο και πραγματικά δεν καταλαβαίνω το γιατί, επειδή έπαιξε καλά και για τους Παραγουάνους, αλλά και μια μέλος της κυβέρνησης Παραγουάης κάθε μέρα υπάρχει ένα γραφόμενο στα social media στο X που να όχι απλά να καυτηριάζει έτσι, ρατσιστικό παραλήλημα κατά του ΕΜΠΕ.
0: Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για όλες αυτές τις λεπτομέρειες και από αύριο ελπίζω να γυρίσουμε και στα πιο αγωνιστικά. Ο Δημήτρης Καϊμάς. Πάμε ξανά στην αίθουσα σύνταξης να βρούμε την Έλενα Αλεβίζου. Καθότι σε ηλικία 75 ετών, Έλενα, πέθανε η Βρετανίδα τραγουδίστρια Bonnie Tyler.
7: Εμβληματική τραγουδίστρια κυρίως της δεκαετίας του 1980 με τραγούδια όπως το Total Eclipse of the Heart και Holding Out for a Hero, με τη χαρακτηριστική φωνή της. Η Bonnie Tyler είναι από τα διασημότερα ονόματα της βρετανικής και παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Σύμφωνα με την οικογένειά της, ο θάνατός της ήταν απρόσμενος παρά το γεγονός ότι νοσηλευόταν από το Μάιο σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας, το Φάρο. Εκεί είχε υπάρξει πρόβλημα με την υγεία της, με το έντερό της, είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Σύμφωνα με τους γιατρούς πήγαινε καλύτερα, ωστόσο ανακοινώθηκε ο θάνατός της. Μετά την επέμβαση είχε τεθεί σε τεχνητό κόμμα. Ήταν Ουαλή, είχε γεννηθεί στην Ουαλία και όπως είχε δηλώσει δεν έγινε τραγουδίστρια για να γίνει γνωστή, αλλά για να τραγουδάει.
0: Και ποιος δεν έχει χορέψει και δεν έχει τραγουδίσει τα τραγούδια της. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Έλενα Λεβίζου. Ο καιρός. Και λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό από την μετεωρολόγο μας Όλγα Παπαβούγλη.
8: Την Παρασκευή αναμένουμε βροχές και καταιγίδες το πρωί στα ανατολικά ηπειρωτικά καθώς και το βόρειο Αιγαίο. Και σταδιακά από το μεσημέρι μπόρες στα ορεινά τμήματα κυρίως της Τερεάς και της Πελοποννήσου. Οι άνεμοι βοριάδες έως 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές, τους 32 με 35 βαθμούς. Στην Αττική υπάρχει πιθανότητα για λίγες μπόρες στα βόρεια-βορειοδυτικά. Η άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αίθριος καιρός με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στη Χαλκιδική. Η άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ με σταδιακή εξασθένιση. Η θερμοκρασία από 19 έως 32 βαθμούς.
0: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από τον αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τασκαλιδηρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Σοφία.
9: Δίκτυο Έρα Δυτικής Μακεδονίας. Έρα Κοζάνης, 100,2 στα FM

0: Διαφημίσεις.
1: Έχει Ερτέκο.
2: Έχω Ερτέκο.
1: Έχει Live Radio.
2: Έχω Podcasts.
1: Έχει On Demand.
2: Έχει Ερτέκο.
1: Έχω Music Mixes.
2: Έχει Music Mixes.
1: Έχω μουσικά σύνολα.
2: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ερτέκο.gr ή κατέβασε το app και να τα έχεις όλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.

με το Space Oddity από τους, από τον David Bowie. Ξεκινάμε τη σημερινή εκπομπή. Είναι από μεσημέρο Πέμπτης. Είναι η ένατη μέρα του Ιούλη και όπως κάθε Πέμπτη εδώ και μερικές εβδομάδες αφιερώνουμε τις εκπομπές μας σε δισκογραφικές διαδρομές πολύ μεγάλων ονομάτων και σίγουρα ο αξέχασος David Bowie, ο Λευκός Δούκας, αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες των τελευταίων 60 ετών. Αυτό είναι το πρώτο από τα δύο, είναι η πρώτη από τις δύο εκπομπές που θα τις αφιερώσουμε στον τεράστιο αυτό καλλιτέχνη, κάνοντας μια αναδρομή στην θρυλική δισκογραφική του διαδρομή από τα τέλη της δεκαετίας του 60 μέχρι και τις αρχές του 2016, λίγες μέρες δηλαδή πριν φύγει από τη ζωή. Ο Χρήστος Τσομπανάκης είναι στην κονσόλα του ήχου, ο Νίκος Γκουτζιομήτρος στα λόγια, στις μουσικές επιλογές και στην παραγωγή της εκπομπής. Από μεσημέρο Πέμπτης εδώ στην ΕΡΤ Κοζάνη, σε 100,2 στα FM και βέβαια μέσω του erteco.gr, της ψηφιακής μας πλατφόρμας, για να μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε. Ξεκινάμε με το Space Oddity. Έχουμε πολλά να πούμε, πολλά να ακούσουμε μέχρι και τις 4. Καλή ακρόαση σε όλες και σε όλους.

Λίγοι καλλιτέχνες στάθηκαν τόσο επιδραστικοί για τους μεταγενέστερους καλλιτέχνες όπως ήταν ο David Bowie. Εδώ ξεκινήσαμε με το Space Oddity από το δεύτερο studio album του που κυκλοφόρησε το φθινόπωρο του 1969. Η μεγάλη επιτυχία αυτού του δίσκου, ένα από τα πρώτα τραγούδια που καθόρισαν τη δισκογραφική πορεία του David Bowie, ήταν αναμφισβήτητα το Space Oddity, με το οποίο ξεκινήσαμε. Ο Gus Dudgeon έκανε την παραγωγή του Space Oddity, ενώ ο Tony Visconti έκανε την παραγωγή του υπόλοιπου άλμπουμ, αυτού του άλμπουμ του δεύτερου, που όπως είπαμε βγήκε στην αγορά το 1969. Η συνέχεια ανήκει στο The Man Who Sold the World, το τρίτο άλμπουμ του David Bowie, κυκλοφορεί μέσω της Mercury το 1970. Εδώ έχουμε τον Tony Visconti πάλι να κάνει την παραγωγή και το άλμπουμ περιλαμβάνει τις πρώτες εμφανίσεις σε δίσκο του Bowie των μελλοντικών μελών του, δηλαδή των Spiders from Mars, του Mick Ronson αλλά και του Mick Wantmansey. Πάμε να ακούσουμε το ομότιτλο, ένα τραγούδι που αγαπήθηκε πολύ και στη χώρα μας, το «The Man Who Sold the World».

14 λεπτά μετά τις 3 συνεχίζουμε την περιήγησή μας σε τραγούδια από τη δισκογραφική διαδρομή του τεράστιου David Bowie. Σε αυτό το πρώτο μέρος του αφιερώματος, την επόμενη Πέμπτη θα έχουμε και τη δεύτερη εκπομπή για να φτάσουμε μέχρι και τις μέρες μας. Τώρα είμαστε στο πρώτο στάδιο της καριέρας του David Bowie και τώρα σειρά έχει ένα πολύ σημαντικό άλμπουμ από το ξεκίνημα της δεκαετίας του 70 και αναφερόμαστε στο Hanky Dory. Αυτό ήταν το τέταρτο άλμπουμ του David Bowie, ένα άλμπουμ το οποίο κυκλοφόρησε στα τέλη του 1971, συγκεκριμένα το Δεκέμβριο, μέσω της RCA Records. Ένα άλμπουμ στο οποίο ο ίδιος ο Bowie έκανε την παραγωγή σε συνεργασία με τον Ken Scott, ο οποίος είχε ηχογραφήσει και τα δύο προηγούμενα άλμπουμ του David Bowie. Σε σύγκριση με το hard rock με κιθάρα του The Man Who Sold The World, του προηγούμενου δίσκου, εδώ σε αυτό το άλμπουμ έχουμε ένα πιο μελωδικό στυλ, ένα πιο ζεστό pop rock και art pop ήχο βασισμένο στο πιάνο. Και βέβαια έχουμε εδώ μέσα και εμβληματικά τραγούδια, τα οποία έχουν μείνει να κοσμούν τον κατάλογο του David Bowie. Ας ξεκινήσουμε από το θρυλικό Changes.

Για να θυμηθούμε όμως, μέσα από το Hanky Dory και το έτερο single, εκτός από το Changes και το Life on Mars, ήταν ένα από τα τραγούδια που ξεχώρισαν σε μια δουλειά η οποία δεν προωθήθηκε πάρα πολύ από την RCA. Ουσιαστικά μόνο το Changes τότε ακούστηκε πάρα πολύ, και γενικότερα παρά τις πολύ θετικές κριτικές που έλαβε αυτό το άλμπουμ τόσο στο βρετανικό όσο και στον αμερικάνικο μουσικό τύπο, θα λέγαμε ότι δεν κατάφερε να τα πάει εμπορικά πολύ καλά στα charts. Ήταν τα χρόνια που, παρότι ήταν πολύ υψηλού επίπεδου το καλλιτεχνικό έργο του David Bowie, ακόμη δεν είχε γνωρίσει την εμπορική αναγνωρισιμότητα που θα γνώριζε βέβαια σε πολύ λίγα χρόνια. Ένα ακόμη λοιπόν από το Hanky Dory, μετά το Changes, σειρά έχει το Life on Mars, η ζωή στον Άρη.

Η συνέχεια ανήκει στο 5ο άλμπουμ του Bowie, 1972, καλοκαίρι του 1972, και έχουμε την κυκλοφορία ενός πολύ ιδιαίτερου δίσκου του, του The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, συμπυκνωμένο πολλές φορές για κάποιους σαν το άλμπουμ Ziggy Stardust, έτσι το γνωρίζουν οι περισσότεροι. Εδώ έχουμε μια συμπαραγωγή του Ken Scott και πάλι με τον David Bowie, και βέβαια με τα μέλη τα γνωστά Spiders from Mars, Mick Ronson, Trevor Bolter και Mick Whitmansey στα drums. Ένα άλμπουμ που ηχογραφήθηκε εκεί κάπου στα τέλη του 1971 με αρχές του 1972. Ένα concept άλμπουμ με στοιχεία βέβαια και rock όπερας, και εδώ έχουμε μια επικέντρωση του David Bowie στο ομώνυμο alter ego του, τον Ziggy Stardust, ένα φανταστικό ανδρόγυνο και αμφιφιλόφιλο rockstar που στέλνεται στη γη ως σωτήρας πριν από μια επικείμενη αποκαλυπτική καταστροφή. Σαν έτσι, με αυτή την περιγραφή παρουσιαζόταν ο Ziggy Stardust. Πάμε να ακούσουμε, κατά την άποψή μου, το κορυφαίο τραγούδι του άλμπουμ αυτού, πριν να ακούσουμε και το ομότιτλο. Πρώτα όμως το Starman.

Και πριν φτάσουμε στις 3:30 και η δεύτερη γεύση μέσα από το Ziggy Stardust, το μότιλο τραγούδι λοιπόν από το άλμπουμ αυτό, το πέμπτο που όπως είπαμε βγήκε στην αγορά το 1972 και βέβαια και στο δεύτερο μέρος, καθώς σε λίγο θα μπούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, της πρώτης εκπομπής, να του σημειώσω από τις 2, η επόμενη την προσεχή πέμπτη, που τις αφιερώνουμε στην δισκογραφική διαδρομή με επιλογές από σχεδόν όλα τα άλμπουμ του θρυλικού και αξέχαστου και αναντικατάστατου David Bowie.

Είμαστε στα 31 μετά τις 3. Δεύτερο μέρος της πρώτης εκπομπής του αφιερώματος του David Bowie. Σειρά τώρα έχει το Aladdin Sane, έκτο studio album για τον David Bowie, άνοιξη του 1973, και είναι η συνέχεια του album Ziggy Stardust, και είναι το πρώτο album που έγραψε και κυκλοφόρησε μετά την μεγάλη αναγνωρισιμότητα που είχε με το προηγούμενο. Έχοντας γίνει πλέον παγκόσμιο star, ο David Bowie ηχογράφησε αυτό το album και πάλι μαζί με τον Ken Scott και βέβαια με την κλασική του μπάντα, μαζί και με τον πιανίστα Mike Garson. Επίσης στο άλμπουμ αυτό συμμετείχαν 2 σαξοφωνίστες και 3 backing vocalists. Ηχογραφήθηκε στο Λονδίνο και στη Νέα Υόρκη, ανάμεσα στα στάδια έτσι που έβρισκε κενό στα πλαίσια της περιοδίας που έκανε για το προηγούμενο άλμπουμ του. Είναι ένα άλμπουμ το οποίο έχει και αυτό πολύ δυνατές στιγμές, και εδώ στη χώρα μας θα έλεγα ότι ακούστηκε πάρα πολύ αυτό εδώ το τραγούδι, που ήταν και το τελευταίο του βινιλίου, δηλαδή ήταν το τελευταίο τραγούδι από τη δεύτερη πλευρά του βινιλίου. Ας μην ξεχνάμε ότι τότε οι δίσκοι έβγαιναν μόνο σε μορφή βινιλίου, στα 70's, δεν είχε εμφανιστεί ούτε καν το CD. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε ένα από τα θρυλικότερα τραγούδια του David Bowie από τα 70's, με τον τίτλο Lady Grinning Soul.

Χωρίς σχόλια, νομίζω, η ερμηνεία στο Lady Grinning Soul του David Bowie. 8ο άλμπουμ για τον Bowie, το 74, το Diamond Dogs. Εδώ έχουμε κάποιες αλλαγές. Ουσιαστικά έχουμε τη διάλυση της μπάντας του, των Spiders from Mars. Έχουμε την αποχώρηση του παραγωγού του Ken Scott μετά από αρκετά άλμπουμ. Και βέβαια έχουμε και την απουσία του Mick Ronson, αναγκάζοντας τον David Bowie να αναλάβει και τον ρόλο του κιθαρίστα. Στο Diamond Dogs, σε αυτό το άλμπουμ εδώ, επιστρέφει ο Donny Visconti, ο οποίος είχε 4 χρόνια να συνεργαστεί με τον David Bowie, και μουσικά θα λέγαμε ότι ήταν το τελευταίο άλμπουμ του Bowie στο είδος του glam rock, αν και ορισμένα τραγούδια του και εδώ πέρα ήταν επηρεασμένα από τη funk και την soul μουσική, την οποία βέβαια θα την υιοθετήσει στο επόμενο άλμπουμ του, στο Young Americans του 1975. Για να ακούσουμε το Rebel Rebel από το άλμπουμ Diamond Dogs, είναι η χρονιά του 1974.

Και σε αυτό το σημείο ολοκληρώνεται η glam rock κυρίως περιήγηση του David Bowie. Φτάνουμε στο 75 και έχουμε το ένατο του άλμπουμ, το Young Americans. Είναι ένα άλμπουμ που αποκλίνει καθαρά από το glam rock στυλ των προηγούμενων άλμπουμ, όπως είπαμε, και εδώ πέρα βλέπουμε ένα καινούριο στυλ, ένα ενδιαφέρον του David Bowie για τη soul, την R&B, την blue-eyed soul. Αυτό ήταν και το μεγάλο πλεονέκτημα του David Bowie, ότι ήταν ένας καλλιτέχνης που δεν έμενε ποτέ σε αυτά που έκανε. Πάντα είχε ανησυχίες για το επόμενο βήμα, για το επόμενο project, για την επόμενη διαφορετική ηχητική κατεύθυνση. Ένα προσόν ενός μουσικού καινοτόμου είναι ακριβώς αυτό, να είναι ανήσυχος και να κοιτάει συνεχώς και κατεύθυνση. Ένα προσόν ενός μουσικού καινοτόμου είναι ακριβώς αυτό, να είναι ανήσυχος και να κοιτάει συνεχώς

Young Americans. Γρήγορα γρήγορα, μιας και είμαστε στα 48 μετά τις 3 και βέβαια την επόμενη Πέμπτη μην χάσετε και το δεύτερο μέρος του αφιερώματος. Τώρα είμαστε στο 10ο άλμπουμ του, φτάσαμε στη χρονιά του 76 και είμαστε στο άλμπουμ Station to Station. Θεωρείται ένα από τα πιο σημαντικά έργα του David Bowie. Είναι σε συμπαραγωγή με τον

Χάρι Μάσλινγκ, το συγκεκριμένο άλμπουμ ηχογραφήθηκε στα τέλη του 1975 στο Λος Άντζελες, αφού ο David Bowie εκείνη την περίοδο είχε ολοκληρώσει και τα γυρίσματα της ταινίας The Man Who Fell to Earth. Από το άλμπουμ αυτό, ένα από τα πολύ μεγάλα τραγούδια του David Bowie, το υπέροχο Wild is the Wind.

Θα κλείσουμε, θα σταθούμε σε δύο τραγούδια από το άλμπουμ Low. Θεωρείται ένα από τα κορυφαία έργα του David Bowie. Είμαστε στο Γενάρη του 1977 και εσείς ο David Bowie με αυτό φτάνει στο 11ο στούντιο άλμπουμ του. Η πρώτη από τις τρεις συνεργασίες με τον Τόνι Βισκόντι και τον Μπράιαν Ίνο που έγινε γνωστή ως η τριλογία του Βερολίνου. Για τα άλλα δύο άλμπουμ αυτής της τριλογίας, με τα άλλα δύο άλμπουμ αυτής της τριλογίας ασχοληθούμε βέβαια ξεκινώντας τη δεύτερη εκπομπή του αφιερώματος την επόμενη Πέμπτη. Σήμερα θα κλείσουμε με δύο tracks από το Low, ένα άλμπουμ που έχει επηρεάσει καλλιτέχνες και καλλιτέχνες στην πορεία του στα επόμενα χρόνια. Είναι ένας δίσκος art rock, έχει επηρεαστεί και ο Bowie εδώ από ονόματα όπως η Kraftwerk, η Tangerine Dream. Έχει τις πρώτες θα λέγαμε ηλεκτρονικές εξερευνήσεις στο ηλεκτρονικό ambient steel, κάτι το οποίο θα μας το δείξει και αργότερα βέβαια ο David Bowie. Πρώτη γεύση από το Low, το Speed of Life.

Και κάπου εδώ ολοκληρώνουμε την πρώτη εκπομπή του αφιερώματος στον θρυλικό David Bowie. Ξεκινήσαμε από τα τέλη της δεκαετίας του 60, από το 67-68 και φτάσαμε μέχρι το album Low του 1977 με το Sound and Vision. Από αυτό το album θα κλείσουμε την αναφορά μας και βέβαια την επόμενη Πέμπτη από εκεί που σας αφήνουμε, από το Low, θα ξεκινήσουμε και πάλι για να φτάσουμε μέχρι και τις μέρες, τις τελευταίες στιγμές του David Bowie, κλείνοντας αυτό το αφιέρωμα με τις δύο εκπομπές σε ένα καλλιτέχνη που με πολύ μεγάλη δυσκολία βέβαια μπορούμε να συμπεριλάβουμε κάποιες από τις σπουδαίες στιγμές του σε δύο ωριές εκπομπές. Ο Χρήστος Τσομπανάκης ήταν στην κονσόλα του ήχου, ο Νίκος Γκουτζιομήτρος στα λόγια, στην παραγωγή, στις μουσικές επιλογές. Αύριο μαζί και στις 11 το πρωί βέβαια με τις Ραδιολιχημίες και την Ελληνική Δισκογραφία και στις 3 με τις νέες παραγωγές από το διεθνή χώρο, για να κλείσουμε και αυτή την δεύτερη εβδομάδα του Ιούλη. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα Πέμπτης, σε λίγο σύνδεση με το Earth News Radio. Γεια σας!

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το κόσμος.
2: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη, μια ξεκαρδιστική όπερα, 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

The Sweetest Taboo και Σαντέ στο ξεκίνημα της εκπομπής. Νομίζω ταιριάζει πάρα πολύ στο απόγευμα αυτό της Πέμπτης, που ο μισός ουρανός είναι ηλιόλουστος και όλος μισός είναι συννεφιασμένος. Είχε και την ψυχάλα του λίγο νωρίτερα και κάπως μας μπερδεύει, αλλά δεν πειράζει. Εδώ είμαστε, είναι απόγευμα Πέμπτης, είναι 9 Ιουλίου, ο μήνας έχει 9, καταλαβαίνετε. Και εμείς είμαστε εδώ, μέχρι τις 6 θα κάνουμε παρέα με τις μουσικές μας. Χρήστος Βουγιουκλάκης στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών. Καλώς βρεθήκαμε, καλησπέρα σας.

Ακριβώς αυτό, Better Than This, εδώ στο Κόσμος 93,6 και στο erteco.gr. Μας βρίσκεται και εκεί, μας ακούτε και εκεί και live και on demand στη μεγάλη πλατφόρμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, εκεί που υπάρχει αυτός ο μαγικός κόσμος που λέγεται ραδιόφωνο και έχει και podcast, έχει και music mixes και τι άλλο, και θεατρικά και εκπομπές ραδιοφωνικές και αρχαιακό υλικό, οπότε κάντε ένα κλικ, αξίζει τον κόπο. Εδώ είμαστε λοιπόν και κάνουμε παρέα αυτό το 2ωρο όπως κάθε απόγευμα με τις μουσικές μας. Δώστε στίγμα 2 10 6 0 6 64 29, Κόσμος 936 για τα social, αν θέλετε μας βρίσκετε και στα προσωπικά μας, μιλάμε και εκεί, και φυσικά όπως πάντα μας γράφετε τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού Κόσμος Radio, έτσι θα μας εντοπίσετε.

Curtis Harding και είμαστε εδώ. Είμαστε λίγο πριν από τις 4:30 όμως. Πριν πάμε για τις ειδήσεις, να πούμε για την Bonnie Tyler που έφυγε σε ηλικία 75 ετών. Η τραγουδίστρια των μεγάλων επιτυχιών και της pop και rock μουσικής των δεκαετιών 70 και 80, το πιο γνωστό της τραγούδι, η πιο μεγάλη της επιτυχία ήταν το Total Eclipse of the Heart, και τον τελευταίο καιρό αντιμετώπιζε διάφορα προβλήματα υγείας. Νοσηλευόταν σε νοσοκομείο στην Πορτογαλία όπου είχε σπίτι και ζούσε εκεί. Ανακαλύφθηκε από τον κυνηγό ταλέντων Roger Bell σε ένα κλαμπ στο Swansea και κυκλοφόρησε το πρώτο της single Lost in France το 1977 για την ιστορία. Και η country pop μπαλάντα που έρχεται ήταν το δεύτερο της single που έφτασε στην τέταρτη θέση του βρετανικού chart και στην τρίτη θέση του αμερικανικού Billboard Hot 100 εκείνη τη χρονιά το 1977. Το Total Eclipse of the Heart κυκλοφόρησε στις αρχές δεκαετίας του 80, το 83.

Tyler λοιπόν, It's a Heartache. Θα τη θυμόμαστε πάντα για αυτή τη δυνατή και βράχνη χρειά της. Και πάμε για τις ειδήσεις.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πυρκαγιά σε αύλιο χώρο επιχείρησης κοντά στην παραλία στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Επιχειρούν 23 πυροσβέστες με 9 οχήματα και ένα ελικόπτερο, ενώ συνδράμουν μηχάνημα έργου του Δήμου Δέλτα και υδροφόρες της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Μήνυμα 112 στους κατοίκους να προφυλαχθούν από τους καπνούς. Κλειστός τουλάχιστον έως στις 7 το απόγευμα θα παραμείνει ο διάδρομος του αεροδρομίου Ζακύνθου μετά την αναγκαστική προσγείωση μαχητικού F-16, στο οποίο εκδηλώθηκε πυρκαγιά, προκαλώντας μεγάλη ταλαιπωρία σε εκατοντάδες τουρίστες λόγω των καθυστερήσεων και των ακυρώσεων στις πτήσεις. Σως και καλά στην υγεία του είναι ο πιλότος, ο οποίος μεταφέρθηκε ήδη με στρατιωτικό ελικόπτερο στην 117 πτέρυγα μάχη στην Ανδραβίδα για προληπτικές εξετάσεις. Στις 18:30 το απόγευμα αναμένεται στο νησί ειδικό κλιμάκιο της πολεμικής αεροπορίας για την απομάκρυνση της ατράκτου και τον καθαρισμό του διάβλου, ενώ η επόμενη επίσημη ενημέρωση για την επαναλειτουργία του αεροδρομίου αναμένεται μετά τις 7. Συνελήφθη ο 76χρονος για τον εμπρισμό στο Σισμανόγλιο. Ομολόγησε ότι έβαλε φωτιά στο στρώμα του με αναπτήρα. Αύριο οδηγείται στον εισαγγελέα. Υπό έλεγχο η μεγάλη πυρκαγιά στον Ασπρόπυργο, 11 τραυματίες, 3 διασωληνωμένοι, σοβαρές ζημιές σε 3 επιχειρήσεις. Ξεκάθαρο μήνυμα της Αθήνας, όσο ισχύει το τουρκικό κάζους μπέλι, δεν τίθεται θέμα συμμετοχής της Τουρκίας στο Ευρωπαϊκό Αμυντικό Πρόγραμμα SAFE. Στις 31 Αυγούστου ξεκινάει η Εθνική Πρωτοβουλία για μειώσεις τουλάχιστον 5% στις τιμές βασικών προϊόντων. Και ο καιρός, τοπικές βροχές αύριο σε Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Εύβοιας, 35 βαθμούς στην Αττική έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιανοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Βερόνικα Σουίφτ. Σάββατο 11 Ιουλίου στο Casa de Roof Stage. Η πιο συναρπαστική νέα φωνή της αμερικανικής τζαζ. Μια ερμηνεύτρια που κινείται με μοναδική άνεση από το bebop μέχρι τη soul και το swing σε ένα μοναδικό live κάτω από τον αθηναϊκό ουρανό. Βερόνικα Σουίφτ. Σάββατο 11 Ιουλίου στο Gazette Roof Stage. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
2: 25 χρόνια στον αέρα. Και ο κόσμος 93,6 λέει ευχαριστώ με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Με 25 βιβλία επιλεγμένα ένα προς ένα. Λογοτεχνία, δοκίμιο, νοάρ, βιογραφίες. Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι και νέοι, βραβευμένοι συγγραφείς, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25 για τα 25. Μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα.
4: Κόσμος Radio.gr.

Thievery Corporation στην επιστροφή και ένα από τα πιο εμβληματικά τους θα μπορούσες να το πεις και έτσι. Και είμαστε εδώ 38 λεπτά μετά από τις 4 στο δεύτερο ημίωρο εκπομπής. Περιμένουμε Thievery 11 Ιουλίου στην πλατεία Νερού, εκεί για αυτή την μεγάλη βραδιά, αυτή τη μεγάλη συναυλία. Και εδώ εμείς κάνουμε παρέα μέχρι τις 6 στο απόγευμα της 5ης στο Κόσμος και στους 93,6 και στο erteco.gr. Μας βρίσκεται και εκεί. Καλησπέρα ξανά. Καλησπέρα να ανοίξετε τώρα τα ραδιοφωνά σας.

Bridges και το Laredo, πόσο το αγαπάμε αυτό το τραγούδι, ε. Κυκλοφόρησε 2 χρόνια πριν και ήθελα τώρα να σας πω για το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου που παρουσιάζει μια ξεχωριστή δράση, όπως έβλεπα νωρίτερα, με τίτλο «Συνομιλία με ένα λογισμικό, ένας AI περίπατος στην αρχαία αγορά». Μια περιπατητική διαλογική ξενάγηση βασισμένη στη συνομιλία του δημιουργού Γιώργου Τρίβα με μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης που παρουσιάζεται υπό την μορφή μιας περιδιάβασης στην αρχαία αγορά στην καρδιά της πόλης των Αθηνών. 16 με 20 Ιουλίου ο Γιώργος Τρίβας προσκαλεί ένα μοντέλο AI να περπατήσει πλάι του σε μια εμβληματική τοποθεσία της πόλης, πραγματοποιώντας μια φιλοσοφική συζήτηση που βασίζεται σε ερωταποκρίσεις στα βήματα ενός σοκρατικού διαλόγου. Μια βασική παραδοχή που ισχύει εκ των προτέρων είναι η εξής: το μοντέλο AI δεν γνωρίζει πού βρίσκεται και δεν έχει καμία πληροφορία για τον χώρο. Χωρίς λοιπόν να χρησιμοποιεί προϋπάρχουσες πληροφορίες που θα μπορούσε να αντλήσει από το διαδίκτυο, το AI καλείται να ερμηνεύσει την εικόνα του κάθε σημείου της διαδρομής και να εκφράσει τις αυθόρμητες και, όπως λέει και το κείμενο, ανιστόρητες σκέψεις του. Ταυτόχρονα προσκαλείται να φανταστεί και να εντάξει τον εαυτό του σε διάφορα σημεία του χώρου. Και η συζήτηση θα κινηθεί κυρίως σε τρεις άξονες: το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον, δίνοντας την προτροπή στο AI να σχολιάσει ένα πιθανό παρελθόν που μπορεί να φανταστεί στον χώρο, το παρόν, αλλά και ένα πιθανό μέλλον σε βάθος χρόνου εκατοντάδων ετών, εντάσσοντας ταυτόχρονα τη δική του ύπαρξη σε αυτά τα υποθετικά σενάρια. 16 λοιπόν με 20 Ιουλίου, σημείο εισόδου και εξόδου στην πλατεία Ζακλίν ντε Ρομιγί, στις 7 το απόγευμα θα είναι η ώρα συνάντησης και η έναρξη της δράσης είναι προγραμματισμένη για τις 7:30. 30 άτομα να παρουσίασει είναι ο μέγιστος αριθμός, οπότε αν ενδιαφέρεστε και εσείς να κάνετε αυτή την βόλτα μαζί με τον Γιώργο Δρίβα στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και να δείτε τι έχει να πει ένα μοντέλο AI, να είστε εκεί.

Drama Long από το 2001, Τιτίγιο από την Σουηδία και Σύναψον, αυτή η πολύ ωραία συνάντηση. Πάμε για φινάλι πρώτης ώρας.

0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ναΐκα, Κυριακή 12 Ιουλίου στην Τεχνόπολη.

0: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Πες μας more.com.info.gr.
1: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα αίωση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Κόσμος 93,6.

Three Cool Cats και ήρθαμε για τη δεύτερη μας ώρα 5 λεπτά μετά από τις 5 στο απόγευμα της Πέμπτης στο Κόσμος 93,6. Εδώ είστε και εδώ είμαστε και κάνουμε παρέα με τις μουσικές μας. Ο Χρήστος Βουγιουκλάκης φροντίζει σήμερα τον ήχο, ο Κωνσταντίνος Παντζούλου σας μιλάει και βάζει τα τραγούδια και καλησπέρα ξανά.

This Whole World, Grammatic, και μπορεί να το έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές από τότε που κυκλοφόρησε, αλλά είναι ωραίο γιατί μερικά τραγούδια έχουν αυτό το στοιχείο της οικειότητας που σου δίνουν. Λοιπόν, είναι Πέμπτη και έχουμε νέες ταινίες στα θερινά σινεμά. Μην ανησυχείτε, γιατί διάβαζα τώρα ότι από το βραδάκι και όσο περνάει η ώρα ο καιρός θα φτιάχνει, οπότε θα πάμε θερινό αν θέλουμε και απόψε και αύριο. Έρχεται και Σαββατοκύριακο και είναι μια πάρα πολύ ωραία ιδέα πάντα το θερινό. Βγαίνει η ταινία Αντικατοπτρισμοί από τη Γερμανία, μας έρχεται, βγαίνει σήμερα στα σινεμά, στα θερινά και τις αίθουσες, σε σκηνοθεσία Christian Pejold. Και η ιστορία είναι η εξής: μετά από ένα τροχαίο δυστύχημα, η Λάουρα, μια καταθλιπτική φοιτήτρια μουσικής, βρίσκει καταφύγιο στο εξοχικό της Μπέτι, που είναι μάρτυρας του συμβάντος. Η ήρεμη καθημερινότητα της προσφέρει γαλήνη, ωστόσο γρήγορα θα αρχίσει να ανησυχεί για τα αληθινά κίνητρα της Μπέτι. Και όπως γράφει ο Χρήστος Μίτσης στο Αθηνόραμα, αποθυμένες επιθυμίες, ψευδεστήσεις και απώλειες συνθέτουν αυτό το διακριτικό δράμα υπόγειας έντασης, σκηνοθετημένο με την υμπρεσιονιστική κομψότητα του μουσικού κομματιού του Μωρίς Ραβέλ που το συνοδεύει.

Αυτό έχει πολύ ωραίο και επίκαιρο τίτλο. Please be kind. Εντάξει, επίκαιρο, πάντα θα ισχύει αυτό. Αλλά νομίζω ότι στην εποχή μας κάπως έχουν ξεφύγει τα πράγματα. Below και Proletter, και επειδή λέγαμε για τις νέες ταινίες πριν στα σινεμά, να πούμε και για το δείπνο του Φράνκο, γιατί νομίζω ότι είναι ωραίο στο θερινό. Πάντα είναι ωραίο στο το θερινό, αλλά είναι ωραίο στο θερινό να βλέπεις και μια κωμωδία που και που χρειάζεται. Και την έχουμε ανάγκη, νομίζω, την κωμωδία. Οπότε το δείπνο του Φράνκο, Λαθένα λέγεται στα ισπανικά, έρχεται από σήμερα στα σινεμά. Μας πηγαίνει 2 εβδομάδες μετά τη λήξη του Ισπανικού Εμφυλίου Πολέμου, όπου ο Φράνκο διατάζει τη διοργάνωση εντός λίγων ωρών ενός πολυτελούς δείπνου 60 ατόμων στο ξενοδοχείο Παλάς. Αυτό όμως έχει μετατραπεί σε νοσοκομείο εκστρατεία. Και αυτή η κωμωδία παρεξηγήσεων έχει φυσικά πολιτικές νότες, αλλά είναι βασισμένη και σε ένα θεατρικό έργο, σε σκηνοθεσία Μανουέλ Γκομέζ Περέιρα. Το δείπνο του Φράνκο, λοιπόν, από σήμερα στις

Jones από το 2025, End of Time έτσι λέγεται, και είμαστε λίγο πριν από τις 5:30. Πάμε σιγά σιγά να μάθουμε τα τελευταία νέα στην Ελλάδα και τον κόσμο με ένα πολύ κλασικό, πολύ αγαπημένο, πολύ ωραίο, πολύ τρυφερό τραγούδι, και επιστρέφουμε για την τελική ευθεία.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη φωτιά σε αύλιο χώρο επιχείρησης κοντά στην παραλία στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Επιχειρούν 23 πυροσβέστες με 9 οχήματα και ένα ελικόπτερο, ενώ συνδράμουν μηχάνημα έργου του Δήμου Δέλτα και υδροφόρες της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Μήνυμα 112 στους κατοίκους να προφυλαχθούν από τους καπνούς. Κλειστός τουλάχιστον έως τις 7 το απόγευμα θα παραμείνει ο διάδρομος του αεροδρομίου Ζακύνθου μετά την αναγκαστική προσγείωση μαχητικού F-16, στο οποίο εκδηλώθηκε πυρκαγιά, προκαλώντας μεγάλη ταλαιπωρία σε εκατοντάδες τουρίστες λόγω των καθυστερήσεων και των ακυρώσεων στις πτήσεις. Σως και καλά στην υγεία του είναι ο πιλότος, ο οποίος μεταφέρθηκε ήδη με στρατιωτικό ελικόπτερο στην 117 πτέρυγα μάχη στην Ανδραβίδα για προληπτικές εξετάσεις. Σε μία ώρα αναμένεται στο νησί ειδικό κλιμάκιο της πολεμικής αεροπορίας για την απομάκρυνση της ατράκτου και τον καθαρισμό του διάβλου, ενώ η επόμενη επίσημη ενημέρωση για την επαναλειτουργία του αεροδρομίου αναμένεται μετά τις 7. Συνελήφθη ο 76χρονος για τον εμπρισμό στο Σισμανόγλιο. Ομολόγησε ότι έβαλε φωτιά στο στρώμα του με αναπτήρα, αύριο οδηγείται στον εισαγγελέα. Υπό έλεγχο η μεγάλη πυρκαγιά στον Ασπρόπυργο, 11 τραυματίες, 3 διασωληνωμένοι, σοβαρές ζημιές σε 3 επιχειρήσεις. Ξεκάθαρο μήνυμα της Αθήνας, όσο ισχύει το τουρκικό κάζους μπέλι, δεν τίθεται θέμα συμμετοχής της Τουρκίας στο Ευρωπαϊκό Αμυντικό Πρόγραμμα SAFE. Στις 31 Αυγούστου ξεκινάει η Εθνική Πρωτοβουλία για μειώσεις τουλάχιστον 5% στις τιμές βασικών προϊόντων. Και ο καιρός, τοπικές βροχές αύριο σε Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Εύβοια, 35 βαθμούς στην Αττική, 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
0: Νόγκα Έρες, Τρίτη 21 Ιουλίου στην Τεχνόπολη. Η Νόγκα

0: Sorry,
1: I was enjoying too much.
2: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Troy Carter από τον Καναδά.
3: Ακούτε Κόσμος.
4: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Σεμπαστιάν Τελιέ και Λαρή Τουρνέλ. Και έτσι γυρίσαμε στο τέταρτο τελευταίο ημίωρο εκπομπής, το απόγευμα της Πέμπτης, στο Κόσμος 93,6. Εδώ είστε και εδώ είμαστε για λίγο ακόμα, για 21-22 λεπτά ακόμα δηλαδή. Καλησπέρα ξανά, καλησπέρα αν μπήκατε τώρα στην παρέα του απογεύματος.

Η πιο πρόσφατη εκδοχή του Holding On. When the truth won't let me lie.

En mayo crecen las flores.

Σο το Μαγιόρ και το Πορβενίρ, και έχω την αίσθηση ότι τον τελευταίο καιρό ή τα τελευταία χρόνια είμαστε όλο και περισσότερο, όλο και πιο συχνά θυμωμένοι. Και έβλεπα τώρα μία έρευνα που λέει τι μπορεί να εκτονώσει τον θυμό σου καλύτερα από ένα ξέσπασμα. Ερευνητές λοιπόν στο Πανεπιστήμιο του Οχάιο έκαναν μετα-ανάλυση σε 154 έρευνες που αφορούσαν το θυμό και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει τίποτα που να αποδεικνύει ότι το έντονο ξέσπασμα βοηθάει κάποιον να εκτονώσει τον θυμό του, να νιώσει καλύτερα ή να ξαναβρει την ηρεμία του. Υπάρχει μια διαδεδομένη αντίληψη ότι το ξέσπασμα είναι ένας δημιουργικός και λειτουργικός τρόπος να εκτονώσεις το θυμό σου, αναφέρει η ερευνήτρια και επικεφαλής της ομάδας που διεξήγαγε την ανάλυση για τον θυμό. Το να ξεσπάς, λέει, τον θυμό σου μπορεί προς στιγμή να σε κάνει να νιώθεις καλά, αλλά σταδιακά σε κάνει πιο επιθετικό και παράγει ακόμη περισσότερο θυμό. Πολύ εύστοχο είναι αυτό, γιατί εμείς νομίζω έχουμε την αίσθηση ότι κάποιος που ξεσπά είναι φυσιολογικό αυτό, ενώ κάποιος που κρατάει μέσα του το θυμό και τον κρατάει μέσα του το θυμό και δεν τον εκφράζει, το βρήκα τη λέξη, λοιπόν, και δεν τον εκφράζει το θυμό του, νιώθουμε ότι καταπιέζεται. Δεν είναι έτσι, λοιπόν, από ό,τι λέει αυτή η έρευνα. Κάποιος, λέει, θα μπορούσε να υποθέσει εύλογα πως ένας περίπατος ή το τρέξιμο θα ήταν δύο καλοί τρόποι για να εκτονώσει κανείς τον συσσωρευμένο θυμό, όπως τυχόν θα γινόταν και με το άγχος. Στην πραγματικότητα όμως δεν υπάρχουν μελέτες που να επιβεβαιώνουν ότι το περπάτημα ή το τρέξιμο μπορούν να σε ηρεμήσουν όταν είσαι θυμωμένος. Σύμφωνα, μάλιστα, λέει, με έρευνα, το τρέξιμο συγκεκριμένα μπορεί να κάνει τα πράγματα και λίγο χειρότερα. Ο θυμός είναι ένα συνέστημα που είναι συνδεδεμένο με πολύ έντονη σωματική διέγερση, που σημαίνει ότι η καρδιακή παλμή, η πίεση και ο ρυθμός της αναπνοής αυξάνονται, και δραστηριότητες όπως το τρέξιμο, που θα αυξήσουν τους παλμούς και την αναπνοή σου, θα πυροδοτήσουν ακόμη περισσότερο το συνέστημα του θυμού. Αυτό, λέει, που μπορούμε να κάνουμε είναι διαλογισμό, είναι γιόγκα, είναι τεχνικές mindfulness, ακόμη και η απλή πρακτική του να μετρήσεις αντίστροφα μέχρι το 10 μπορεί να βοηθήσει. Και αυτό που οι ερευνητές του Πανεπιστημίου του Οχάιο λένε είναι πως δεν είναι όλες οι φυσικές δραστηριότητες ακατάλληλες. Υπάρχουν, λέει, και κάποια παιχνίδια, τα ομαδικά παιχνίδια, όπως είναι το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ, που μπορούν να βοηθήσουν ούτως ώστε να ηρεμήσουν αυτό το συνέστημα του θυμού, γιατί υπάρχει αυτό το ομαδικό πνεύμα και η έννοια του παιχνιδιού που προκαλεί θετικά συναισθήματα και αίσθημα χαράς. Εγώ πάντως λέω να μετράμε πάντα μέχρι το 10. Το λέω πολλές φορές και στον εαυτό μου. Μέτρα μέχρι το 10, μέχρι το 20, μέχρι το 30. Μετά μπορείς να αντιδράσεις αν θέλεις. Πιάνει πάντως, η αντίδραση δεν είναι τόσο έντονη.

Alright, και το Your Love, και φτάσαμε στο τέλος. Αύριο πάλι στις 4 θα είμαστε εδώ στο Κόσμος 93,6. Για το επόμενο 2 ώρα έρχεται η Κλαουντία Μάτωλα, οπότε μείνετε μαζί της στην παρέα του απογεύματος. Καλή συνέχεια από τον Κωνσταντίνο Παντσόγλου. Ευχαριστούμε για την παρέα και τα μηνύματα και την επικοινωνία. Ray και Al Green για το φινάλε. Goodbye.

Η ώρα στον κόσμο είναι 6. Κόσμος 93.

0: γλυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Γλυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 9 νούφαρα από την νεκρή όχθη. Μια παράσταση του Κωνσταντίνου Βίτα για τη μετανάστευση των Ελλήνων του 20ου αιώνα. Παραδοσιακό τραγούδι, ρεμπέτικο, σύγχρονος και ηλεκτρονικός ήχος. Ένα ταξίδι στην νοσταλγία. 10 και 11 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Απόγευμα στον κόσμο στους 93,6 και 107. Θυμίζω τρόπους επικοινωνίας. 2-10-60-66-4-29 το τηλέφωνο εδώ στο στούντιο. Κόσμοsradio.gr. Αυτό είναι το site. Μέσα από το κανάλι 6 ακούς ψηφιακά στην τηλεόρασή σου και στέλνεις τα μηνύματά σου στο Messenger. Κάνεις like στη σελίδα μας στο Facebook και follow στο Twitter και στο Instagram.

Τας Σουλτάνα, ακούσαμε τα Σουλτάνα με το Μυστίκ, με συννεφιά, με φοβερή συννεφιά και βροχή σε διάφορα σημεία. Έτσι μας βρήκε η Πέμπτη και λίγη πτώση της θερμοκρασίας που ξεκίνησε από τώρα με αεράκι. Σε δροσιά, σε δροσιά.

airteco.gr, ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας. Ζωντανά και on demand για σένα. Όλες τις ώρες που μπορείς εσύ. Υπάρχει ο κόσμος, και όχι μόνο ο κόσμος, ολόκληρη ελληνική ραδιοφωνία για σένα. Κλανδεστίνο, Ρικάρδο Μπονσάντο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη, η φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Επιχείρουν 23 πυροσβέστες με 9 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Μήνυμα 112 στους κατοίκους να προφυλαχθούν από τους καπνούς. Κλειστός τουλάχιστον έως τις 7 θα παραμείνει ο διάδρομος του αεροδρομίου Ζακύνθου μετά την αναγκαστική προσγείωση μαχητικού F-16 στο οποίο εκδηλώθηκε πυρκαγιά. Ταλαιπωρία για εκατοντάδες τουρίστες λόγω των καθυστερήσεων και των ακυρώσεων πτήσεων. Συνελήφθη ο 76χρονος για τον εμπρισμό στο Σισμανόγλιο, ομολόγησε ότι έβαλε φωτιά στο στρώμα του με αναπτήρα. Αύριο οδηγείται στον εισαγγελέα. Υπό έλεγχο η μεγάλη πυρκαγιά στον Ασπρόπυργο, 11 τραυματίες, 3 διασωληνωμένοι, σοβαρές ζημιές σε 3 επιχειρήσεις. Ξεκάθαρο μήνυμα της Αθήνας, όσο ισχύει το τουρκικό casus belli, δεν τίθεται θέμα συμμετοχής της Τουρκίας στο Ευρωπαϊκό Αμυντικό Πρόγραμμα SAFE. Στις 31 Αυγούστου ξεκινά η Εθνική Πρωτοβουλία για μειώσεις τουλάχιστον 5% στις τιμές βασικών προϊόντων. Στην Κίνα, τουλάχιστον 28 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από φωτιά σε εργοστάσιο κατασκευής υποδημάτων στην πόλη Τζιντζιάνγκ. Και ο καιρός, τοπικές βροχές σε Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Εύβοια, έως 35 βαθμοί στην Αττική, έως 33 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 8.30, στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Ναΐκα. Κυριακή 12 Ιουλίου στην Τεχνόπολη.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίντυπους Steps. Από το συνθέτη Ζήση Σέγγλια. Μια συνάντηση μουσικής, χορού και λόγου στο ταραγμένο μυαλό του Ιδίποδα. Το μουσικό τοπίο ενώνεται με το φυσικό στο αρχαίο στάδιο Επιδαύρου. Μια μοναδική νυχτερινή εμπειρία μετά τις 12 εντός του αρχαιολογικού χώρου. 10 και 11 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Cosmosradio.gr.
2: Monaco. 28 degrés à l'ombre. C'est fou. C'est trop. On est tout seul au monde. Tout est bleu. Tout est beau. Tu fermes un peu les yeux. Le soleil est si haut. Je caresse tes jambes.

degrés à l'ombre. Tu ne dis plus un mot. J'éteins ma cigarette.

Κακό. Born and tender στον αέρα μας κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Είναι 5η, είναι 9 Ιουλίου. Σε λίγο θα παίξει ο Robert Plant στο θέατρο Λυκαβητού. Εδώ αυτή τη στιγμή Γιάννης Πετρίδης, Μανώλης Φάμελος και Μιχάλης Καρμάκας παρουσιάζουν το καινούριο άλμπουμ των Rolling Stones. Έχετε κερδίσει και προσκλήσεις για αυτό το ωραίο απόγευμα. Κλαούδια Μάτωλα στο μικρόφωνο μουσικές, Πάρου Στέλλαρ στο Black Lilies, Παμπισδούκαρο στη φροντίδα του ήχου.

2025 αυτή η εκτέλεση ζωντανά με τον Τζούλς Χόλαντ, όπως γράφουν όλοι οι καλλιτέχνες, με την πάντα του Τζούλς Χόλαντ, και πάντα τι γίνεται ένα πάρτι. Μπόνι Τάιλερ έφυγε από τη ζωή εχθές 8 Ιουλίου στα 75 της, μια τεράστια φωνή που έχει σημαδέψει μια ολόκληρη δεκαετία, έτσι, όχι μόνο δεκαετία.

Μία σπουδαία, σπουδαία φωνή που σημάδεψε τη δεκαετία του 80 και του 90 με αυτό το γρέζι που έγινε μετά από μία επέμβαση.

Γεννήθηκε το 51 στην Ουαλία, Γκέινορ Χόπκινς το όνομά της, της Μπόνι Τάιλερ, σε θρησκευόμενη εργατική οικογένεια. Εγκατέλειψε το σχολείο στα 16, εργάστηκε σε παντοπολείο και μέσα σε ένα διαγωνισμό ταλέντων το 69 άλλαξε πάλι το όνομά της, γιατί τότε ήταν και η εποχή που έβαζαν τώρα τα ψευδόνυμα όλοι και δεν ήταν και επιτυχημένα πολύ, όπως Σερέν Ντέιβις. Το Bonnie Tyler καλύτερα, αλλιώς θα την ξέραμε Γκέινορ Χόπκινς. Το 75 την εντόπισε ένας άνθρωπος που έψαχνε ταλέντα και έδωσε την υπογραφή της στην RCA Records, άλλαξε το όνομά της σε Bonnie Tyler και έτσι ξεκίνησε η ιστορία. Μετά από χειρουργική επέμβαση φωνητικές χορδές το 77, απέκτησε αυτή τη χαρακτηριστική αναγνωρίσιμη βραχνή χρειά, γιατί δεν τήρησε την απαραίτητη αφωνία. Καθιερώθηκε με το It's a Heartache που ακούσαμε, έγινε στο Top 5 και έφυγε από τον RCA το 81 γιατί ένιωθε ότι την περιόριζαν στη μουσική. Έκανε ροκ καριέρα, εννοείται, γιατί είναι τελείως ροκ φωνή η Bonnie Tyler και έχει αυτό το γρέζι και ήταν από τις φωνές. Δεν είναι τυχαίο που αυτή η γυναίκα έμεινε στην ιστορία, ότι στιγμάτισε δύο ολόκληρες δεκαετίες με τραγούδια, είχε αυτό το τον επικό τρόπο.

Όπου ερμηνείας, όπως είχε ο Ντίο και πολλοί ροκ τραγουδιστές, έτσι και φωνές, η Στίβι Νίξ, είχε αυτό το επικό, το τραγούδι που βγαίνει από μέσα σου. Είχε αυτό το εκτόπισμα, το ντουέντε του Λόρκα. Τα έχει όλα. Η Bonnie Tyler ήταν από αυτές τις φωνές που βγαίνουν μια φορά στην ιστορία. Οι φωνές που τραγουδούν έτσι μπορεί να σε ξεσηκώσουν μέσα από την ψυχή σου με τον τρόπο που ερμηνεύουν, με ό,τι έχουν. Πολύ σπουδαία φωνή, βέβαια, εννοείται και εδώ, νομίζω στη στιγμή αυτή που θα ακούσουμε, ήταν το απόγειο του Bonnie Tyler, ερμηνευτικά, το απόγειο. Και αυτός ο συνδυασμός των 80's με τη φωνή, τη rock, μέσα σε αυτό το ρεπερτόριο, σε αυτό το είδος μουσικής, όλο αυτό το blend και με την ερμηνεία της που τα δίνει όλα. Bonnie Tyler,

Ακριβώς όπως τα λέει εδώ στο στίχο, έτσι ήταν και ερμηνείες της Bonnie Tyler, Larger Than Life. Όπως λέει εδώ, ότι χρειάζεται ένας ήρωας για να την κάνει να νιώσει, για να την κάνει να ξεκουνηθεί από τη θέση της, να ερωτευτεί. Έτσι χρειαζόμαστε και εμείς τέτοιους ερμηνευτές όπως ήταν η Bonnie Tyler. Γιατί για να λέμε την αλήθεια, τραγουδιστές υπάρχουν πολλοί που τραγουδούν και στον τόνο, ερμηνευτές λίγοι υπάρχουν σε αυτόν τον πλανήτη. Η Bonnie Tyler ήταν μία από αυτούς τους ερμηνευτές που είχαν αυτό το κάτι που μπορούσε να πάρει την ψυχή σου μαζί σε οτιδήποτε ερμήνευε. Υποψήφια ήταν για βραβείο Grammy μέσα από το Footloose που ήταν το Holding Out for a Hero. Συνεργασίες μεγάλες με Desmond Child, Brian Adams, Mike Oldfield και φυσικά και φιλανθρωπικό έργο μεγάλο. Έτσι, η Bonnie Tyler συμμετείχε ενεργά σε φιλανθρωπικά super groups και για τον COVID, για σεισμούς, σε φιλοζωικές οργανώσεις. Έχει δώσει πάρα πολλά χρήματα. Έμενε στην Πορτογαλία με το σύντροφό της και είχε μεγάλες περιπέτειες υγείας με το εντερό της. Έφυγε χθες στα 75 της και κατάφερε σε μια σύντομη ζωή να δώσει ένα μεγάλο στίγμα στη μουσική με τις ερμηνείες της, και αυτό έχει σημασία. Οι φωνές που μπορούν να μιλήσουν στον καθένα ξεχωριστά, και οι φωνές που, πώς και να έχει, να τα λέμε έτσι, έχουν γίνει το soundtrack της ζωής μας. Και το Holding Out for a Hero, όλες οι επιτυχίες της Bonnie Tyler, όπως και αυτή εδώ η μπαλάντα που έγραψε ιστορία ολόκληρη από την ερμηνεία της και μόνο.

Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Πες μαζόγι more.com, artinfo.gr.

0: kazarta.gr.
1: Oh, I'm sorry, I was enjoying too much.
2: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
0: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Released Common People, Miriam Makeba, Νίνα Σιμών. Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Συννεφιά με υγρασία φοβερή. Πτώση της θερμοκρασίας για λίγο μέχρι τη Δευτέρα που ξεκινάει καύσωνας. Χρήστος Βουλιουκλάκης βρίσκεται απέναντί μου, φροντίζει τον ήχο μας. Κλάουντια Μάτολα είναι εδώ. Road trip είναι αυτό, μουσικό, απογευματινό. Του κόσμου, Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας. Η Τζοάν Μπαέζ ερμηνεύει ζωντανά μία αξέχαστη εκτέλεση του No Woman No Cry.
1: Y cantan conmigo en canción de Bob Marley, No Woman No Cry.

Υπέροχη Τζοάν Μπαέζ, ό,τι πιάνει στα χέρια της γίνεται χρυσάφι. Μπομ Μάρλι ακούσαμε από την Τζοάν Μπαέζ, λοιπόν, ζωντανά. Και ο Ροντ Στιούαρτ διασκευάζει Τζον Φόγκερθι, Creedence Clearwater Revival. Και όμως μπορεί αυτό το αριστούργημα να είναι όμορφο και από άλλη ερμηνεία, όχι μόνο το Φόγκερθι, γιατί πολύ δύσκολο οτιδήποτε να φύγει από το Φόγκερθι να πάει αλλού.

0: Have you ever seen the rain από το Rod Stewart? Ακούσαμε ένα από τα ωραιότερα, αληθινά, πραγματικά από τα ωραιότερα τραγούδια. Have you ever seen the rain, John Fogerty. Όλοι έλεγαν, οι συνεργάτες του, οι άνθρωποι που δούλευαν μαζί με το Fogerty, ότι έγραφε επιτυχίες έτσι μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Όλες αυτές οι μεγάλες σπουδαίες μπάντες. Το ίδιο έλεγαν και για τους Eagles και ο Glenn Frey. Όλοι, ο Don Henley, έγραφαν τραγούδια με ευκολία. Ο Fogerty με ιδιαίτερη ευκολία. Δεν ήταν μόνο δηλαδή μια ξεχωριστή φωνή, αλλά έγραφε τραγούδια σαν και αυτό και πολλά πολλά άλλα που δύσκολα είναι. Μερικοί καλλιτέχνες και ερμηνευτές που δύσκολα τώρα τους παίρνεις τα τραγούδια να τα διασκευάσεις. Θέλει και θράσος και τρόπο και κάπως να προτείνει κανείς μια καινοτομία, αλλιώς δεν έχει νόημα. Βέβαια, εννοείται ότι πάντα θα υπάρχει ένας ερμηνευτής που θα μπορεί να εφησκιάσει τα πάντα, και τον Τζον Φόγκερτι βρέθηκε η φωνή που μπόρεσε να κλέψει τραγούδι. Κλέψει, ακριβώς όπως το λέω, από τους Creedence Clearwater Revival, που σε κάποια φάση έλεγαν στο Fogerty, του έλεγαν, έλα να το παίξουμε Creedence ζωντανά σε κάποιες συναυλίες μας, γιατί θα νομίζει ο κόσμος ότι το τραγούδι αυτό είναι της Tina Turner. Και έτσι νόμιζε ο κόσμος, όλος ο πλανήτης ολόκληρος. You know, every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice and easy. There's just one thing.
1: Job down in the city.
0: You see, we've never...

It's a man's world από την Joe Stone ζωντανά. Rolling Stones. Βγαίνει το καινούριο του άλμπουμ και το ακούμε παρέα αυτή τη στιγμή, έτσι κάτω στο Studio Vita στην ΕΡΤ. Έχετε έρθει, έχετε κερδίσει διπλές προσκλήσεις. Μιχάλης Καμάκας, Γιάννης Πετρίδης, Μανώλης Φάμελος. Τρεις γενιές, αγάπη μεγάλη για τους Stones. Και τα ακούμε αναλυτικά με ακροατές του κόσμου. Λίγο στο δύο ρόφους πιο κάτω. Και εμείς παρέα στον αέρα. Ρόμπερ Πλάντ σε λίγο στο θέατρο Λουκαβιτού.

The Stars, Foreign Tanks, ο τίτλος του άλμπουμ. Λοιπόν, μια φοβερή, ιδιαίτερη folk βραδιά θα απολαύσουμε σήμερα στο Θέατρο Λεγαβητού. Saving Grace μαζί με τον Robert Plant και 11 Ιουλίου στο Sunny Festival. Η ομορφιά της folk, αυτή είναι ανακάλυψε ο Plant, όχι μόνο τώρα. Όλη η βάση το Zeppelin Blues Folk ήταν, είναι και πάντα θα είναι. Soul of a Man, Robert Plant και Saving Grace. Won't somebody tell me? Με τη Susie Dean μαζί του θα ερμηνεύσουν αυτό το άλμπουμ.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Βερόνικα Σουίφτ. Σάββατο 11 Ιουλίου στο Casar de Roof Stage. Πιο συναρπαστική νέα φωνή της αμερικανικής τζαζ. Μια ερμηνεύτρια που κινείται με μοναδική άνεση από το bebop μέχρι τη soul και το swing σε ένα μοναδικό live κάτω από τον αθηναϊκό ουρανό. Βερόνικα Σουίφτ. Σάββατο 11 Ιουλίου στο Casar de Roof Stage. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
3: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την Αρχαία Μεσσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
5: Κόσμος Lab.
6: The Family Tapes. This is a skeleton from
5: outer space having a party. Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για 2 ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
6: The Family Tapes.
5: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
6: The Family Tapes.
5: Αυτό το Σάββατο στα DEX ο Μιχάλης Καμάκας.
7: Κόσμος 93,6.
8: Ναϊκά, you do move, μαλφιτέ.

Κάλλας και Ναΐκα. Η Ναΐκα θα τη δούμε 12 Ιουλίου στην Τεχνόπολη σε λίγες μέρες. Ανοίγει η Μαρσό τη συναυλία. Ναΐκα και Bam Love, ωραία παραγωγή. Από Αϊτή, Αϊτή και Γαλλία. Χρήστος Βουγιουκλάκης φροντίζει τον ήχο μας. Κλάουντια Μάτολα στο μικρόφωνο της μουσικής του κόσμου. Road trip μουσικό είναι αυτό. Συννεφιασμένο βροχερό με υγρασία. Μια μικρή πτώση και αεράκι και από Δευτέρα μάλλον καύσωνας. Πέτρος Αδάμ ακολουθεί για το βραδάκι της Πέμπτης μετά. Εδώ η Λος Πάντσος με το Ελντία και με Κιέρας. Όχι τώρα ο Πέτρος, μισή ώρα.

Εδώ στον κόσμο είμαστε παρέα στους 93,6 και 107. Ταξιδέψαμε μέχρι τη Γαλλία να συναντήσουμε την Νίκη Γιαννόφσκη και να ακούσουμε τον Benvenu Damavi από τη Γαλλία στο Μέξικο για αυτό το Ελντία και Μεκιέρας που ακούσαμε. Πολύ ωραία εκτέλεση από τους Los Panchos και θα προσγειωθούμε στην Ελλάδα η Mamba Ελντί και ο Πασατέμπος.

en las flores.

Έρχεται με τον Πέτρο Αδάμ πάντα. Κλάουντια Μάτολα ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Στον κόσμο είστε πάντα συντονισμένοι στους 93,6. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ. Εμείς θα το πούμε αύριο στις 6. Στον κόσμο, στους 93,6.

0: the baddest, the meanest and greatest. You'll be manifesting a play with the aliens. The better in the battle, the east in the venom.
1: No Gaeres. Τρίτη 21 Ιουλίου στην Τεχνόπολη. Η Νόγκα.

0: kazarte.gr.
1: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη, μια ξεκαρδιστική όπερα, 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, 20 χρόνια, Πειραιός 260. Tao Dance Theater, έργα 16 και 17. Από τον Tao Ye, τον Κινέζο χορογράφο που έχει βραβευθεί με τον Αργυρό Λέοντα στη Βενετία. Μια παράσταση χορού που σε κατακτά αθόρυβα και ολοκληρωτικά. 13 και 14 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
5: Κόσμος 93,6.

Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο, στους 93,6, και είπαμε να μπούμε μες το Master Blaster και το Jamming από τον Stevie Wonder, να διασκευάζει φυσικά Bob Marley, την οδή στο Bob Marley εκεί στις αρχές δεκαετίας του 80. Είναι 7 λεπτά μετά τις 8, είναι 5η 9 Ιουλίου, φίλες και φίλοι, είστε στον κόσμο σε 93,6. Ο Χρήστος Βουγιουκλάκης βρίσκεται στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Σήμερα έξω, ερχόμενος εδώ στην Έλκα της 5 και 10 το απόγευμα, νόμιζα ότι βρισκόμουν κάτι μεταξύ Μπανκόκ, Τσαν Μάι και Τσαν Ράι. Είχε έξω 100% υγρασία, είχε ήλιο, έβρεχε κανονικά και κάποια στιγμή σταματάει να βρέχει, βγαίνει πάλι ο ήλιος και η υγρασία ανέβαινε και ανέβαινε και ανέβαινε. Κάπως έτσι λοιπόν είναι αυτά τα τροπικά κλίματα στην νοτιοδυτική και νοτιοανατολική Ασία, Βιετνάμ, Καμπότζη, Λάος, μέχρι νότια της Ταϊλάνδης, έτσι ακριβώς ο ίδιος ο καιρός. Ευτυχώς ο καιρός δεν χάλεσε, από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, το πρόγραμμα για τον μεγάλο Ρόμπερτ Πλάν που θα εμφανιστεί σε λιγότερο από μία ώρα στο Λυκαβιτό. Εκεί θα εμφανιστεί ο Ρόμπερτ Πλάν, τον περιμένετε, τον περιμένει πολλοί κόσμος. Το Σάββατο θα ανηφορήσει στο Σάνι στη Χαλκιδική. Είπα να ξεκινήσουμε λοιπόν με το Stevie Wonder. Σήμερα ήμασταν εδώ νωρίς γιατί βρεθήκατε πάρα πολλοί ακροατές για να ακούσουμε το τελευταίο και ολοκένουργιο άλμπουμ των Rolling Stones. Rolling Stones που επέστρεψαν με μια πολύ καλή δισκογραφική δουλειά. Αυτό το είχαμε πει και εχθές και προχθές με το καινούριο τους άλμπουμ. Το Foreign Tongues το κάναμε πρώτη ακρόαση σήμερα με τυχερούς και λίγους ακροατές εδώ στον κόσμο. Από αύριο θα έχουμε τη δυνατότητα, αν μπορούμε, να το μεταδώσουμε και στο ραδιόφωνο. Βέβαια όλα αυτά για μένα τα επισκιάζει ο θάνατος της Bonnie Tyler. Θάνατος της Bonnie Tyler, ετών 75. Καλωσορίσατε στην παρέα μας.

Αυτή λοιπόν είναι η Bonnie Tyler. Το λέγαμε από το Μάιο για την Bonnie Tyler, όταν είχε βρεθεί σε περιοδεία στην Πορτογαλία. Εκεί στο Φάρο έπεσε δυστυχώς, πήγε στο νοσοκομείο, την έβαλαν σε τεχνητό κόμμα και σε μια προσπάθεια να μπορέσει να βοηθηθεί η αναρρωσή της. Στη συνέχεια βγήκε από το κόμμα, αλλά δυστυχώς έμεινε στη μονάδα εντατικής θεραπείας και έφυγε η Bonnie Tyler. Bonnie Tyler, όπου μάλιστα διάβαζα, καταρχήν το It's a Hard Act της χάρισε μια πολύ μεγάλη επιτυχία το 1977. Αργότερα έμπηκε στο Holy Another Hero, το οποίο της έφερε μια φοβερή γοητεία στο soundtrack του Footloose, πήγε μέχρι το νούμερο 2 στο βρετανικό chart το 84. Διάβαζα σήμερα μια δήλωση του Chris Stammer, μεταξύ των οποίων απέτησαν φόρο τιμή στην Tyler, και είπε ότι ο Πρωθυπουργός, τουλάχιστον από το γραφείο της Βρετανικής Προεδρίας, είπαν ότι ο Πρωθυπουργός λυπάται που άκουσε για το θάνατο της Bonnie Tyler, από τις μεγαλύτερες τραγουδίστριες της Βρετανίας, μιας εμβληματικής προσωπικότητας που αφήνει πίσω ένα κατάλογο μουσικής από το Total Eclipse of the Heart που δεν θα το ακούσουμε σήμερα, το έχετε παίξει όλοι, το έχουν παίξει όλοι, μέχρι το Holy Now Hero που συνεχίζει και αγγίζει ζωές, να κατακλείζει τις πίστες του χορού, να τραγουδάει και να γεμίζει με καραόκε τον ήχο. Σκέψη λοιπόν του Πρωθυπουργού είναι με τους φίλους και με την οικογένειά της. Η ίδια λοιπόν η Bonnie Tyler, όπου εγώ την τελευταία φορά που την είδα ήταν όταν είχε εμφανιστεί στο Ηρώδιο δίπλα στον Desmond Child, και όταν είχε γεννηθεί στην Ουαλία το 51. Και όταν μιλήσαμε κάποια στιγμή με τον Desmond Child και είπαμε πάρα πολλά πράγματα, εκεί είχαμε μιλήσει και την συνεργασία με τον Gene Steinman, τον άνθρωπο που είναι πίσω από τις μεγάλες επιτυχίες, αλλά και τον Meatloaf πίσω από το θρυλικό But Out of Hell, και βέβαια για τον ίδιο τον Desmond Child, όπου ο Desmond Child όχι απλά της έγραψε τραγούδια, την έβαλε λίγο πιο βαθιά μέσα στο χάρτη και με μουσικές και με στίχους όπως ακριβώς αυτό. Ήταν και ένα από τα τραγούδια που είπε στο Ηρώδιο. Εγώ κάπως έτσι θα τη θυμάμαι την Bonnie Tyler. Μοναδική φωνή ξεχωριστή.

Κουβεντιάζοντας λίγο με τον Desmond Child για την Bonnie Tyler μέσα από τις μουσικές του, τα τραγούδια του, ο ίδιος είχε πει, τον είχα ρωτήσει κάποια στιγμή και του είχα πει πώς είναι να είναι μέσα στο στούντιο και να δουλεύει με την Bonnie Tyler. Μου είπε ότι η Bonnie Tyler δεν χρησιμοποιούσε ποτέ στίχους, δεν είχε ποτέ στίχους μέσα στο στούντιο. Μπορούσε να αποστηθήσει εντελώς τα τραγούδια της και να δώσει την ερμηνεία με τον τρόπο με τον οποίο μόνο εκείνη ήξερε. Και μάλιστα στο You Give Love a Bad Name, να ξέρετε, είχε γράψει το τραγούδι του το 86, το If You Were a Woman and I Was a Man. Δεν έκανε μεγάλη επιτυχία και ο Child πήρε το κομμάτι, γύρισε λίγο το ρεφρέν, ξαναγράφοντάς το με τον Σαμπόρα και με τον Bon Jovi, και πήραξε το κομμάτι και το έφτιαξε ως You Give Love a Bad Name. Όλα αυτά για την μεγάλη αυτή ιστορική φωνή της Bonnie Tyler. Έχουν μεγαλώσει γενιές και γενιές μαζί της. Έγραψε και ένα τραγούδι το 2013 ο Desmond Child, το Believe in Me, με το οποίο είχε εκπροσωπήσει το Ηνωμένο Βασίλειο τότε στην Eurovision. Η ίδια λέει ότι είχε πει τότε ότι το όνειρο έγινε πραγματικότητα. Θέλω να πω ότι μπόρεσε μέσα αυτή τη ζωή της και έκανε τα πάντα. Όλα αυτά για αυτήν την πολύ σπουδαία τραγουδίστρια, που το λέγαμε εδώ και μήνες ότι μακάρι να μπορέσει να επανέλθει και να επιστρέψει γερή. Δυστυχώς η Bonnie Tyler δεν τα κατάφερε. 2-10-60-66-4-29, αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείται με τον κόσμο. Κόσμοσradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Στο διαδίκτυο μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε. Και μέχρι αύριο ακούμε αυτό το τραγούδι, το οποίο ούτως ή άλλως κυκλοφορεί επίσημα ως single από τους Rolling Stones. Jealous Lover. Από το καινούριο άλμπουμ των Rolling Stones. Είναι το 6ο άλμπουμ από το 1994 σε κυκλοφορία των Stones.

Ακούσαμε λοιπόν το νέο άλμπουμ των Rolling Stones εδώ σε παραγωγή του Andrew Watt. Ωραίο το άλμπουμ στο σύνολο πραγματικά, και μπράβο και στους Stones και μπράβο και στον Andrew Watt, ο οποίος τα τελευταία χρόνια είναι ο πιο hot παραγωγός αυτή τη στιγμή στις Ηνωμένες Πολιτείες, φτιάχνοντας το 23 του Austin του Post Malone, φτιάχνοντας το Mayhem της Lady Gaga, του Spell Jam, το άλμπουμ του Iggy Pop, τον Elton John και την Brandy Carlile. Περιμένουμε και φέτος το άλμπουμ του Elton John, όπου και εκεί παραγωγή ο Andrew Watt, όπως και στην παραγωγή του Andrew Watt και το καινούριο άλμπουμ του Paul McCartney, ο οποίος συνεργάζεται μέσα στο καινούριο άλμπουμ των Stones, και Ed Sheeran και Michael Stipe. Άμα βάλετε κάτω, φίλες και φίλοι, θα δείτε ότι όλα αυτά τα άλμπουμ που έχουν βγει τα τελευταία χρόνια κάνουν punch, όπως λέμε, κάνουν punch από τον άνθρωπο που είναι 35 χρονών και ξέρει πάρα πολύ καλά τον τρόπο να περνάει τις παραγωγές και να περνάει και την οτροπία στο άλμπουμ. Αυτό φάνηκε από όλα τα τραγούδια, όπου η δεύτερη πλευρά του δίσκου, του πρώτου δίσκου, είναι αποκλειστικά στα χέρια του Andrew Watt. Το υπόλοιπο άλμπουμ ανοίξει τα χέρια των Rolling Stones. Παίζει πάρα πολύ ωραία το You Know I'm No Good, θα το ακούσουμε αύριο. Θυμίζει ιδιαίτερα και την διασκευή των Arctic Monkeys. Έβαλε όμως μέσα φυσαρμόνικα ο Jagger. Καλά έκανε, δεν υπάρχουν πνευστά. Κράτησαν λίγο τις ισορροπίες από την, αν θέλετε, προσεβασμό στην Amy Winehouse για το αρχικό ηχογράφημα της Amy, τότε σε παραγωγή του Mark Ronson. Ωραία έκπληξη που έπαιξε τελευταίο κομμάτι μέσα στο άλμπουμ, μια παλιά κλασική επιτυχία του Chuck Berry το 1958, το Beautiful Delilah. Ωραίο και σε ντόμπρο και με ήχο λίγο πιο country, θύμιζε και Allman Brothers. Έχει μέσα πάρα πολλά πράγματα, μπράβο τους πραγματικά, όπως και το Rough and Twisted που ήταν το πρώτο κομμάτι, θύμιζε πάρα πολύ 64 και Muddy Waters. Και βέβαια το καλύτερο vocal του Jagger ήταν στο Back in Your Life, όπου εκεί πατάει ακριβώς επάνω, και σε ένα κομμάτι με τον μακαρίτη του Charlie Watts το 19, την ηχογράφηση το Hit Me on the Road, όπου το έβαλαν πάνω και κούμποσαν με εισαγωγικά τους ήχους και την drums του εκλειπώντα πια Charlie Watts. Αν και ο Jordan που παίζει drums στο καινούριο άλμπουμ, μπορούμε να πούμε ξεκάθαρα ότι είναι άξιος αντικαταστάτης του, στέκεται τέλεια όπως ακριβώς πρέπει να στέκεται ένας μουσικός που μπαίνει σε ένα συγκρότημα που αριθμεί 60 και πλέον χρόνια. Περισσότερα για τους Rolling Stones από αύριο, που θα ακούσουμε το άλμπουμ και σε ελεύθερη μετάδοση μέχρι τις 8.30. Thomas Rhett παρέα με το Dirty Swims. Something about a woman. Και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Κόσμος 93,6.
1: Bilal, Κυριακή 5 Ιουλίου στο Gazzarte Roof Stage. Η φωνή που άλλαξε τη σύγχρονη soul και R&B, jazz, funk, hip-hop και συνεργασίες από The Roots μέχρι Jay-Z έρχεται για μια συναυλία που ξεπερνά τα όρια των ειδών. Bilal, Κυριακή 5 Ιουλίου στο Gazzarte Roof Stage. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
0: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Troy Carter από τον Καναδά.
1: Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Yes. Jeff Goldblum και Melody Gardot στο Misty. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο σε 93,6. 35 λεπτά μετά τις 8 είναι 5η 9 Ιουλίου.

Αντωνιών. Nat King Cole λοιπόν και El Choclo. Ο Χρήστος Βουγιουκλάκης βρίσκεται στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής, ο Μπρίς Αμντάλ και η Νόνα Κουάιρ στο Lose Your Soul. Στην επιτυχία που έκανε ο Ράιαν Γκόσλινγκ όταν είχε του Dead Man's Bones.

Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram, μας κάνετε follow και like στις σελίδες μας ανά πάσα ώρα και στιγμή. Τρέχουν διαγωνισμοί, φίλες και φίλοι, και καλό είναι να μπαίνετε μέσα μέσα στα social, γιατί βλέπουμε και τρέχουν διάφορα ωραία πράγματα, οι διαγωνισμοί του κόσμου λοιπόν. Και όταν λέμε για διαγωνισμούς, έχουμε αυτή τη στιγμή μόνο στο Instagram 25 for 25, 25 βιβλία για τα 25 χρόνια του κόσμου. Κάθε εβδομάδα μέχρι τις 22 Ιουλίου κληρώνουμε εδώ από το ραδιόφωνο, σε συνεργασία με τους πιο γνωστούς εκδοτικούς οίκους, βιβλία για τα 25 χρόνια του Κόσμος 93,6. Οι νικητές πάντα ενημερώνονται με προσωπικό μήνυμα, οπότε να είστε πάντα συντονισμένοι. Παράλληλα τρέχουν καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδος, δεν έχουμε σήμερα, αλλά έχουμε γενικώς διαγωνισμούς για δίσκους, για εισιτήρια, για προσκλήσεις, για θέατρα, οπότε να είστε πάντα συντονισμένοι, να μπαίνετε σε social. Όπως ακριβώς καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber Cosmos Radio. Δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε τα μηνύματά σας, φωτογραφίες, καλησπέρες, τα πάντα, και μου λέτε ότι τα είπα καλά για την Bonnie Tyler. Ναι, η Bonnie Tyler δεν ήταν μόνο ο τρόπος με τον οποίο ερμήνευε τα τραγούδια, αλλά ήταν ο τρόπος που έβαζε το τραγούδι και το έκανε κτήμα της, το έκανε δικό της, και για αυτόν τον λόγο τα απογείωνε όλα αυτά τα τραγούδια. Από την άλλη, λέτε και για την παρουσίαση κάτω, για την παρουσίαση του άλμπουμ για τον Μιχάλη Καμάκα και για τον legend, τον Γιάννη Πετρίδη. Από τον Γιάννη έχουμε μάθει, φίλες και φίλοι, τα πάντα για το κομμάτι της μουσικής εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Λέτε και για μένα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε πραγματικά, να είστε καλά. Αγαπάμε τους Stones, παρακολουθώ και εγώ τους Stones από το 1964 και την ξέρω πάρα πολύ καλά και την δισκογραφία. Είχα γνωρίσει πριν από χρόνια τον tour manager των Rolling Stones. Είχαμε κάνει πριν από 20 χρόνια μια πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα και μου είχε πει πράγματα τα οποία ήταν πραγματικά συγκλονιστικά. Καλησπέρα και από τη Θεσσαλονίκη που μας στέλνετε μήνυμα. Ωραία όλα αυτά τα πράγματα, και γίνονται πράγματα, φίλες και φίλοι, γιατί ο κόσμος κλείνει 25 χρόνια και μέσα στα 25 χρόνια έχουμε την ευκαιρία, ήδη στο εμπαρόδο τώρα και με το καινούριο άλμπουμ των Stones, να κάνουμε διάφορα events, διαδραστικά πράγματα τα οποία φέρνουν τους ακροατές λίγο πιο κοντά μέσα και έξω από το στούντιο.

Λέγαμε νωρίτερα για μεγάλους παραγωγούς και για τους παραγωγούς του σήμερα, όπως ο Αντριοβάτ. Εδώ όμως πάμε να συναντήσουμε τον Μαρκ Ρόνσον. Πώς ακριβώς πείραξε τη Μίνα το Encore, Encore, Encore, αυτή τη μεγάλη επιτυχία του 1979.

Μαρκ Ρόνσον λοιπόν πειράζει το Αγκόρα Αγκόρα Αγκόρα. Σήμερα είναι 5η, είναι 9 Ιουλίου. Σε λίγη ώρα θα εμφανιστεί επάνω στη σκηνή ο Ρόμπερτ Πλαντ. Ωστόσο όμως στις 11 έχουμε και πρώιμη τελικούς. Γελάει ο Χρυσβουλιουκλάκης. Έχουμε Μαρόκο και Γαλλία. Έτσι. Έκανα διαδρομή μεγάλη, έτσι. Κάτσε να δούμε το βράδυ τι διαδρομή θα έχουμε να δούμε. Μην είστε σίγουροι, έτσι. Μπάλα είναι στρογγυλά, που λέγει και ο Κουμόχ.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας, 3η 21 Ιουλίου, στο A-Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest, Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος, Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου, στο A-Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ, εσμαζόβι πέρα. more.com.artinfo.gr.
0: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου. Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. 25 χρόνια στον αέρα. Και ο Κόσμος 93,6 λέει ευχαριστώ με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Με 25 βιβλία επιλεγμένα ένα προς ένα. Λογοτεχνία, δοκίμιο, νοάρ, βιογραφίες. Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι και νέοι, βραβευμένοι συγγραφείς, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25 για τα 25. Μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα.
2: cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Τύψη και Σαμπούζι. Εδώ είμαστε κι εμείς, 5 λεπτά μετά τις 9. Πάντα στον κόσμο σε 93,6. Καλησπέριζουμε τον Πάπη Δούκαρο που βρίσκεται στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, όπου και αν βρίσκεστε, στην Αθήνα, στην Ελλάδα, στο εξωτερικό. Ο Marvin Gaye και το I Want You, το κρατάμε το I Want You όπως ακριβώς το παρουσίασε πριν από 3 μέρες ο Jose James, ένα εξαιρετικό live που έδωσε στο Λυκαβητό. Τον περιμένουμε το Jose James ξανά στη χώρα μας. Αυτό μας υποσχέθηκε, αυτό μας είπε. Που ήδη ετοιμάζει ένα νέο project με τα τραγούδια του μεγάλου Frank Sinatra, του All Blue Eye. Καλώς όρισατε στην παρέα μας, φίλες και φίλοι.

0: Αυτό είναι το I Want You, αυτός είναι ο Marvin Gaye. Time I Like Music στο remix. Και νομίζω δεν υπάρχει καλύτερη στιγμή από ένα Cosmos Classics.
1: Cosmos Classic.

0: Yellow Moon, λοιπόν, αυτή είναι η Neville Brothers. Ένα κλασικό κομμάτι σε παραγωγή του Ντανιέλ Ανουά εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 80. Είναι ό,τι πρέπει αυτό το καλοκαιρινό φεγγάρι, και το φεγγάρι του Ιουλίου και φυσικά το φεγγάρι του Αυγούστου. Και εγώ προτείνω, φίλες και φίλοι, να πάμε να συναντήσουμε και να ακούσουμε ένα καλλιτέχνη που γεννήθηκε σας σήμερα. Γεννήθηκε ο Μαρκ Άλμον σας σήμερα. Τον είχαμε δει πριν από λίγο καιρό στο Γκαζάρτε. Μαρκ Άλμον γεννήθηκε στην Μεγάλη Βρετανία, στο Λάγκασαρ βόρεια, και έβαλε μέσα στον ήχο φυσικά την art pop και το new wave από τα μέσα προς τα τέλη της δεκαετίας του 70 μέχρι και σήμερα. Εμπεριτώ να πούμε τι έχει κάνει και πόσο πολύ έχει επηρεάσει στην βρετανική μουσική σκηνή, και όχι μόνο κάνοντας πάλι αργότερα και παλιότερα συνεργασίες και με τον Τζουλ Χόλαν και με τη Σιούξη, αλλά και με την Νίκο, την γνωστή μας Νίκο. Από όλα αυτά τα κομμάτια που θα μπορούσε κανείς να παίξει και να μιλήσει για τον μεγάλο Μαρκ Άλμον, πετυχαίνω κάποια στιγμή ένα live που είχε κάνει πριν από χρόνια. Ένα εντελώς καμπαρέ sound και ήχο στο Yesterday When I Was Young. Introduce another wonderful lady to the stage, and I'm so glad she's doing these shows with me because I love her so much. So please say hello to the wonderful, incomparable Little Annie. Για ακούστε τον εδώ πραγματικά με τη Little Annie. Η Little Annie είναι μια τεράστια περσόνα. Πώς διασκευάζουν μαζί το Yesterday When I Was Young.
1: We're going to sing a song together that Annie sings on her album, Bad Pianos. It's a lovely song, and it's a Charles Aznavour song, and we're both Charles Aznavour fans.
2: Absolutely.
1: And this is called Yesterday When I Was Young.

0: honey. Remember that?
1: It was like yesterday.
0: Yeah.
1: Just getting better.
0: But we're still in our hearts.
1: Absolutely.
0: And that's all that matters.
1: Absolutely all that matters.
2: Από το 2010 λοιπόν, yesterday when I was young, εδώ η Little Annie. Little Annie είπαμε, είναι persona.
0: Little Annie.
2: Τραγουδίστρια, ζωγράφος, ποιήτρια, είναι μια performance artist από τα μέσα της δεκαετίας του 70 μέχρι και τις μέρες μας. Εδώ συναντήθηκαν σε ένα stage κάπου στη Νέα Υόρκη το 2010. Μουσική 9 και 20 στον κόσμο. Στους 93,6.

Αυτός είναι ο Γκίντον, παραγωγός, DJ, γνωστός πολύ και στην Γαλλία κυρίως, αλλά και σε όλο τον κόσμο. Εδώ πείραξε λίγο το κομμάτι του Salif Keita, ένα signature song του Salif Keita, αφενός μεν, αφετέρου ένα από τα τραγούδια που έχουμε μάθει από τη Δυτική Αφρική και από το Μάλι τόσα χρόνια και έχει κάνει, αν θέλετε, και γνωστό αυτόν τον ήχο. Όπως ακριβώς και η δικιά του χαρακτηριστική πινελιά στο Natural Blues πριν από μερικά χρόνια, όπως το είχε διασκευάσει ο Gregory Porter, μέχρι τις 9.30.

η Soul to Soul και το Back to Life επιστρέφει στην Αθήνα, επιστρέφει στο Sunny Festival. Θα έχουμε τη χαρά να τους δούμε, θα έχετε τη χαρά να τους δείτε. Ένα συγκρότημα που αριθμεί πάνω από 40 χρόνια μουσικής και έχει γράψει εξαιρετικές μελωδίες. Μία από αυτές ήταν φυσικά και το Back to Life. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο σε 93,6. Πως εξαιρετικό ήταν και το live της Λίκη Λί στο Ηρώδιο φέτος. Εδώ είμαστε λοιπόν για τα υπόλοιπα 25 λεπτά παρέα με τον Πάπη Δούκαρο στον ήχο και τον Πέτρο Αδάμ στο μικρόφωνο στην επιλογή της μουσικής.

You don't know me. Λοιπόν, παλιά επιτυχία της Leslie Gore από το 1963. Ένα τραγούδι που πείραξε η Grace το 2015. Αλλά φίλες και φίλοι, με τον ίδιο παραγωγό και το 63 και το 2000 παραγωγός. Το 2013, ψέματα, 15, ήταν παραγωγός ο μεγάλος Quincy Jones. Και αυτή είναι η Καμίλα Καμπέγιο παρέα με τον Oxlade. Μια μικρή στάση μέχρι την Γαλλία.

Αυτή είναι η Τροβέρ, φίλες και φίλοι. Και αυτό είναι ένα τραγούδι που είχαμε να το ακούσουμε πολύ καιρό από την εκπομπή. Χαμογελάει ο Παπίδης, το κάνω σε την πρίκαιρα New Bohemians.

Eddie Vedder and the New Bohemians. Κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο στους 93,6. Για μα τη μέρα, φίλες και φίλοι, να είστε όλοι καλά. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, για την επικοινωνία. Ο Μπάμπης Δούκαρος ήταν στον ήχο. Πολύ χαρήκαμε που τα είπαμε και από κοντά εδώ στο στούντιο, στον πρώτο όροφο, για να ακούσουμε μαζί και το Foreign Tongues, το άλμπουμ, το νέο άλμπουμ των Rolling Stones, που θα έχουμε τη χαρά να το κάνουμε και ακρόαση αύριο κανονικά, επίσημα, γιατί είπαμε Παρασκευή είναι οι επίσημες κυκλοφορίες. Σας αφήνω με τον Μόρις Ελμεντιονή και με τον Ρομπέρτο Ροντρίγκες. Από το 2006, από τον τελευταίο αυτοδίδακτο κουβανό μάλλον, λάθος, αλγερινό μουσικό, Ρομπέρτο Ροντρίγκες είναι κουβανός, εκεί από το Οράν, παίζοντας αυτό το εξαιρετικό άλμπουμ, το Descarga Oriental, το 2006, βάζοντας αυτόν τον ήχο του αλγερινού καμπαρέ, που πέρασε σαν άποψη από την Αλγερία φυσικά, στη Γαλλία, στο Μεσοπόλεμο και αργότερα. Με τη χαρά να τον δούμε και τον Μόρις Ελμεντιονή το 2005. Κάπως έτσι λοιπόν θα σας αφήσω και να υποδεχτούμε τη Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Αν σας πάει, μέχρι το ρολόι να δείξει 12. Και εμείς ραντεβού αύριο λίγα λεπτά μετά τις 8 για να κλείσει όμορφα και αυτή η εβδομάδα. Από τον Πέτρο Αδάμ, πολλά φιλιά.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα αιώρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
1: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

Η τελευταία δουλειά της Mary Frost από τη Βραζιλία. Καλώς ορίσατε στον κόσμο. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Έχουμε γενέθλια. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι γεννήθηκαν σήμερα. Έχουμε μια μεγάλη απώλεια, αυτή της Bonnie Tyler. Είχαμε μια πολύ ωραία παρουσίαση δίσκου. Όλα αυτά με λεπτομέρειες σε λίγο. Ρικάρντο Μποσάντο από την Ιταλία μας μιλά για τη μοίρα, il destino.

Λοιπόν, τις τυχεροί όσοι βρέθηκαν σήμερα στο στούντιο εδώ της ΕΡΤ, παρουσίαση του τελευταίου άλμπουμ των Rolling Stones, Foreign Tongues. Ο Γιώργος Φλωράκης και ο Μανώλης Φάμελος έλειπαν για προσωπικούς λόγους. Τους αντικατέστησαν βεβαίως ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος και Γιάννης Πετρίδης, ο Μιχάλης Καμάκας εκεί, ο Πέτρος Αδαμίκη. Μια πολύ ωραία έτσι ομιλία και παρουσίαση άλμπουμ. Και ευχαριστούμε και όλο τον κόσμο βεβαίως που ήρθε στην ΕΡΤ για να ακούσει σε πρώτη ακρόαση όλο το άλμπουμ, το οποίο κυκλοφορεί επίσημα αύριο. Μπάρτον Λι Χάζλγουντ γεννιέται σαν σήμερα, Αμερικανός τραγουδιστής της country, ο οποίος μαζί με την Νάνσι Σινάτρα κάναν αυτά τα καταπληκτικά ντουέτα. Ας ακούσουμε ένα εξαιρετικά καλοκαιρινό.

με καταγωγή από την Αργεντινή, γνωστή σε όλη τη Λατινική Αμερική. Την αποκαλούσαν τη συνείδηση της Λατινικής Αμερικής, μια πολύ θεατρική φωνή. 6 Latin Grammy βραβεία. Εδώ σε ένα remix.

ξεχασμένο τούμπαλα remix Νταλάτα από τους Νοβαλίμα. Ναι, πίσω στο 2009, αλλά ακούγεται πάρα πολύ φρέσκο και άκρος καλοκαιρινό. Τούμπαλα Νοβαλίμα. Μια μπάντα η οποία συνδυάζει μουσική Afro-Peruvian, Electronica, Latin, αλλά και funk και soul και κιθάρα.

Σε ηλικία 75 ετών φεύγει η Ουαλή, τραγουδίστρια Bonnie Tyler. Τι ματάρες είχε η Bonnie Tyler, τι στυλ, καλά. Και αυτή η φωνή, αυτή η δυνατή βραχνή φωνή.

The World Starts Tonight 1977, τραγούδια όπως Lost in France, More Than a Lover, It's a Heartache, έπαιξε πριν ο Πέτρος, το οποίο το 77 έφτασε στην τέταρτη θέση του Βρετανικού Single Charts. Total Eclipse θα ακούσουμε προς το τέλος, αλλά εδώ Holding Out for a Hero.

0: focus, cause we be the dopest. Never wrote this.
1: Ο Σέρτζιο Μέντες στην παρέα του καλή των Κόμμων, σαν Μπορντερίον, The Key of Joy, και από εκεί στην Τζουζάρα Σιλβέιρα. Σε μια γνωστή μελωδία βραζιλιάνικη, Λαβέμα Μπαϊάννα, μέχρι και τις 11.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Troy Carter από τον Καναδά.
3: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
4: Έλλειψη, μεταβαίνουμε.
5: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Ολύμπια Βιτάλης από το Δυτικό Λονδίνο, καλωσορίζατε στον κόσμο. Μια γνωστή μελωδία, Banana Boat, τραγουδισμένη και στα ελληνικά. Καλωσορίσατε στον κόσμο. Ο Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Θα πάμε μια βόλτα να ακούσουμε καλύψω, να χορέψουμε. Μας ακούτε βεβαίως και από το ίντερνετ cosmosradio.gr. Μας ακούτε και από το ψηφιακό ραδιόφωνο, από τους δέκτες της τηλεόρασής σας. Καλή ακρόαση.

Βρισκόμαστε στο Πόγο Πρινς της Ταϊτή. Το 1990, Richard Morse ιδρύει τους RAM. Vodou Rock Style, Musique Razine, Roots του Petit.

Μια πολύ ωραία μελωδία, μια πολύ νοσταλγική μελωδία. Και στα Γιορούμπα το Ζαχαροκάλαμο οι Ρέκε, συνεργασία του Ζουλιάν Ζαρβέ και του Νταμιάν Τισό. Αφρολάτι ρυθμού, jazz funk, dub μαζί και λίγο γαλλικό σανσόν. Εδώ η Ανιές Ελέν, το άλλο λεγόταν του πετσί, αυτό είναι πετσί τα πετσί.

0: Κόσμος 93,6.
1: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης Άλαν Λουσιανόγεν εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.

Έχουν επιστρέψει στις συναυλίες. Το Σεπτέμβριο έχουν ανακοινώσει ο JK να πάει Νότια Αμερική, Ριο Ντε Τζανέιρο, Σάο Πάολο, Σαντιάγκο, Χιλής. Θα πάρει Αργεντινή, Κολομβία, Μεξικό. Τον προλαβαίνετε, δεν τον προλαβαίνετε στην Ευρώπη. Στο Λοκάρνο της Αλβετίας, 13 Ιουλίου, 6 Λεμπάμ μεθαύριο στη Γαλλία και 16 Ιουλίου σε Σεβίλη, Ισπανία. Και από ό,τι έχουμε δει στα βίντεο, τα σπάει πάνω στη σκηνή για τον Δημήτρη που τον λατρεύει.

Λοιπόν, άμεσα ανταπόκριση από Λεκαβιτό. Ο Ρόμπερτ Πλάντ έσκησε. Ένας γεμάτος Λεκαβιτός. Πέρασαν πολύ ωραία. Μερσέντες Σόζα, που σαν σήμερα γεννήθηκε εδώ με Καετάνο Βελόζο. Κορασάο Βαγκαμπούντο. Και στη μεγάλη απώλεια της ημέρας, Bonnie Tyler έχει ένα κομμάτι τώρα, ιστορία, θρύλος, Total Eclipse of the Heart. Να το στείλω στην Πάτμο, στη Δέσποινα και στον Κάρολο.

5ο στούντιο άλμπουμ της Ουαλής τραγουδίστριας Bonnie Clyde, Faster Than the Speed of Night, 1983, παραγωγή Gene Steinman. Ήταν υποψήφιο για Grammy εκείνη τη χρονιά. Αν πούλησε κάτι εκατομμύρια αντίτυπα, και αν το είχαν χορέψει τότε σε αυτά τα καταπληκτικά πάρτι με την κασέτα των Blues.

Λοιπόν, εμείς ακούσαμε τη μεγάλη εκτέλεση του Total Eclipse of the Heart. Για τα ραδιόφωνα είχε το κυκλοφορήσει και μια έτσι πιο μικρή, χωρίς αυτούς τους αέριδες τώρα που έχει εδώ από πίσω. Ποιον αέρα, εμείς έχουμε καύσωνα. Αν θέλει και η Τζο για τη συνέχεια, you can.

Sister Sledge από το album We Are Family One More Time. Χρόνια πολλά στην Debbie Sledge. Κλείνει σήμερα το 72. Μέλος βεβαίως αυτού του συγκροτήματος, το οποίο μεσουράνει τη δεκαετία του 70 με τεράστιες επιτυχίες. Για δύο εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν η Ρουμπίνα Σταγκουράκη. Θα πούμε πάλι αύριο, λίγο μετά τις 10. Μπάμπης Δούκαρος φροντίζει τον ήχο. Ακολουθεί η Ντίντρα Καγαουνάκη. Madonna, Betrayal. Καλό βράδυ.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Σου θυμίζει καλοκαίρι. Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
3: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατάς στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
5: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
6: Κόσμος 93,6.
7: Κόσμος 93,6.
8: 93,6. Οίκος Αντοχής. Haus des Stehvermögens.
7: La Casa de la Costanza.
6: Οίκος Αντοχής. Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

Ζωάου Σέλβα, Love and Death, αγάπη και θάνατος, και βουαλά να ταξιδεύουν στη Βραζιλία από τη Γαλλία. Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στις ξεχωριστές διαδρομές μας. Εδώ είμαστε. Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τον ήχο του οίκου. Δήμητρα Κακαουνάκη διαλέγει τις μουσικές.

προσγειωθούμε στο πράσινο ακροτήρι, γιατί ο Διονύσιο Μάιο έρχεται εδώ να μας δώσει αυτό το καταπληκτικό Diaz Amans, η Analog Africa, πριν από 3 χρόνια μας χάρισε αυτές τις μουσικές.

www.cosmosradio.gr, εκεί από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού. Και βρισκόμαστε και όλα στο Παρίσι. Εδώ η Αφροσόλ γιορτάζει. Ακόφα ακούσα Αϊτσο Τάς, που θα πει Togo Soul από τα 70's. Η Hot Casa Records είναι εδώ για να μας τα διδάξει.

Συνεχίζεται το ταξιδάκι μας. Ο Quantic εδώ συναντά με έναν τρόπο τον Αμπελάτο Καρμπόνο και η Πίνα Μαδούρα του Αμπελάτο γίνεται

έχουν συνεργαστεί πολλές φορές με τον Εντουάρντο Φλόριο, τη Γκράτσια, ο οποίος έρχεται εδώ με το Ιντοσάρε Λα Ιλμάρε και τη θάλασσά του μέσα στο 2023. Συνεργάζεται με την Patchwork αλλά και τους Βουαλά. Και έτσι προέκυψε αυτό εδώ το remix. Party.

Και ο Μπομπάι Ρίκη έρχεται με τη δική του εκδοχή σε αυτό το Electric Bairavi. Μέσα στο 2018 ηχογραφεί αυτό το άλμπουμ στη Νέα Υόρκη.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοδυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξι, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Κόσμος Radio.gr.

Δεύτερη ωρίτσα, καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στις διαφορετικές εκδοχές μας, στις διαδρομές μας που κρύβουν τραγουδάκια καταπληκτικά, όπως εδώ, αυτό, Fool's Gold και οι Stone Roses γράφουν αυτό εδώ το κομμάτι.

και από το 1989 στο 2010. Ο LTJ Bookem βάζει το groove και δεν θέλει να τελειώσει. I don't want this groove to ever end.

Λίγο πιο πάνω στη Μασαλία μεριά συναντάει κανείς τους νεκρές Μπέρντ. Έχει στα μάτια του πατέρα σου, Αλκίλιου, και το κομμάτι έρχεται.

Desert Blues εδώ. Gada τη Van de Pekar είναι το κομμάτι. Και ήταν και Ρεμπέτ, φτιάχνουν τις μουσικές.

σε ευχαριστήσω πολύ για την ακρόαση, για τα μηνύματα, για τη διαδρομή. Θα τα ξαναπούμε πάλι τα μεσάνυχτα στον Νίκο που αντέχει με μουσικές. Καλό βράδυ.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
3: Κόσμος Radio.gr. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε